με τα φράγματα. Δυο ταχυδρόμοι που ξεχάστηκαν στη βόλτα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Βάζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Μπαμπή, κάνε κάτι, σε παρακαλώ. Ηρέμησε, μην ξαναξενυχτάς όλο το βράδυ. Μην μου έρχεσαι με καφέ, γιατί έχει πιει ήδη ένα καφέ, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 6 και 5 και σε λίγο θα πάει για τον δεύτερο. Καταλαβαίνετε σε τι νευρική κατάσταση είναι. Τον έχω εδώ, τρέμει.
1: Λοιπόν, δεν τρέμω, φίλε. Είμαι ξεκινήσαμε... γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος ζωή. Γεμάτος ενέργεια να δώσω.
0: Κατάλαβα. Το ηρεμιστικούλι λίγο, λίγο τώρα. Ξεκινήσαμε με Yves Montand. Με Γαλλία, με Παρίσι. Βέβαια τώρα συγχρονίστηκε και με μία άλλη κατάσταση. Για άλλο πράγμα το είχα βάλει. Με τη φωτιά στο Φοντένεμπλο, έξω από το Παρίσι, πήρε η κόλαση. Έχει κάψει σχεδόν 10.000 στρέμματα. Έχουν υπάρξει δύο συλλήψεις για αυτή τη φωτιά. Τώρα,
1: φίλε, όταν εμείς
0: Φοντένεμπλο.
1: Όταν εμείς συλλαμβάναμε τύπους για τη φωτιά, οι Γάλλοι ακόμα πανηγυρίζανε στο Λούβρο.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμός στο Παρίσι, αλλά σήμερα το γαλλικό τραγούδι με τον κλασικό Γάλλο στάρ που λέγεται Yves Montand.
1: Ναι.
0: Μπήκε γιατί είμαστε 14 του Ιούλη σήμερα, μπάμπι μου. Η μέρα του ξεσπάσματος της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Άντε ρε φίλε.
0: Επίθεση στη Βαστήλη.
1: Και ό,τι επακολούθησε.
0: Κακός χαμός.
1: Λοιπόν, έλεγες για τη φωτιά στο Παρίσι και σου έλεγα εγώ, όταν εμείς συλλαμβάναμε, αυτό σου βάλανε τις φωτιές. Θυμάσαι τον 70χρονο που έκαψε
0: τη
1: μισή περιοχή.
0: Το
1: γιατί,
0: φλόγιστρο.
1: Γιατί προσπαθούσε με τη φωτιά, φίλες και φίλοι, να διώξει κάτι σφίγγες που είδε εκεί δίπλα στο κοτέτσι, σε ένα κοτέτσι.
0: Ναι, ναι. Τι έγινε.
1: Καταδικάστηκε χθες, φίλε.
0: Χθες έγινε κιόλας.
1: Καταδικάστηκε χθες και αυτό να το
0: σε
1: ακούτε.
0: Σε καταναγκαστική εργασία.
1: Και να το ακούτε, ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τη φωτιά και κάει και η περιοχή εκεί στο Ρόκαστρο που ήταν και τα λοιπά με τις επιχειρήσεις, επειδή λέει πήγε και προσπάθησε να διώξει σφίγγες έχοντας ανάψει φωτιά, απολογήθηκε χθες στο δικαστήριο, οδηγήθηκε και τα λοιπά. Είπε, πήγα να καθαρίσω το κοτέτσι και είδα, λέει, κάπου μια φωλιά, σφικοφωλιά. Άναψα, λέει, ένα χαρτί με το φλόγιστρο να πάω να διώξω, λέει, τις μέλισσες. Μου πέσε από τα χέρια, λέει, και πήρε φωτιά. Προσπάθησα να τη σταματήσω, δεν μπόρεσα. 3 χρόνια χωρίς αναστολή, Νίκο.
0: Πλάκα κάνεις.
1: 3 χρόνια χωρίς αναστολή.
0: Μπαίνει φυλακή.
1: Χωρίς αναστολή. 3 χρόνια χωρίς αναστολή.
0: Προφανώς θα πάει και σε δεύτερο βαθμό, αλλά καταρχάς.
1: Την τριάδα του την έφαγε. Συν, αν θυμάμαι καλά, περίμενε να το δω.
0: Χρηματικό πρόστιμο.
1: Το χρηματικό πρόστιμο του είχε επιβληθεί από την αρχή 5.886,56 ευρώ για πρόκληση φωτιάς. Και φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή.
0: Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, Μπαμπ. Πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Τον έκρινε ένοχο το αυτόμφορο μονομερές πλημμυροδικείο για εμπρισμό από αμέλεια χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Η έκτηση της ποινής αποφασίστηκε να ανασταλεί εν ώψη της εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό. Και υπ' αυτές τις συνθήκες ο ηλικιωμένος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.
0: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν. Ας προσέχουμε καλύτερα, ας προσέχουμε, γιατί βλέπουμε ότι και ο πέλεκης του νόμου πέφτει βαρύς.
1: Είδες εχθές, είχε μια φωτιά, μια κινητοποίηση εκεί στο Λαγκαδά, στο Καλαμωτού περίπου.
0: Είχε πάλι, ναι.
1: Απογευματινή, αλλά μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ, τη σημάζεψαν.
0: Σήμερα λοιπόν να υπενθυμίσουμε και με αυτό να ξεκινήσουμε, ότι μπορεί να μην είμαστε στο πορτοκαλί σήμερα.
1: Πέσαμε ένα
0: Έχουμε
1: επίπεδο.
0: Έχουμε πέσει στο κίτρινο. Στο πορτοκαλί σήμερα είναι νότιες περιοχές, τα ανατολικά της Κρήτης από ό,τι έχω δει, και τα Δωδεκάνησα μέχρι ψηλά, Σάμο κλπ.
1: Ναι. Εμείς παραμένουμε μαζί με το Κιλκής Παρέα και την Μπέλο όπως εχθές, αλλά έχουμε πέσει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου.
0: Είμαστε πάλι η λεκάνη του αξίου Κιλκής, Θεσσαλονίκη, τα κεντρικά δυτικά της Θεσσαλονίκης και λίγο από την Μπέλα τα ανατολικότερα τμήματα. Είναι ο νότιος Εύρος σήμερα, ο νότιος Εύρος. Είναι η Δυτική Ελλάδα στο κίτρινο, είναι η Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος και Δυτική Κρήτη και Κυκλάδες. Και από εκεί και πέρα, στο πορτοκαλί είναι.
1: Δηλαδή στο πολύ υψηλό βαθμό κινδύνου.
0: Εκεί που ήμασταν εμείς χθες, σήμερα είναι Χίος, Σάμος, Ικαρία και το σύνολο των Δωδεκανήσων. Συν την Ανατολική Κρήτη.
1: Συν τη μισή, η μισή ΒΑΠ από εδώ και πέρα από τα ανατολικά.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και δύο και τρεις φορές, θα υπενθυμίσουμε το χάρτη επικινδυνότητα σήμερα. Έλεγα λοιπόν, Μπάμπη, νωρίτερα ότι σήμερα, επειδή είναι η γαλλική επέτειος, είναι η εθνική επέτειος των Γάλλων, σκεφτόμουν τι να ξεκινήσω. Να ξεκινήσουμε μασαλιώντα με τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας ή να ξεκινήσουμε μια γαλλική.
1: Αυτό το κάνουν και σε άλλες εκπομπές.
0: Ναι. Εμείς εδώ, η Μοντάν, Edith Piaf και όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι, μαζί σου. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι στέκονται μέχρι και σήμερα, παρά τις όποιες αφιβολίες και τις ενστάσεις του Νίκο, στέκονται κοντά μας, στο πλευρό μας, ό,τι και να λες ή ό,τι και να λένε. Οι Γάλλοι υπήρξαν πάντοτε στο πλευρό μας.
0: Λοιπόν, επειδή και εδώ υπάρχει λίγο ένας μύθος.
1: Δεν θα υπήρχε, μύθος δεν υπάρχει.
0: Ξέρω, μα το λες επίτηδες για να αρχίσω να...
1: Όχι φίλε, μύθοι δεν υπάρχουν, τους μύθους τους έχουμε καταρρύψει. Υπάρχουν εκτιμήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν διαφορετική αφετηρία.
0: Ναι. Υπάρχουν μύθοι εντός του ελληνικού λαού. Γενικά οι λαοί του κόσμου τρώνε μύθους και παραμύθια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι Γάλλοι μετά τους Ιταλούς, θα έλεγα ότι είναι οι δεύτεροι Ευρωπαίοι που μας έχουν κάνει αρκετές ζημιές.
1: Για πες μου, θύμισέ μου δύο.
0: Στο μικρασιατικό μέτωπο.
1: Όχι,
0: μαζί...
1: Οι Γάλλοι δεν είχαν. Οι Άγγλοι είχαν κύριο. Η μεγαλύτερη ευθύνη και οι Ιταλοί.
0: Τι λες, ρε Μπάμπη.
1: Τι λέω. Οι Εγγλέζοι και οι Ιταλοί.
0: Περίμενε λίγο. Είχαν μοιραστεί τομείς. Στην Μικρά Ασία, στην Κυλικία.
1: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
0: Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ανέστρεψαν, άρχισαν να κλείνουν συμφωνίες με την Κεμαλική Τουρκία.
1: Με αυτό το λόγο δεν άφησες και κανένα δυτικό.
0: Οι Άγγλοι, θα σου πω το εξής. Φυσικά και οι Άγγλοι βάλαν και εκείνη την υπογραφή.
1: Όχι φυσικά, η βασική
0: ήταν. Άκουσε λίγο, βάλανε την υπογραφή τους, αλλά κυρίως λόγω του Λόιντ Τζόρτζ, ο οποίος ήταν προσωπικός φίλος του Βενιζέλου, ήταν αυτοί οι οποίοι κρατήσανε την τελευταία γραμμή στήριξης, παρά το γεγονός ότι οι Άγγλοι γενικά δεν μας έχουν συμπεριφερθεί σωστά, γενικότερα. Σε εκείνη την περίπτωση και σε εκείνη την εποχή ήταν οι τελευταίοι που κρατήσανε τα προσχήματα μέχρι το 22, μέχρι την καταστροφή. Φυσικά όλοι μετά εναντιώθηκαν, στράφηκαν εναντίον μας, διότι
1: αυτό
0: ήθελαν...
1: Δηλαδή αν βάζεις ότι συνολικά μας γύρισαν την πλάτη οι σύμμαχοι, εκεί μέσα βάζεις τους Γάλλους, προφανώς. Αλλά όχι ότι οι Γάλλοι έπαιξαν παιχνίδια σαν αυτά που παίξαν οι Ιταλοί και αυτά που παίξαν και οι Βρετανοί.
0: Ναι, σου λέω, τα παιχνίδια τα
1: παίξαν... Καταλαβαίνω την γλώσσα.
0: Άμα μπει κάποιος στην ιστορία, εντάξει, μην παρεξηγήσει. Άμα μπει κάποιος στην ιστορία.
1: Είναι ο τρόπος σου, ο δεικτικός.
0: Άμα μπει κάποιος
1: στην ιστορία. Μια περίπτωση. Αυτή την αφισβητώ.
0: Θα δει ότι στην υπόθεση της. Μην την αφισβητήσει, διάβασε τους ιστορικούς και τα
1: λοιπά. Φίλε, διαβάζω. Λοιπόν, τουλάχιστον για τη Μικρασία έχω διαβάσει τόμους. Άσε, Νίκο τώρα.
0: Ιταλοί. Πρώτον, δεύτερον Γάλλοι, τρίτον Βρετανοί. Στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Όχι, για μένα εκεί είναι πρώτοι Άγγλοι, δεύτεροι Ιταλοί και όλοι οι υπόλοιποι είναι μαζί.
0: Είναι ξεκαθαρισμένο και εξακριβωμένο ότι οι Άγγλοι έπαιξαν τον χειρότερο ρόλο.
1: Ας βάλουμε μια ανωτελεία, μην διαφωνήσουμε 6 και 10. Πες μου άλλη μια περίπτωση που θεωρείς ότι οι Γάλλοι.
0: Διαφωνείς με την ιστοριογραφία.
1: Όχι, φίλε, με τη δική σου προσέγγιση στην ιστορία. Δεν είσαι, ρε φίλε, ιστορία.
0: Μα δεν είναι
1: η δομή. Δεν είσαι η δομή.
0: Πλησιάζω.
1: Άμα νομίζει ότι είσαι η δομή. Εντάξει. Πες μου και άλλη μια περίπτωση που οι Γάλλοι να μας έκαναν κακό.
0: Οι Γάλλοι.
1: Γιατί αν λέμε ότι και οι Γάλλοι μας έκαναν κακό, τότε δεν υπάρχει. Είμαστε γένος ανάδελφων, έτσι κι αλλιώς το λέγαμε.
0: Είμαστε.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή τότε κάποιος στον κόσμο που να μας έχει κάνει κακό. Αλλά οι Γάλλοι δεν είναι από. Εγώ θεωρώ ότι ήταν από αυτούς που σε σχέση με τους υπόλοιπους λαούς έχουν σταθεί περισσότερο κοντά μας. Και το σημαντικότερο για μένα ότι ακόμα και σήμερα στέκονται.
0: Γιατί να το ψάχνουμε όμως έτσι.
1: Πώς να το ψάξουμε.
0: Ας φροντίσουμε να κοιτάζουμε τα συμφέροντά μας.
1: Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο, ρε φίλε. Αλλά δεν μπορούμε να σταθούμε και μόνοι μας στον κόσμο, σε όλες αυτές τις τεκτονικές αλλαγές που συμβαίνουν. Πρέπει να υπάρχει και κάποια ισχυρή πλάτη στην οποία να μπορούμε να κουμπίσουμε και εμείς τα δικά μας συμφέροντα δίπλα στα δικά τους. Όχι γιατί μας αγαπούν. Εντάξει. Αυτή είναι η μύθη. Ότι υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στους Έλληνες και σε άλλες χώρες επειδή μας αγαπούν. Όχι, κανείς δεν μας αγαπά.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Πρέπει να υπάρχει σύμπλευση συμφερόντων για να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Λοιπόν, Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι.
1: Είναι γαλλικό.
0: Διψάς του στίχου το πουλί.
1: Τι?
0: Το πουλί.
1: Διψάς του στίχου το πουλί.
0: Ορφέας Περίδης. Το είχες ξανακούσει πριν από αρκετό καιρό και σου είχε αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, έτσι όπως το πας αρέσει θυμηθείς. Δεν το θυμάμαι.
0: Θα το θυμηθείς με τις πρώτες νότες. Θα το θυμηθείς.
1: Με τις πρώτες νότες ή με τις πρώτες λέξεις? Γιατί άμα είναι με τις πρώτες λέξεις είναι το
0: Σοκράτη. Με τις πρώτες σταγόνες της βροχής.
1: Τις πρώτες λέξεις τα
0: Παμπή, ήρθε σήμερα
1: στην τζίτα.
0: Πάμε λίγο Σοφία, γιατί θυμήθηκα ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι κάτι ξέχασα. Πάμε, γιατί πρέπει να έρθω έξω να το βρούμε.

0: Έλα Σοφία, άνοιξε, άνοιξε τώρα που ο Νίκος ψάχνει ακόμα τραγούδια. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, να είμαστε και πάλι εδώ σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα τον κλειδώσω, κλειδί δεν έχει. Να τον αφήσω έξω από το στούντιο. Έλα, ένα κλειδί γρήγορα. Α, ήρθε στα αδερφέ μου.
1: Σταμάτα ρε, ήρθες που πάντα με κλέψεις. Εσύ θα κλέψεις παγκάρι, θα κλέψεις εκκλησία.
0: Ωρε φίλε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι. Η πόλη ξύπνησε με τον Νίκο Λαδιανό και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου και τη Σοφία Σακαλή εδώ στα πρωινά μας ραντεβού. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Παιδιά, μία πρόβλεψη για τον καιρό. Από σήμερα θα αγκαλιάζουμε τα air condition ή όχι ακόμα? Καλή συνέχεια, εύχομαι με υγεία και ειρήνη.
2: Αυτό σχολιάζαμε, Πέτρο, πριν από λίγο και μου έλεγε ο Μπάμπης ότι φέτος ελάχιστες φορές ένιωσε την ανάγκη να ανάψει το air condition.
0: Ναι, δεν το έχω ανάψει, παιδιά, ακόμη στο σπίτι.
2: Εμένα, βέβαια, στο σπίτι η γυναίκα, εντάξει, το δίνει και καταλαβαίνει. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα το βράδυ είχε το αεράκι του.
0: Το είχε, το είχε.
2: Ακόμη
0: το
2: και στα νότια της Θεσσαλονίκης είχε το αεράκι του.
0: Λοιπόν, φίλε Πέτρο, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια εβδομάδα η οποία θα έχει υψηλές θερμοκρασίες και αν θυμάσαι, χθες λέγαμε ότι ενδεχομένως να έχουμε και κάτι 37 πριν από την Παρασκευή, που εκεί θα έχει μια αστάθεια. Η αλήθεια είναι ότι τα νέα μοντέλα λένε ότι πάμε εκεί γύρω στους 35 κατά μέσο όρο.
2: Τι σε έλεγα εγώ, ναι, χθες, πώς τα λες εσύ, όταν που με έλεγες για 37 και σε έλεγα 37. Να δούμε και μου λες δεν πιστεύεις, δεν κάνεις. Να το.
0: Όχι, χθες δεν το είπα, φίλε. Το έχω πει σε άλλες
2: φορές. Το είπες, το είπε. Το είπε ο παπαγάλος.
0: Στα 35 θα είμαστε. Φίλε Πέτρο, δεν θα πάμε παραπάνω. Μέχρι την Παρασκευή και θα έχουμε και κάτι βροχούλες.
2: Από ό,τι είδα εγώ, εδώ βέβαια στην δική μου την πλατφόρμα δεν δίνει καμία βροχή, ενώ έδινε μέχρι χθες. Δεν δίνει καμία βροχή, αντιθέτως δίνει, πρόσεξε.
0: Ναι, αλλά είναι αναξιόπιστη αυτή η πλατφόρμα.
2: Ναι,
0: φίλε, την έχουμε βγάλει όλο το χειμώνα.
2: Το λέμε,
0: μας έβγαζε 5 βαθμούς κάτω, ας πούμε. Λοιπόν, ή 5 βαθμούς πάνω.
2: Βλέπω ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία προς Κυριακή Δευτέρα. Προς Κυριακή Δευτέρα, ναι. Και μου δίνει όλο ηλιοφάνεια χωρίς καμία άλλη απόκληση. Μπορούμε ίσως να συνδεθούμε αργότερα και με την κυρία Παπαυγούλη.
0: Ναι, ναι, εσύ μη χάσεις, φίλε μου, δεν χρειάζεται,
2: ναι.
0: Δεν έτσι κι αλλιώς δεν θα πάει μέχρι την Παρασκευή,
2: ναι.
0: Το θέμα είναι ότι Παρασκευή θα είμαστε εδώ, Νίκο. Κοντός ψαλμός.
2: Εδώ
0: αλληλούια.
2: Τη Δευτέρα όμως κάποιος δεν θα είναι. Εκεί που θα έχει 36-37 θα είναι με τα κουβαδάκια του και με τα φουσκωτά του.
0: Λέω για μια εβδομαδούλα. Τι είναι μια εβδομαδούλα? Μέχρι να σκάψεις να βρεις ένα δόλο με ένα σκουλί και έχει περάσει.
2: Γι' αυτό είναι στην τσίτα, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό είναι στην τσίτα. Λοιπόν, μια που είπες για δόλωμα.
0: Ναι.
2: Να ρίξουμε το δόλωμα. Να δούμε αν θα πιάσει. Να δούμε αν θα πιάσει. Όχι το δόλωμα, ήταν με τα λίγη βουγιουκλάκι. Μην τα πιλώ και εγώ ψάχνω, ναι, να δω πού ήταν η Βλάσκαρη στο δόλωμα. Αναθεμάμαι. Χθες έψαχνα κάτι πλάνα από το Δάκρυα για την Ηλέκτρα. Έχεις δει το Δάκρυα για την Ηλέκτρα?
0: Ναι.
2: Φοβερή ταινία.
0: Από τις καλές. Διαμαντής πίνει αυτή την ώρα. Κάνει έτσι και πίνει ένα special, λέει ελληνικό. Να, λέει καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν μου λες Βαπορίσιος είναι διαμαντή?
0: Με ένα special ελληνικό καφέ. Παιδιά, σήμερα ερχόμουν με τα πόδια. Πάρκαρα.
2: Όχι από τα Βρασνά με τα πόδια.
0: Όχι, όχι, από την ΕΡΤ, από την ΕΡΤ με τα πόδια. Διαπιστώνω ότι πλέον, Νίκο,
2: τι θες να
0: αργεί πω, λίγο περισσότερο
2: για το σκοτάδι. Εντάξει,
0: μπράβο,
2: ναι,
0: να ξημερώσει. Μπήκαμε σε αυτή τη φάση πλέον που η νύχτα ακόμα κρατά. Και εκεί στις 5.30 η ώρα, που άλλες φορές ήταν έτοιμο το φως να κερδίσει το σκοτάδι, είναι ακόμα νύχτα. Και εκεί που ερχόμουν κοντοστάθηκα γιατί άκουσα ένα τριζόνι στην λεωφόρο Στρατού και η μυρωδιά και η πόλη που ακόμα κοιμάται και ένα ψηλό αεράκι ήταν πανέμορφα.
2: Είναι αυτές οι μικρές πανέμορφα, καθημερινές έτσι αισθήσεις που μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι ακόμα και στις δυσκολίες, ακόμα και στο πρωινό ξύπνημα, ακόμη και στη δουλειά, υπάρχουν οι μικρές όμορφες στιγμές που αξίζει να ζεις τη ζωή σου.
0: Νίκο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό σκεφτόμουν. Μύρισα, ξαναμύρισα και έβαλα το καλοκαίρι μέσα μου και λέω, αυτό δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή το κάνεις τώρα, δεν ξέρεις αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο τι μπορεί να σου συμβεί.
2: Λοιπόν, ο Πέτρος με το Διαμαντή διαγωνίζονται πλέον για το ποιος θα έχει την πρωτιά. Και αν επικοινωνήσει μαζί μας ο Αργύρης ο Διμπλατζής.
0: Νάτος, πολλά χρόνια θα ζήσει.
2: Λοιπόν, περίμενε, περίμενε. Σοφία μου, για ξεκίνα λίγο κάτι που είχαμε κρατημένο εκεί. Σιγά σιγά.
0: Να διαβάσω.
2: Σιγά σιγά, πριν το διαβάσεις, μην το διαβάσεις. Ναι. Λίγο, όχι, όχι, από εκεί που το έχουμε αφήσει, σιγά σιγά. Για άρχισε λίγο, λίγο, λίγο, λίγο έτσι να ακούμε κάτι, κάτι, κάτι έτσι.

0: Αργύρης Δούβλατζης, η πόλη ξύπνησε 06. 06.
1: Δηλαδή.
0: 6 γκολ του βάλαμε με το κομμάτι που έβαλες εδώ να παίξεις.
1: Α, αυτό το 06. Νόμιζα εκείνος είπε 06.
0: Όχι, όχι. Αργύρη, τι έγινε, φίλε. Έφαγες αντεπίθεση και έφαγες 3 γκολ χωρίς να το πάρεις χαμπάρι. Σου πέσε τώρα το δόλωμα από τα χέρια.
1: Μπαμ.
0: Καλημέρα, λέει. Βρήκα επιτέλους τον τίτλο σας πριν παίξουμε. Γι' αυτό σου λέω. Διαβάσουμε πριν.
1: Για πες.
0: Είστε η πιο παυσίλυπη εκπομπή της χώρας.
1: Η παυσίλυπος.
0: Βάλτε όμως και κανένα ωραίο κομμάτι της μεταπολίτευσης. Γι' αυτό σου λέω, να το παίξουμε αυτό.
1: Ορφέας Περίδης είναι μεταπολίτευση, κύριε, που παίζαμε. Εντάξει, ο Ιβ Μοντάν δεν ήταν μεταπολίτευση.
0: Τώρα τι έγινε, βουβάθηκε
1: τώρα. Για συνέχισε λιγάκι από εκεί που σταματήσαμε, κυρία Σοφία μας.
0: Αργύρη, το έφαγε στο ξυλάκι.
1: Τον έκανα τρίπλα δώρο. Ο Μέση.
0: Κουβά.

0: Αφού δεν
1: το λογαριασμό
0: ψηλά,
1: στον Νίκο. Παλικάρι, εδώ. Στον Νίκο που
0: εγώ
1: γιορτάζει.
0: Θα τον πληρώσω το λογαριασμό. Κατάλαβα.
1: Αφού είπες
0: κατάλαβα.
1: Ένα μπουκάλι στο δούβλα.
0: Κατάλαβα. Όχι και άλλο λογαριασμό θα πληρώσω. Αυτό που θα έρθει από πάνω από ψηλά. Από τους υψηλά ιστάμενους.
1: Έτσι λοιπόν, λέει ο Αργύρης ο Δρονητής. Έτσι λέει. Λοιπόν, επιτέλους.
0: Αργύρη, συμφωνήσαμε γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ τώρα μπορεί να φαίνομαι εκτός, να φαίνομαι ούφο. Αλλά εγώ το άκουσα πρώτη φορά αυτό το άκουσμα. Δεν ξέρω για τον Μπάμπη. Πρώτη φορά
1: ξέρω,
0: άκουσα αυτό το περίφημο λογαριασμό.
1: Δεν είναι το στυλ των τραγουδιών που ακούω, αλλά το ξέρω. Το λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω.
0: Αυτό λοιπόν το οποίο συμφωνήσαμε, μόλις το ακούσαμε στον αέρα με τον Μπάμπη, είναι. Τώρα δεν ξέρω, καθένας βέβαια έχει τη δική του προσέγγιση, αλλά ότι η φωνή αυτής της κοπέλας δεν ταιριάζει με αυτό το είδος του τραγουδίου.
1: Αλλά νομίζω ότι και αυτή είχαν μια στροφή στο εύκολο. Στο εντυπωσιακό.
0: Τα λέγαμε
1: στο,
0: πριν.
1: Στο αλλιώτικο.
0: Στο καψουριάρικο. Αλλά κοίταξε, θυμίζουμε λίγο με αυτά τα τραγούδια τέτοια ώρα κάτι εκπομπές που είναι στο κλείσιμο της νύχτας, έτσι.
1: Ναι.
0: Για όσους βγαίνουν τώρα από τα.
1: Όχι. Απλώς υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι αυτή η εκπομπή είναι ανατρεπτική και φυσικά μπορεί να παίξει κάθε είδος
0: μουσικής. Και χωράει τους πάντες και τα πάντα.
1: Σαν την Κατερίνα λέει καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Το τερματίσαμε, λέει τελείως. Χαχαχα. Ακούγοντας
0: το έχουμε
1: γιόλιο.
0: Τερματίσει, ξέρουμε. Το έχουμε τερματίσει εδώ και καιρό. Και πρόσεξε, άμα δεν πάρουμε καμιά άδεια, να δείτε πού θα το φτάσουμε.
1: Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη, τον Μπυρνάρα, που αυτή την ώρα είναι πάλι καθοδόν.
0: Ανατολή, πύρινη Ανατολή.
1: Συνήθως είπαμε ότι αυτή την ώρα είναι στο δρόμο για τη δουλειά από Παλαμά για τη Λάρισα και μας δίνει έναν άδειο δρόμο.
0: Ναι.
1: Με στο βάθος να ξημερώνει.
0: Παλαμάς Καρδίτσας προς Λάρισα και πρόσεξε, στο βάθος Ανατολή κυριολεκτικά ο ήλιος να σηκώνεται πίσω από τα βουνά γιατί είναι η διαδρομή από δυτικά προς ανατολικά και βλέπει απέναντί του πίσω εκεί από τη Λάρισα βλέπει την Ανατολή.
1: Δεν υπάρχει φίλε, μιλάμε, είσαι GPS, είσαι κινητό GPS.
0: Αζημούθιο το λέγαμε αυτό στη σχολή των εφέδρων.
1: Το αζημούθιο από, από τα αριστερά η... σε σχέση με
0: θυμάμαι με εκείνο το όργανο που ναι, μας ναι. δίνανε όταν κάναμε τις ασκήσεις πάνω στο βουνό εκεί πέρα στη Λαμία κιόλας, στη Λαμία. Στη Λαμία παρεπιπτόντως πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της πόλης, 12 βαριά. Δεν έχει βρεθεί από που μολύνθηκαν, πολύ σαλμονέλα παίζει.
1: Μήπως ήταν σε κανένα γάμο μαζί.
0: Όσο όταν καλοκαιριάζει πρέπει να προσέχουμε πολύ τη συντήρηση των τροφίμων.
1: Πρέπει προχθές, δεν διαβάσαμε χθες.
0: Με τα γάλατα.
1: Με ναι. τα γάλατα που μετέφεραν κάτι τόνους γαλακτοκομικά από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα χωρίς
0: ψυγείο.
1: Θα τρελαθούμε.
0: Στο Port Bagage.
1: Και έχει 30 άτομα στη Μεσαλμονέλα στο νοσοκομείο
0: ναι,
1: της Λαμίας.
0: Λαμίας. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν εκεί στις πλαγιές, κάναμε το αζημούθιο και κοιτούσαμε ένα τον άλλον πώς δουλεύει το ρημάδι, για να μην πω τίποτα άλλο, πώς δουλεύει το ρημάδι του αζημούθιου.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, εγώ σε καταλαβαίνω, φίλε. Σήμερα βλέπω, μένω ακόμα στην εικόνα του άδειου δρόμου πέρα από το ξημέρωμα που είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Σαν κάτι αμερικάνικες λεωφόρους είναι έτσι που μας
1: λοιπόν, αυτές τις ημέρες, Δημήτρη, κάποιες από αυτές τις ημέρες πηγαίνω, έρχομαι μέχρι τα Βρασνά. Είναι ένα χωριό δίπλα στο Σταυρό της Θεσσαλονίκης, περίπου ένα 40 λεπτό
0: παραθαλάσσιο.
1: Με 45 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.
0: Παλιό κλασικό φέρετο. Όπου, α, μόνο 45.
1: Τόσο περίπου.
0: Δεν κάνεις μια ώρα.
1: Όχι,
0: μπράβο,
1: όχι, 45 λεπτά. Αφού δεν έχει τίποτα το πρωί. Απλώς τι ήθελα να πω, Δημήτρη. Ξεκινάω λοιπόν μέσα στα μαύρα χαράματα, επειδή είναι τα πιτσιρίκια, πηγαίνω, έρχομαι διάμεσα από τη δουλειά. Και μέσα στη μαυρίλα πατάω το αυτοκίνητο για να έρθω. Και υπάρχουν κομμάτια στη διαδρομή που δεν υπάρχει κανένα ούτε από απέναντι ούτε και μπροστά σου. Mm-hmm. Και είσαι μόνος σου και πηγαίνεις εκεί.
0: Ναι.
1: Και λες, ρε παιδί μου, μόνο εγώ πρέπει αυτή την ώρα να με ξύπνεις. Αυτό λέει και η φωτογραφία του Δημήτρη, δες.
0: Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες. Είναι 25η Μαρτίου του 2020. Θυμήσου την ημερομηνία. 25η Μαρτίου του 2020 ναι. έχει ακυρωθεί, έχουν ακυρωθεί φυσικά όλες οι εκδηλώσεις οι εορταστικές και οι μεγάλες και οι μικρές παρελάσεις. Και αναλαμβάνω να πάω αυθημερών στο φυλάκιο το ελληνικό στις Καστανιές, γιατί είχε προηγηθεί μόλις πριν από λίγες μέρες η μεγάλη υβριδική επίθεση εκεί με τα μεταναστευτικά ρεύματα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, μπράβο.
0: Αλλά είμαστε ήδη πλέον 10 μέρες σχεδόν στη βαθιά καραντίνα και ο μοναδικός εορτασμός, έτσι το επίκεντρο εορτασμού, θα γίνει στις Καστανιές με έπαρση της σημαίας εκεί στο ακροτελεύτιο άκρο της χώρας, έτσι, και με πέρασμα κάποιων μαχητικών αεροσκαφών. Και έχω πάει εκεί για να περιγράψω αυτή την μικρή τελετή, όπου έχουμε συναντηθεί με τον Γιάννη τον Γκελίδη, εκείνος από Καβάλα, για να πάμε μαζί. ένα αυτοκίνητο, δεύτερο αυτοκίνητο και τέλος πάντων εκτός από τον Γιάννη σε όλη τη διαδρομή, Μπάμπη, ναι, τουλάχιστον μέχρι την Αλεξανδρούπολη, μετά λίγο παραπάνω έβλεπα 2-3 ή επαγγελματικά ή στρατιωτικά οχήματα, είμαι σε όλη την Εγνατία 2-2,5 ώρες ένα αυτοκίνητο μόνος μου.
1: Σαν κάτι ταινίες του Hollywood που ξυπνάει ο άλλος στη Νέα Υόρκη και δεν υπάρχει μόνος κανένας άλλος.
0: Άτιμη ερημιά, ναι, και αν νιστάζεις και λίγο, ξέρεις, απελπιστικά βαρετή η διαδρομή. Και στα διόδια ακόμη που έπρεπε να δείξουμε και την ειδική την άδεια για να κάνουμε τη διαδρομή.
1: Για να περάσεις.
0: Ναι, βέβαια θυμάμαι στο ένα το διόδιο δεν μου ζήτησε κανένας τίποτα. Στην επιστροφή μετά στην ανάληψη εκεί μου ζήτησαν. Λοιπόν, όλο αυτό από Θεσσαλονίκη μέχρι Αλεξανδρούπολη, ένα αυτοκίνητο σκέτο μόνο του.
1: Ναι, ναι, τίποτα. Φοβερό, φοβερό. Βγαλμένο μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως βλέπαμε του Δημήτρη, του φίλου μας από τον Παλαμά Καρδίτσας, να σηκώνεται ο ήλιος, να βάλουμε ένα τραγούδι που είναι ύμνος στον ήλιο.
1: Και ο ήλιος είναι... ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Παιχνιδιάρι μου, παιχνιδιάρι μου.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Είναι ένα κλασικό που είχε πρωτοπεί ο Πουλόπουλος και εδώ το ακούμε από τους απέναντι.
1: Πριν πάμε.
0: Ναι, να
1: πάρε και μια ακόμα φωτογραφία. Δες την.
0: Καταπληκτική, εξαιρετική. Ανατολή είναι, φαντάζομαι πάλι. Δεν είναι,
1: ναι,
0: δεν είναι Δύση. Από ποιον είναι?
1: Ναι, ναι. Είναι από τον φίλο τον Δημήτρη τον Αργύρα. Από την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής μας ακούει αυτή την ώρα.
0: Επίσης η Ολυμπιάδα έχει απέναντι στο πιάτο
1: και
0: την
1: Ανατολή.
0: Και σου
1: λέει πάρτε τώρα κι εσείς μια Ανατολή. Γεια σου ρε Δημήτρη.
0: Πού πας εκεί στο μπαλκονάκι, πας για μπάνιο και μεζεδάκι, Δημήτρη? Καλή σου μέρα, καλή θάλασσα.
1: Φοβερή φωτογραφία που μας έστειλε. Να πούμε την καλημέρα και στο Μάκη το Μουδιώτη.
0: Α, έστειλε κιόλας ο Μάκης.
1: Ναι, αυτός δεν στέλνει ηλιοβασιλέματα, ανατολές και.
0: Γιατί παιδί μου δεν ήρθε στη δουλειά?
1: Να πούμε την καλημέρα και στο Μάκη το Μουδιώτη.
0: Α,

0: Ήταν η απέναντι και η φωνή εδώ του Φώτη Θεοδωρίδη, ο οποίος ήταν από τους κεντρικούς τραγουδιστές μαζί με τη Μελίνα Σλανίδου τότε και έκαναν πολύ ωραίες διασκευές παλιών τραγουδιών, όπως αυτό από την ωραία του Κουρέα, έτσι.
1: Αυτό θα ήθελα να σου πω, ποια χρονιά είναι, γιατί σου λέω ότι σε μερικά πράγματα ο Αργύρης.
0: Είναι του 69.
1: Μπορώ
0: είναι
1: να
0: του
1: πω 69, ότι έχει ένα μερικά Δημόπουλος, δίκιο.
0: Και Ντίνος Δημόπουλος έκαρψε και τους στίχους στο τραγούδι. Ταινία η ωραία του Κουρέα, καταπληκτική. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Εκεί η ρόλη απίστευτη, έτσι.
1: Εντάξει τώρα, καταπληκτική. Ήταν μια συμπαθητική ταινία.
0: Όχι, όχι, φίλε. Πρόσεξε, δες την Μάλο Μάτι. Από Αθηνόδωρο Προύσαλη, Νικήτα Πλατή, Γιάννη Μιχαλακόπου, Γιώργο Μιχαλακόπουλο και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές. Καταπληκτικό.
1: Λοιπόν, και ο Μάκης, επειδή του, την είπαμε ότι οι άλλοι στέλνουν φωτογραφίες με ηλιοβασίλεματα και τα λοιπά, βγήκε και ο άνθρωπος και αυτός στο μπαλκόνι και έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια και μας έστειλε αυτή τη φωτογραφία. Είναι φίλες και φίλοι.
0: Έχει ξημερώσει τόσο πολύ.
1: Κάτι
0: κάδι υπερχυλισμένη
1: μπροστά από το σπίτι του, με αυτοκίνητα παρκαρισμένο όπου να είναι γύρω-γύρω και λέει: ένας μήνας και ακόμα να τα μαζέψουν. Σε έστειλε φωτογραφία από το δικό μου μπαλκόνι. Είσαι πολύ ρομαντική ψυχή, ρε Μάκη. Δηλαδή το παραδέχομαι.
0: Όπως σκουπιδαριό. Όπως σκουπιδαριό.
1: Είσαι μεγάλος προβοκάτορας.
0: Σκουπίδια
1: Μάκη.
0: Και οχήματα ατάκτως ερημένα,
1: μπράβο,
0: κύριε Μάκη.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε και για τη σαλμονέλα στη Λαμία. Είπαμε και προσέχετε τις προάλλες ένα σκεύασμα πολύ γνωστής εταιρείας αλλαντικών αποσύρθηκε επίσης λόγω ενδείξεων σαλμονέλας.
1: Αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο Νίκος, τώρα το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε περισσότερο

0: προσεκτική, γιατί πολύ πιο εύκολα μπορεί να αλλοιωθούν κάποια προϊόντα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Και να είμαστε προσεκτικοί και με αυτά που λέμε, κύριε Ταχιάου, έτσι, και σας το λέμε και απευθυνόμαστε πολύ ειλικρινώς, ναι, και απέναντι προς όποιον, τέλος πάντων, ανευθυνοϊπεύθυνο κάνει δηλώσεις.
0: Όχι, ανευθυνοϊπεύθυνο, είχα να το ακούσω λοιπόν, από τη δεκαετία του 80. Ένας ανευθυνοϊπεύθυνος δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Κάποιος αρμόδιος.
0: Τη δεκαετία του 90 τόσο όταν κάναμε τηλεόραση, τότε ήταν αυτοί που βγαίνανε μπροστά οι πρώτοι σε δημόσια υπηρεσία και κράζανε. Και εμείς τους γράφαμε φυσικό ήχο και λέγανε: ένας ανευθυνοϊπεύθυνος δεν υπάρχει εδώ να μας δώσει μια απάντηση. Για
1: λοιπόν,
0: πες τι έγινε.
1: Λέγαμε
0: πάλι
1: για το προηγούμενο διάστημα νερό και αλάτι. Λέγαμε: δεν πειράζει, καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Και ανακοινώσαμε. Μπράβο. Και μάλιστα λέγαμε ότι ψάχνει και ο Πρωθυπουργός ημερομηνία.
0: Για να είναι εδώ.
1: Ναι, ναι, για να το βάλει στο πρόγραμμα του. Γιατί ποια ημερομηνία θυμάσαι, 28 Ιουλίου.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν. Πάει πίσω και πάλι, Μπάμπη.
0: Πάει πίσω.
1: Πάει πίσω.
0: Υπάρχει πιθανότητα να πάει πίσω.
1: Από χθες έχουν βγει.
0: Δεν έκανε δηλώσεις ο Ταχιάος, έκανε ο
1: κύριος
0: Δήμας.
1: Έχουν βγει πάρα πολλά δημοσιεύματα με αφορμή αυτές τις δηλώσεις και θα σου πω και κάτι.
0: Πες τις δηλώσεις, ναι, να ξέρει ο
1: κόσμος. Οι δηλώσεις ανέφεραν ότι θα δοθεί. Τώρα πήγε άλλη διατύπωση γλωσσική.
0: Ναι.
1: Ότι θα δοθεί πριν τη ΔΕΘ.
0: Καλά.
1: Αυτό το
0: αυτά τα είχαμε ξανακούσει και νομίζω ο Δήμας από την αρχή έλεγε να προλάβουμε πριν από τη ΔΕΘ να το δώσουμε. Ο Ταχιάς όμως δεν επανήλθε με νέες δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Του Δήμα είναι
1: μα
0: αυτές.
1: Ήτανε, ναι.
0: Εγώ φίλε πιστεύω Ταχιάο.
1: Λοιπόν, ήταν, ναι, ο Μαΐνο, ο προϊστάμενος του Υπουργός είναι ο Δήμας και ο Υπουργός ο Ταχιάς.
0: Ναι, αλλά ο Ταχιάς το παρακολουθεί το έργο, το
1: είναι
0: έχει πάρει στην μετρολόγος. Και το
1: πηγαίνει. Είναι ειδικός μετρολόγος.
0: Και η αλήθεια είναι ότι εγώ θέλω να πιστέψω τον Νίκο τον Ταχιάου, γιατί δεν γίνεται πάλι να δοθεί εκ νέου.
1: Εγώ θα σου πω κάτι. Χθες είδα και σε όλες τέλος πάντων τις ιστοσελίδες και κάποιοι γράφαν και κάποιες ιστοσελίδες εδώ δικές μας, αγαπητές δημοφιλείς. Αλλά παιδιά, εντάξει, μην βγαίνετε με τίτλους ότι διθυραμβικούς από τη στιγμή που εσείς οι ίδιοι είχατε άλλους τίτλους πριν από λίγες μόλις μέρες.
0: Ναι.
1: Και έβγαινε ο κόσμος που δεν το είχα ξαναδεί. Διθυραμβικούς
0: τι λέγανε, ότι θα δοθεί πριν την έκθεση.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν είναι, παιδιά. Εγώ που ο οποίος πανηγυρίζω και λέω και μαλώνω με τον Βασίλη, τον Μπεκλάρη κάθε
1: σήμερα
0: μέρα.
1: Θα
0: και,
1: το επαναφέρουμε.
0: Και τον Νίκο, τον Λαδιανό και λέω 28 του μηνός είπαμε τελείωσε. Δεν γίνεται να πάρουμε άλλη παράταση.
1: Μας αγυρώνουν. Μας αδειάζουν.
0: Δεν μπορώ. Δηλαδή, λοιπόν, θα είναι η τελευταία φορά θα αρχίσω και εγώ να κράζω.
1: Ενώ είχα δει ότι ο κόσμος. Το έπαιρνε εντάξει, αλλά οι περισσότεροι λέγανε άντε να δούμε επιτέλους. Χθες διάβασα τα σχόλια.
0: Περίμενε όμως. Εγώ, Νίκο, ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάρει την παράταση. Κάτσε να δω.
1: Εντάξει, πάντως σε όλα τα site, σε όλα τα site τα οποία είναι είτε εφημερίδες είτε ραδιοφωνικοί σταθμοί και έχουν και τα site τα ηλεκτρονικά, έβγαινε ο κόσμος από κάτω.
0: Φυσικά.
1: Μπάμπη, 99% και κοροϊδεύανε.
0: Να μην σου πω και 100%.
1: Αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, ναι, γιατί πριν από λίγες μέρες τους το ανακοινώσαμε.
0: Αν υπάρξει εκ νέου αναβολή, θα είναι πάρα πολύ άσχημο.
1: Και θα σου πω και κάτι. 28 Ιουλίου. Τι θα το κάνουν, 7 Αυγούστου.
0: Περίμενε,
1: και επικοινωνιακά, αν θα έχει αδειάσει η πόλη, γιατί η πόλη σίγουρα, αν όχι 1η Αυγούστου, εκεί μεταξύ 5 με 20 Αυγούστου αδειάζει. Λόγω
0: εγώ
1: του 15
0: ξέρεις Αυγούστου. Σκεφτόμαι, Νίκο.
1: Εκεί μέσα θα το παραδώσει, ρε παιδιά.
0: Εγώ ξέρεις τι σκεφτόμαι, Νίκο. Ελπίζω να μην είναι έτοιμο και μπορεί να δοθεί 28 και το κρατήσουμε για να εγκυναστεί πριν από την έκθεση.
1: Το ελπίζεις?
0: Ελπίζω να μην υπάρχει περίπτωση
1: να μην,
0: ενώ θα μπορούσε να δοθεί 28
1: Ιουλίου
0: να το κρατήσουμε για να κοπεί κορδέλα πριν από την έκθεση. Γιατί υπάρχει και σκέψη
1: ναι, θα είναι κορδέλα μήπως
0: για να το δώσουμε ας πούμε προεκλογικά.
1: Τέτοια κορδέλα τέτοιο, για λοιπόν ντομάτες θα είναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι εγώ ακόμα θεωρώ ότι η ημερομηνία που εδόθη 28 του Ιουλίου ότι ελπίζω να τηρηθεί. Γιατί όπως λες και εσύ, παραπάει. Ας πούμε, μετά θα είναι πολύ μεγάλη κόρα.
1: Αλλά ο κύριος Δήμας δεν αναφέρθηκε χθες καθόλου σε αυτήν την ημερομηνία. Και τέλος πάντων, τουλάχιστον από ό,τι είδα, τα 9 στα 10 site το ερμηνεύουν ότι.
0: Καλά,
1: θα,
0: τώρα τα site, ναι, η αλήθεια είναι πολλές φορές
1: ότι, ότι θα πάει μια καθυστέρηση. Γιατί εδώ που τα λέμε, πρόσεξε έτσι, είμαστε 14. Αυτό σημαίνει ότι 28 Ιουλίου είναι σαν σήμερα σε ακριβώς 2 εβδομάδες.
0: Φίλε, έχω κανονίσει την άδεια μου για να είμαι εδώ.
1: Δηλαδή Τρίτη.
0: Για να είμαι εδώ.
1: Τρίτη πάλι, Τρίτη 28
0: Ιουλίου.
1: Θα είσαι
0: εδώ.
1: Ναι,
0: θα είσαι εδώ στα γένεια.
1: Καλά. Στα εγγένεια.
0: Λοιπόν, όχι. Όχι στα γένεια τη έκθεση. Του μετρό.
1: Στο σαν εγγένεια. Στα του σαν φιστίκι.
0: Εγώ θα πω μία είδηση που είμαι βέβαιος ότι θα σου αρέσει. Την αλίευσα χθες το βράδυ. 3 πάρκα στην πόλη της Θεσσαλονίκης αποκτούν νέα ονόματα.
1: Είσαι βέβαιος ότι θα μ' αρέσει?
0: Νομίζω πως ναι. Το ένα πάρκο θα ονομαστεί Χρήστος Αρτζετάκης από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Το άλλο Ιωάννου από το λογοτέχνη.
0: Μπράβο. Και το τρίτο Γιάννης Κυριακίδης, το από το φωτορεπόρτερ και δεν φωτογράφο που κατέγραψε σημαντικές στιγμές της πολιτικής, της αστυνομικής επικαιρότητας, έναν άνθρωπο που ήταν ιδιαίτερος και το γνωρίζαμε όλοι με τη σκάλα που πήγαινε να κωθεί εκεί μπροστά ο κύριος, ο Γιάννης ο Κυριακίδης, κύριος δεν είναι μεταθάνατον. Θα δοθεί, λέει, το όνομά του σε χώρο πρασίνο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Φιλοπίμονος, Μιχαηλίδη, Μπιζανίου και Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Δηλαδή.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ο Γιάννης ο Κυριακίδης, τον οποίο τον προλάβαμε αρκετά στη δουλειά, οι περισσότεροι από εμάς, αλλά για μας ήταν ένα πρόσωπο, πρόσεξε. Ήταν ο φωτογράφος, ο οποίος μας φωτογράφιζε στο δημοτικό σχολείο, θυμάμαι, σε κάθε χρονιά, όταν τέλειωνε η χρονιά που βγάζαμε αυτές τις αναμνηστικές.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Γιάννης ο Κυριακίδης και μάλιστα κλασικά με τη σκάλα. Αυτή η σκάλα του είχε γίνει τρίτο χέρι. Λοιπόν, με τη σκάλα τη φορητή. Και επίσης θα σου πω και μία ιστορία. Είχε κάνει, επειδή έκανε φωτορεπορτάζ στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: από πολύ παλιά. Έχουμε μία, ακόμη το έχουμε στο πατρικό μου. Είχε πάει, έκανε φωτορεπορτάζ τα χρόνια των 60's, τέλη των 60's τώρα. Και έχει πιάσει την αδερφή μου, μικρούλα ήτανε, σε ένα κατάστημα παιχνιδιών, νομίζω θυμάμαι ποιο ήτανε, δίπλα σε έναν από εκείνους, ναι, τους πελώριους, τους σκύλους που είχαμε σαν παιδιά, έτσι.
0: Ήταν, και την κάνατε κονίζα στο σπίτι.
1: Ήτανε πιο μικρός όμοι από το σκύλο και το είχε βάλει στην εφημερίδα με τη λεζάντα «Η ωραία και το τέρας».
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Εγώ τον θυμάμαι τον Γιάννη τον Κυριακίδη χαρακτηριστικά με τη σκάλα σε κάλυψη, ας πούμε, πρωθυπουργού ή πρόεδρου της Δημοκρατίας, την ώρα που είμαστε όλοι στημένοι και τυποποιημένοι
1: και
0: έλεγε «Εδώ, εδώ, πρόεδρε, κύριε πρόεδρε, εδώ, κύριε πρόεδρε», και τον κάνανε οι άλλοι «Σουστο, Γιάννη, δεν κάνει», ναι, και τα λοιπά. Σήμερα με το πρωτόκολλο «Εδώ, εδώ», για να γυρίσει ο πρόεδρε να τον κοιτάξει, να βγάλει το εστάντανε που ήθελε και τα λοιπά. Θυμάσαι τις
1: φωτογραφίες που ήθελε όλους τους ενδιαφερόμενους για φωτογραφία μαζί και εμάς τους δημοσιογράφους να σηκώσουμε όλοι τα χέρια και να τον χαιρετάμε.
0: Μου άρεσε πολύ ότι σκέφτηκαν το Δήμο και μπράβο στο Δήμο να δώσουν το όνομά του σε.
1: Γιάννης Κυριακίδης, λοιπόν, ο γνωστός επίσης λογοτέχνης, έχει φύγει από τη ζωή εδώ και πολλά χρόνια, ο Γιώργος ο Ιωάννου, δεμένος με την ιστορία της πόλης.
0: Ο χώρος που περικλείται θα γίνει πάρκο Γιώργου Ιωάννου από τις οδούς Βαφοπούλου, Σποράδων και Γεωργίου Παπανδρέου.
1: Α, κατάλαβα. Στη γειτονιά μου,
0: μπράβο,
1: ένα παρκάκι το οποίο όμως νομίζω ότι είναι, πώς λέγεται, πάρκο της Χαράς. Είχε ονομαστεί καταρχάς από τον κύριο Παπαγιωργόπουλο που ήταν τότε δήμαρχος.
0: Θα ονομαστεί πάρκο Γιώργου Ιωάννου και του Χρήστου Σαρτζετάκη θα δοθεί χώρος πρασίνου μεταξύ των οδών Φράγκων και Πολυτεχνείου.
1: Α, πάμε στη δυτική μεριά της πόλης, μάλιστα. Ωραία, εντάξει, ευχάριστο. Μπάμπη,
0: έχουμε και τίτλους, έχουμε μείνει πίσω.
1: Α, νόμισα έχουμε κάποιο μήνυμα, έτσι που σε είδα, δεν έχουμε.
0: Έχουμε φυσικά και έχουμε. Τα μηνύματα έχουμε. Είναι εδώ.
1: Για να
0: ο Αρκούδας, ο γνωστός λέει Αρκούδος. Λέει ο Αργύρης για τον,
1: Αργύρης,
0: για τον Κυριακίδη.
1: Αμέσως, ναι, η Αρκούδα που τον φώναζα. Καλή του ώρα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, γιατί αργήσαμε πολύ με τους τίτλους, με το ένα και με το άλλο. Πάμε τραγουδάκι. Δεν μου λες, θέλεις remix του «Έλα μαζί μου» Αλεξίου Γαλάνη,
0: «Έλα»,
1: θέλεις Τσελεντάνο, πάμε στο «Έλα μαζί μου».
0: Ο Τσελεντάνο, Αντριάνο Τσελεντάνο.
1: Ακόμα βίβο, ακόμα ζω, ακόμα είμαι εδώ.
0: Ποιο είναι το πιο ζωντανό από αυτό?
1: Εντάξει τώρα. Να σου πω.
0: Τα γαλλικά που έλεγες ότι θα κάνουμε αφιέρωμα στη
1: Γαλλία. Τα γαλλικά τα κάναμε. Τα καλύψαμε το Ευημοτάν.
0: Με ένα. Α, τα γαλλικά ήταν το εξής ένα. Μπράβο. Φοβερό αφιέρωμα στους,
1: λοιπόν,
0: Γάλλους.
1: Άντε, πάμε Φρανκ Σινάτρα. Άντε. Διαλέγουμε εναλλακτική.
0: Δώσε το Φράγκι. Το Φράγκι.

0: Frank.
1: Oh, forget it, Sam.
0: All right.
2: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις, Νίκο, το τραγούδι αυτό να το αφιερώσω σε έναν πολύ καλό φίλο που μας ακούει και σήμερα. Mm-hmm. Το Γιώργο τον Καραβά. Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
3: Βέβαια, ο Γιώργος είναι σταθερός.
2: Και του το αφιερώνω γιατί θυμάμαι έτσι ένα απόγευμα να το χορεύουμε μαζί, εγώ και ο Γιώργος ο Καραβάς. Αυτό το πράξα. Τι γελάτε, κύριοι! Τι γελάτε! Γιατί γελάτε,
3: ξέρω,
2: κύριοι!
3: Γίνομαι πολιτικός μη ορθός.
2: Γιώργο, του είπα ότι το χορέψαμε μαζί, χορεύαμε μαζί τον Φράγκη, τον Σινάτρα, και του φάνηκε αστείο. Δεν μπορώ να τον καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο με τίποτα. Δεν μπορώ να τον καταλάβω.
3: Me and my shadow, λοιπόν, Frank Sinatra και ο φίλος του Sammy Davis Jr. Ξέρεις, ο Sammy Davis Jr. τον θυμάσαι, ήταν μικροκαμωμένος και κάποια στιγμή τον είχανε.
2: Θυμάμαι που τον έπαιζε μόνο στο μπάσκετ και τον
3: κέρδιζες. Τον κάνανε bullying, τον έκαναν bullying. Και πήγε ο Frank Sinatra με τον. Με ποιον άλλον ήταν, με τον Dean Martin, και τους βιάζανε στο κυνήγι. Ναι. Γιατί λέει, κάνετε στο φιλαράκι μας. Ποιος θέλει τώρα,
2: ο Γιώργος. Θυμάται και λέει, νομίζω λέει ότι έβρεχε κιόλας από ό,τι θυμάμαι όταν το χορεύαμε τον Frank. Ναι.
3: Δεν ήταν ηλιοβασίλεμα.
2: Όχι, έβρεχε. 6-9-30-078-228. Και ξέρεις τι, να καθιερώσουμε και κάτι άλλο, Νίκο. Να μας στέλνουν τις πρωινές τους φωτογραφίες από που μας ακούνε εκείνη τη στιγμή. Θα έχει ενδιαφέρον οι φίλοι ακροατές να μας στέλνετε και την εικόνα του σημείου που βρίσκεστε την ώρα που μας στέλνετε το μήνυμα. Θα έχει ενδιαφέρον.
3: Όποιος μπορεί, εντάξει.
2: 6-9-30-078-228.
3: Λοιπόν, Μπάμπη, πριν πάμε στην ροή των πολύ σημαντικών ειδήσεων, πρέπει καταρχάς να καταθέσουμε εδώ, να καταθέσουμε τα νεότερα για τον ζωδιακό κύκλο. Και να πούμε. Ποιοι είναι στο ζώδιο του Ταύρου, ποιοι είναι από αυτούς που μας ακούνε στο ζώδιο του Ταύρου. Διότι
2: ναι.
3: Σήμερα, ειδικώς σήμερα, είναι η ώρα της μεγάλης οικονομικής εκτόξευσης και δικαίωσης των κόπων των Ταύρων.
2: Πάλι εμείς είμαστε απ' έξω, ρε φίλε. Πάλι, μια φορά να διάβαζες κάτι αστρονομικό, αστρολογικό.
3: Σήμερα θα δούνε χρήμα στην τσέπη οι Ταύροι. Και, θα κάνουν σήμερα, θα σηματοδοτήσουν μια πολύ σημαντική ημέρα. Σήμερα Τρίτη, ναι. 14 Ιουλίου. Λοιπόν, πάμε τώρα στις σημαντικές ειδήσεις. Βέβαια τώρα κάποιοι τίτλοι, όπως ότι σήμερα στις 11 το βράδυ θα τεθεί σε εφαρμογή ο ναυτικός
2: αποκλεισμός
3: του Ιράν από τη ΣΥΠΑ.
2: Ναι.
3: Εντάξει, πλέον έχει γίνει σάχλα. Θα τολμήσω να το πω έτσι λαϊκά.
2: Έχω να τα ακούσω χρόνια αυτό το σάχλα.
3: Έχει γίνει σάχλα.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό ότι θα ξεκινήσει ναυτικό αποκλεισμό, λέει, και θα βάλει διόδια, θα πρέπει να πληρώνουν 20% ναι. Στον τραπ.
3: Ο Παγκόσμιος Ναυτικός Οργανισμός, ρογό κλπ. Και του είπε ότι αυτά δεν γίνονται, δεν υπάρχουν. Άντε πάμε να δούμε τις ειδήσεις με τη σειρά.
2: Λοιπόν, δεκάδες παράκτη αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις για τρίτη συνεχή νύχτα, μεταξύ των οποίων στην Μπαντάρα Μπάς, στην Μπουσέρ, όπως λέγαμε και χθες. Οι ιρανικές αναφορές κάνουν λόγο για πλέγματα και στα νησιά Κις και Κέσμ, καθώς και στο νησί Αμπού Μούσα στο Περζικό Κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν στα νοτιοδυτικά.
3: Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε, με υπομονή το διαβάζω, ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Έτσι, εντάξει.
2: Δηλαδή, είναι ικανός να λέει, είμαστε σε καλό δρόμο.
3: Ναι.
2: Την ώρα που υπάρχει φοβερή κλιμάκωση.
3: Προχθές τους έλεγε, θα σας ρίξω 1000 πυράβλους. Εντάξει, δεν πάμε καλά. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλων που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας ένα ναυτικό και τραυματίζοντας άλλους 8. Με αντίπεινα απειλούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα είναι αυτά τα οποία θα κάνουν το χατήρι στον Ερντογάν και θα αγοράσουν τους S-400. Και εδώ υπάρχει ένα διπλωματικό παιχνίδι, διότι σου λέει, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι σύμμαχος και ανταλλάσσουν τεχνογνωσία με το Ισραήλ. Πώς θα εξυπηρετήσουν για τους S-400 την Άγκυρα στην περίπτωση αυτή?
2: Για να δούμε τελικά τι θα γίνει, γιατί έχει, όπως λες και εσύ, πολύ ψωμί ιστορία. Στις 11 η ώρα Ελλάδος, όπως είπε νωρίτερα και ο Νίκος, ξεκινά σύμφωνα με το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια.
3: στις 11 λοιπόν η ώρα το βράδυ και να δούμε μέχρι τότε, γιατί μένουν πολλές ώρες, τι αλλαγές θα έχουμε. Δεν υπάρχει νομική βάση, να, αυτό που σε έλεγα πριν, μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση Τραμπ περί αποζημίωσης των ΗΠΑ με ένα τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Και 20% ξέρεις τι είναι.
2: Νίκο, δηλαδή σκοτώνονται με τους Ιρανούς για το ποιος θα επιβάλλει δασμούς, ποιος θα μας τα παίρνει στα στενά του Ορμούς.
3: Ναι,
2: ενώ
3: δηλαδή,
2: πριν τον πόλεμο.
3: Το έχει χάσει εντελώς. Νομίζει, ας πούμε, ότι είναι το μπακάλικο του ο κύριος Τραμπ.
2: Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε στο έξω ο Ιρανός ΥΠΕΞ. Πυραυλική επίθεση στα ξημερώματα σε εγκατάσταση Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευτικής Οργάνωσης κοντά στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ.
3: Και στο μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2%, εκ νέου 2% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων.
2: Αυτές προτείνω να μην τις λέμε, Νίκο, γιατί ακούει ο Κυρφανάσης που έχει τον βενζινάδικο εκεί στη στροφή πριν από το Ρεόκαστρο.
3: Και θα την αλλάξει.
2: Και θα την αλλάξει κατά, θα πάρει τηλέφωνο που πάλι το πρωί θα εκτοξευθεί.
3: Μην σχεδόν την στα $85 το βαρέλι το Brent.
2: Πατήσαμε.
3: Στα 79,79 το αμερικανικό αργό.
2: Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης προειδοποίησαν χθες τις αεροπορικές εταιρείες να μην διέρχονται από τον αέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας.
3: Είναι αυτό ο ειρηνοποιός Τραμπ. Εδώ πέρα θα ανοίξουν και άλλες εστίες που είχαν να ανοίξουν μήνες.
2: Νίκο, δεν φταίει ο Τραμπ. Παρακαλούσε να του δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης και κάνανε τους ξινούς. Τότε σου λέει
3: θα τα
2: γυρίσω ανάποδα όλα. Στόχευσαν λοιπόν οι Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους στο αεροδρόμιο Άμχα ως απάντηση σε επίθεση νωρίτερα στο αεροδρόμιο της Σανά, με σκοπό να αποτραπεί η προσγείωση ενός Ιρανικού αεροσκάφους.
3: Το Σανά, ξέρεις ποιο είναι, αυτό που μαθαίναμε στην βιβλική ιστορία, ναι. Η βασίλισσα του Σινά, Σανά, ναι, ναι. Και λοιπά, εκεί πέρα, η Εμένη. Λοιπόν, στην ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία, αποφάσισαν χθες οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Είδες και ραφάλ στην Ουκρανία.
2: Ναι, ναι, ενισχύεται η Ουκρανία πολύ σε επίπεδο στρατιωτικής υποδομής και οργάνωσης. Στον σημερινό εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης και στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
3: Προφανώς.
2: Θα είναι ο Πρωθυπουργός σίγουρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες, θα παρακολουθεί στην παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία, όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση δύο μαχητικών ραφάλ της 32ης μοίρας.
3: Είναι η 332 από τις πολύ σημαντικές αεροπορικές μοίρες της χώρας. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε αρκετές συνοικίες.
2: Στη Μεγάλη Βρετανία, σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Κάντουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση και οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες.
3: Οι συχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους, οι συνήγοροί τους. Στο κάδο των ερευνών έχουν μπει ακόμη δύο άντρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.
2: Και κάπου εδώ εμείς πρέπει να αποχωρήσουμε, γιατί ακολουθεί το πρώτο δελτίο της ημέρας από τους πολύ καλούς και εκλεκτούς συναδέλφους. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε αναφορά και σε πανελλαδική στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ σήμερα.
2: Όπα, φίλε, πάμε. Ναι. Πάμε και τα λέμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις πολεμικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Άμεσα πλήγματα για σήμερα στο Ιράν προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ, παράλληλα με τον ναυτικό αποκλεισμό που, όπως ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 11 ώρα Ελλάδος. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε το Κογκρέσο για την επανέναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν. Δεκάδες παράκτια, αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, μεταξύ των οποίων στην Μπαντάρα Μπάς, στην Μπουσέρ. Ιρανικές αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα και στα νησιά Κις και Κέσμ, καθώς και στο νησί Άμπου Μούσα, στον Περσικό Κόλπο. Τουλάχιστον 4 φέρεται να είναι οι τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχολιάζοντας τη δήλωση Τραμπ περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Παράλληλα, ανέφερε ότι τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πολυεθνικής δύναμης που προβλέπεται να αναπτυχθεί μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Είναι η ώρα να βάλουμε τέλος σε αυτήν την αχρίαστη αιματοχυσία στην Ουκρανία, τόνισε από την πλευρά του καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και κλιμακώθηκαν οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent διαμορφώθηκαν στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Απολογούνται σήμερα οι 2 42-χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμη 2 άνδρες που φέρεται να είχαν ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46-χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση και συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν, θα βρεθούν σήμερα τα 3 άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για 2 άνδρες, 29 και 24 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 26. Σε βάρος των 3 συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε ένας 70-χρονος που φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί προκειμένου να απομακρύνει σφίγγες. Σε βάρος του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και βλάστηση στις κήτες των διαχωριστικών στιθέων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας από σήμερα ως την 5η 16 Ιουλίου και από τις 7 το πρωί ως τη Δύση του Ήλιου. Οι εργασίες θα εκτελούνται στο τμήμα της οδού από τον Ανισόπεδο Κόμβο Θέρμης έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Σχολαρίου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Θα εργάζονται κινητές μονάδες στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος και θα χρειαστεί τμηματικός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας για διαστήματα σχετικά μικρής διάρκειας. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή καταιγίδες στη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Μια όμορφη μέρα έχει ξεκινήσει. Το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου ακούτε στους 101,2 και στους 100,7. Καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες, σε εσάς που είστε στο δρόμο και βιαζόμασταν σήμερα το πρωί να έρθουμε να πάμε στη δουλειά μας. Ωραία, η μέρα έχει ξεκινήσει, αλλά με πολύ αέρα από χθες το βράδυ. Θα τα αντέξουμε. Όσοι έχουν βάρκες πρέπει να ανησυχούν. Και επίσης όσοι έχουν κεραίες πάνω στα ράτσα τους. Πολλές κατεστραμμένες ηλιοπροστασίες είδα στα αυτοκίνητα σήμερα. Τις έκανα αερόστατα.

0: Σας ξεκινάμε με ωραία τραγούδια. Αυτό το θυμάμαι που έπαιζε στη διαφήμιση για καφέ πρωινό, κάπως έτσι το συνδυάζουμε. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Είναι η εκπομπή με το βλέμμα στην πόλη. Αντικαθιστώ αυτή την εβδομάδα την Ελένη Μανώλη. Της ευχόμαστε καλές διακοπές, καλά να περνάει όπου κι αν είναι. Έχουμε πει, μας ακούτε στους 100,7 και 101,2. Μας ακούτε επίσης από το Earth Echo, αρκεί να επιλέξετε περιφέρεια Βόλος. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 24210-23277. Σας ακούμε όπου κι αν είστε. Την καλημέρα σας. Την περιμένουμε. Πάμε τραγούδι ημέρας και πάμε να διαβάσουμε μαζί τις πρωινές εφημερίδες, να δούμε τι έχει διαλέξει η Μαρία Δημητρίου για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 14 Ιουλίου του 2003 έφυγε από τη ζωή ο Κομπάι Σεγκούντο, θρυλικός κουβανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης της παραδοσιακής μουσικής Τρόβα. Έγινε παγκοσμίως γνωστός σε ηλικία 90 ετών ως βασικό μέλος του διάσημου μουσικού σχήματος Buena Vista Social Club. Το Κομπάι σημαίνει σύντροφος κουμπάρος, ενώ το Σεγκούντο, δεύτερος, αναφέρεται στη χαρακτηριστική μπάσα δεύτερη φωνή που έκανε σε ντουέτα. Εφήβρε ένα δικό του τάχορδο μουσικό όργανο, το αρμόνικο, που συνδύαζε την κλασική κιθάρα και το κουβανέζικο τρες για να πετύχει τον ιδιαίτερο ήχο του. Είναι ο δημιουργός του πασίγνωστου τραγουδιού Τσαν Τσαν, το οποίο αποτέλεσε τον ύμνο της αναβίωσης της κουβανέζικης μουσικής στα τέλη των 90s.

Άκου να δεις τι έμαθα πριν λίγο. Τα χαρτονομίσματα δεν κατασκευάζονται από χαρτί. Από τι κατασκευάζονται, θα μου πεις. Α, σου πω. Στην πραγματικότητα είναι 74% βαμπάκι και 25% λινό. Θα πρέπει να έχει ένδειξη. Τα πλένουμε, δεν τα πλένουμε, πώς σιδερώνονται κτλ. Σωστά σημειώνει ο Παναγιώτης Σωτήρης. Πολλοί κόσμος ξέρει να τα ξεπλένει. Σωστά, σωστά. Αλήθεια, δεν τα φτιάξαν μάλινα για το σκόρο. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Η Καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις αυτοκινήτων. Διόδια στο Ορμούζ θέλει τώρα ο Τραμπ. Μάλλον ποιος θα βάλει διόδια εκεί. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις της Μαρφίν. Η ενίσχυση της ασφάλειας έφερε μείωση της παραβατικότητας. Γιατί οι τιμές στην Αντλία μόνο ανεβαίνουν. Αυτά είναι ρητορικά, ξέρετε, ερωτήματα. Δεν έχουν απαντήσει, αλλά τέλος πάντων. Απαντήσεις θα βρείτε στην Καθημερινή. Στα 6F35 εστιάζει η Τουρκία. Για να αλλάξουμε εφημερίδα, πάμε στα νέα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα εργασίες στο ακίνητο, ποιες και πώς επιτρέπονται. Μια αποκάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο, τα μυστικά της υπέρτασης, νομίζω αφορά αρκετό κόσμο. Με το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ. Ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένας δηλαδή στους 3 παραμένει αδιάγνωστος. Συνεχίζει στην ίδια εφημερίδα στα νέα. Στην Ευρώπη η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Αλλάζουμε εφημερίδα, να πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Να δούμε το πρωτοσελίδο της. Έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές για περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεω στο Σχιστό και Ναυπηγεία και έρχεται η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνας Ινόφυτων. Τρέχουν να δέσουν τους εμπριστές που σκόρπισαν θάνατο. Σαφής Ομοσπονδία και Επιστροφή των Βαρουσίων. Ασαφής η Ομοσπονδία και Επιστροφή των Βαρουσίων, γράφει η Απογευματινή. Χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου, εκτός συνόρων και μοντέλο Ελλάδος για τους ανήλικους, ακολουθεί η Ευρώπη. Στην εφημερίδα των συντακτών τώρα πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό. Καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστον 5.000 ευρώ, 6.000 δηλαδή με 8.000 ευρώ σε νησιά ή τουριστικές περιοχές. Αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργές και σχόλες. Φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές. Αυτά είναι τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας. Στη συνέχεια πάμε στο ριζοσπάστη, ως εδώ, όχι αλλά Τέμπη, βιολάντες και ασπρόπυργοι, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Σωματεία στο δημόσιο, δυναμών τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία. Κομμουνιστική νεολαία Ελλάδος απαιτεί πλήρη διελεύκανση και απόδοση των ευθυνών για την κρατική δολοφονία στο Άργος. Και νέος κύκλος κλιμάκωσης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ, γράφει στο πρωτοσέλιδο της ο ριζοσπάστης. Στον Εύθερο Τύπο τώρα, οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν, γράφει. Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Τα 7 σως για ευήκοη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65, γράφει η εφημερίδα στο πρωτοφύλλο. Να διαβάσουμε και το μανιφέστο. Κομμένη πλάκα, τέλος στην πολιτική κάλυψη της μεταπολίτευσης και της ακροαριστερής παρακμής. Οι Μολότοφ και τα Γκαζάκια σκοτώνουν και οι δράστες είναι τρομοκράτες, γράφει στο κεντρικό θέμα. Πάμε να βρούμε και τις τοπικές.

Πάμε στον ταχυδρόμο, τουρνά στον ταχυδρόμο. Ουδέποτε δεσμεύτηκα στους βολιώτες, απλά άκουσα, τους άδειασε για όσα ανακοίνωσαν για το κτίριο της πυροσβεστικής. Αναφέρονται στον υπουργό. Μεγάλο φιάσκο, γράφει η εφημερίδα στο Πρωτοφύλλο. Φίδι δάγκωσε στον ύπνο 8χρονο. Ταραχίστη Σκόπελο, χθες τα ξημερώματα, για μια οικογένεια Καναδών. Τρόμος στις καλοκαιρινές τους διακοπές, έσπρεψαν με το παιδί αγκαλιά στο κέντρο υγείας, επίγουσα διακομιδή με σκάφος για την εισαγωγή του στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Έξυπνη εφαρμογή, τσάκωσε διαρρήκτες στη Νέα Αγχίαλο, παραπέμπεται σε δίκη από την πλημμύρα στην Κάρλα. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας. Βεβαίως έχει και τα υπόλοιπα. Ξεπέρασε τον εαυτό της η 18χρονη βολιώτισσα. Παίρνουν σειρά για τον τελικό Γαλλία και Ισπανία. Και ΠΑΕ Βόλος ετοιμάζεται για Ολλανδία μέσω πορταριάς.

Πάμε και στη Μαγνησία. Ζέτα μακρύ για πυροσβεστικό μέγαρο. Αδικήθηκε ο Βόλος. Τι είπε για Κουρέτα και Τριαντόπουλο. Το GPS ξεσκέπασε τον διαρρήκτη. Ήρθε από την Γλυφάδα και διέριξε σπίτι στην Ιανχίαλο. Θρήνος για τον Βολιώτη επιχειρηματία. Λαμπρινίδης στο Ράδιο 1 για ΑΓΕΤ. Ποτέ δεν είπα ναι στη μεταφορά εναλλακτικών υλικών καυσίμων. Τραγωδία στο Μαλάκι. Άφησε την τελευταία πνοή στην θάλασσα. Μεγάλες εκτόσεις, άδεια τα πορτοφόλια. Ο Βόλος αποχαιρέτησε ένα σπουδαίο επιχειρηματία. Αρκετούς θανάτους εδώ στην Μαγνησία, στο πρωτοσέλιδο. Πάμε να δούμε και την Θεσσαλία. Είναι το σημερινό φύλλο, 14 του μήνα, μάλιστα. Θεσσαλία, λοιπόν, δημογραφικό αδιέξοδο. Μειώνονται οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Κατά 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις μέσα σε 20 χρόνια, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη πτώση στην Ευρώπη. Εξαπλάσιο σε σχέση με την δεκαετία του 1980 το ποσοστό των γεννήσεων από γυναίκες 40 ετών. Άλλα θέματα, υποτροφίες και έπαινοι σε αριστούχους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Θλίψη για το θάνατο του νομικού Απόστολου Παπαθανασίου. Σε ηλικία 51 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Κέκιας. Τύρφη για τη φροντίδα του αστικού πράσινου προμηθεύεται ο Δήμος Βόλου. Λιμονικοί συνέλαβαν 49χρονο με ναρκωτικά κατόπιν ένδειξης του σκύλου εξιχνίασης. Αυτές είναι και οι τοπικές μας εφημερίδες. Πάμε σε ένα τραγούδι, πάμε να πάρουμε μια ανάσα και πάλι εδώ είμαστε.

0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον καλημερίζουμε, τον κύριο Προπονά Παντελή, από τους προσκόπους του Βόλου. Καλημέρα κύριε Προπονά, πώς είστε?
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δεν σας ακούμε καλά, δεν ξέρω. Είναι ή μπασαριστή η φωνή σας.
1: Καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα.
1: Καλημέρα κύριε σας και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε χθες δημοσιεύματα που σας έφεραν στο προσκήνιο. Υπάρχει διένεξη με το νοσοκομείο Βόλου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Θέλετε να μας εξηγήσετε?
1: Ναι. Δεν πρόκειται για διένεξη. Το δημοσίευμα, το οποίο έχω υπόψη μου, δεν έχω δει κάποιο άλλο. Είναι σε ένα μέσο το οποίο εκτιμώ. Ξέρω δηλαδή ότι οι συναδελφοί σας εκεί είναι σοβαροί συναδελφοί. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το ανώνυμο παραπολιτικό δημοσίευμα είναι κακώς πληροφορημένο. Με το νοσοκομείο του Βόλου οι πρόσκοποι έχουν μία συνεργασία 70 ετών επί ενός ακινήτου στην οδό Κασαβέτη 50.
0: Αυτό, μιλάμε για το ξύλινο κτίριο.
1: Ναι, το οποίο είναι ένα κτίριο από τα ελάχιστα, ίσως και το μόνο μετασεισμικό, δηλαδή μετά τον μεγάλο σεισμό του 55, όπου τότε το νοσοκομείο παραχώρησε στους προσκόπους για να συνεχίσουν τη λειτουργία του μετά το σεισμό και τις βλάβες που είχαν υποστεί οι τότε εστίες τους.
0: Νομίζω ότι με το νοσοκομείο έχετε και μια συνιδιοκτησία δίπλα.
1: Ναι. Έχω και μια συνιδιοκτησία σε απέναντι κτίριο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της διαχρονικής σχέσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε το θέμα της συνέχειας της παραμονής μας εκεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, και το τελευταίο διάστημα υπάρχουν συζητήσεις με τη διοίκηση, ειδικά τον κύριο διοικητή, τον καινούριο διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Μαζαράκη, και αυτές οι συζητήσεις ελπίζουμε σε λίγο καιρό να τελεσφορήσουν και να προχωρήσουμε μαζί. Ξέρετε, οι πρόσκοποι ουδέποτε αμφισβήτησαν ούτε την κυριότητα του ακινήτου, ούτε έχουν αφαιτήσει κάποια συμφωνία, όπως κακώς αναφέρεται στο δημοσίευμα, και φυσικά ούτε θέλουν εκεί να καταχραστούν, όπως υπονοείται, τη δημόσια περιουσία. Άλλωστε, τόσο το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινοφελούς χαρακτήρα, όσο και το νοσοκομείο είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κοινοφελούς χαρακτήρα. Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα μεταξύ ημών τέτοιου είδους σχέσεων όπως υπονοούνται. Αντίθετα, συνεπείς με τους σκοπούς και τη σκοπιμότητα τη συνεργασία, τα επόμενα χρόνια ελπίζουμε πάλι να μας βρουν μαζί υποθελία των παιδιών του Βόλου.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχει θέμα με το ενίκιο που δίνεται.

0: γίνεται. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος, θα πρέπει να γίνει αλλιώς, θα πρέπει... Το έχω καταλάβει καλά ή όχι?
1: Ναι, ναι. Οι πρόσκοποι σε αυτό το ακίνητο για πάρα πολλές δεκαετίες βρίσκονταν με παραχώρηση κατά χρήση από τις τότε διοικήσεις, μιλάμε από τη δεκαετία του 50, παραχώρηση κατά χρήση αυτού του χώρου. Κάποια στιγμή αυτό το παραχωρητήριο έληξε, δεν υπήρξε κάποια υπογεγραμμένη σύμβαση
0: μεταξύ των προσκόπων και των νοσοκομείων.
1: Των προσκόπων. Βέβαια, ξέρετε ότι σε ακίνητα που ανήκουν στο δημόσιο δεν τίθεται θέμα χρησικοποίησης, δεν μπορεί κάποιος.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, έτσι. Και για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες των προηγούμενων διοικήσεων, να πούμε ότι αυτή η διοίκηση του νοσοκομείου πολύ ορθά αναζητεί, και εμείς φυσικά είμαστε εντελώς ανοιχτοί και σύμφωνοι, αναζητεί τον τρόπο με τον οποίο στήνομα και για ένα μακρό χρόνο όσο ο νόμος το επιτρέπει, να βρούμε τη φόρμουλα συνεργασίας και παραμονής μας στο ακίνητο.
0: Πάμε να βρούμε δηλαδή φόρμουλα για νέο ενοικιαστήριο, αν μου επιτρέπετε.
1: Φυσικά νέο ενοικιαστήριο δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Μια συμφωνία μεταξύ των δύο φορέων προκειμένου να συνεχίσει η παραμονή εκεί, και με την ευκαιρία να πούμε και κάτι άλλο. Όταν συζητάμε το θέμα της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και φυσικά την ευθύνη έχουν οι διάφοροι φορείς που διαχειρίζονται αυτή την περιουσία, και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει περιουσία την οποία αξιοποιεί. Εύλογο είναι αυτό για κάθε φορέα. Δεν πρέπει να πηγαίνει το μυαλό μόνο στο κακώς νοούμενο ξεπούλημα της περιουσίας. Δηλαδή αξιοποίηση δεν είναι μόνο να βρούμε ένα φιλέτο, ειδικά σε φορείς που είναι κοινοφελείς.
0: Για να κάνουμε Airbnb, έτσι.
1: Για να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Αξιοποίηση είναι και να διατίθεται η δημόσια περιουσία προκειμένου να φιλοξενούνται κοινοφελείς φορείς. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει μια ιστορία 120 ετών στην Ελλάδα. Ουδέποτε εντεπλάκη με την ενεργό πολιτική, ουδέποτε δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία υπονοούνται σε αυτό το δημοσίευμα, ας πούμε, που είναι εντελώς αναλυτή και έξω από την πραγματικότητα. Ούτε έχει ανάγκη να εμπλακεί σε ενεργές διαμάχες, ούτε φυσικά να καταχραχθεί ακίνητα αν είναι δυνατόν.
0: Είστε πολύ κατανοητός, κύριε Προπονάκη. Από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό μου μετέφερε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου Βόλου. Από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή, ότι υπάρχει μια θέληση και από τους δύο φορείς να βρεθεί μια λύση για αυτό το ζήτημα, για τον χώρο που στεγάζεστε. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θέλετε να κλείσουμε με ένα ρεζουμέ της όλης ιστορίας? Περιμένουμε τι τις επόμενες ημέρες?
1: Κοιτάξτε να σας πω, και ο κύριος πρόεδρος του νοσοκομείου, ο κύριος διοικητής του νοσοκομείου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αξιόλογοι άνθρωποι στην τοπική κοινωνία, γνωστοί, με γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Θεωρώ ότι υπάρχει βούληση προκειμένου να επιληφθεί αυτό το ζήτημα, να συναφθεί μια νέα συμφωνία σύνομη τις επόμενες ημέρες και να συνεχίσουν οι πρόσκοποι μαζί με το νοσοκομείο να παραμένουν σε ένα κίνητο το οποίο είναι και ιστορική αξία και το συντηρούμε για 70 χρόνια σε αυτή τη φυσιογνωμία που πια είναι ένα τοπόσιμο για την πόλη, και φυσικά να έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε τις δραστηριότητες των παιδιών μας τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας δύο το συγκεκριμένο χώρο φυλάσσεται και το ιστορικό αρχείο των Ελλήνων των προσκόπων του Βόλου, που είναι ένα αρχείο που με πολύ κόπο συγκροτήθηκε και τα λίγα ολοκληρωμένα αρχεία προσκόπων στην ελληνική επαρχία.
0: Κύριε Προπονά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλημέρα, να έχετε όμορφες δράσεις με τους προσκόπους.
1: Να είστε καλά.
0: Και εδώ είμαστε να τα λέμε, να πούμε και τις δράσεις σας σε μία από τις επόμενες εκπομπές.
1: Να είστε καλά, θα χαρώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

χαίρομαι όταν υποθέσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και εμφανίζουν εικόνα μάχης κτλ. Λύνονται με αυτόν τον τρόπο, με ήσυχο, ωραίο, λογικό τρόπο.

Καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε στην Αθήνα. Καλημέρα εδώ στην Αφροδίτη που μας ακούει στο Βόλο. Μας έστειλε την καλημέρα της. Λοιπόν, αυτό που γράφει ο ταχυδρόμος σήμερα είναι ανατριχιαστικό. Το ότι η Φίδη δάγκωσε στον ύπνο του 8χρονο. Να φοβόμαστε τώρα και που κοιμόμαστε. Θα κοιτάξω την εφημερίδα, τώρα ξεφυλίσουμε λίγο και θα σας τα πω. Βεβαίως, στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας παραμένει η υπόθεση του νέου πυροσβεστικού Μεγάρου Βόλου, όπου η βουλευτής Μαγνησίας χθες, Ζέτα Μακρύ, και σε εμάς εδώ, στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου, αλλά και στην συνέντευξη τύπου που έδωσε, ρίχνει ευθύνες στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την μη χρηματοδότηση του έργου, ενώ ο Αλέξης Μεϊκόπουλος ζητά επίσημες απαντήσεις από τον αρμόδιο υπουργό, το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Μόσχος καλεί το Δήμο Βόλου να πάρει σαφή θέση. Χθες είχαμε και μια τραγωδία που σημειώθηκε στο Μαλάκι, όπου μια 88χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από τη θάλασσα. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, που διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η λιμενική αρχή.

παρατήρησή μου για τις εφημερίδες είναι ότι έχουν πάρα πολύ ψηλά γραμμάτα και δεν έχουμε προβλήματα. Προσπαθούμε να εστιάσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω οι μεγάλες ηλικίες άνθρωποι που κάτω στα καφενεία πώς διαβάζουν, δηλαδή τι έχουν, τηλεφακό έχουν. Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό. Λοιπόν, αναφέρομαι στο δημοσίευμα στη σελίδα 8 στο τοπικό ρεπορτάζ. Ταραχή στη Σκόπελο χθες τα ξημερώματα για οικογένεια Καναδών. Φίδι Δάγκος λοιπόν 8χρονο, διακομίδη με σκάφος τα ξημερώματα για την εισαγωγή στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Λαχτάρισαν οι γονείς ενός 8χρονου παιδιού στη Σκόπελο προχθές το βράδυ. Η οικογένεια βρισκόταν στο πανέμορφο νησί των Σποράδων για διακοπές από τον Καναδά. Διαπίστωσε έντρομη ότι ένα φίδι τσίμπησε το παιδί όταν ο μικρούλης έτρεχε στην αγκαλιά των γονιών κατατρομαγμένος και κλαίγοντας. Σοκ. Δεν πίστευαν λοιπόν στα μάτια τους όταν έδειχνε το χέρι του. Είχε δάγκωμα φιδιού ο μικρούλης και περιέγραφε τρέμοντας. Κακήν κακός, έτρεξαν στο κέντρο υγείας του νησιού βραδινές ώρες για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Δεν είναι γνωστό πώς συνέβη το περιστατικό, όμως στο κέντρο υγείας Σκοπέλου προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση όταν διαπιστώθηκε και επιστημονικά ότι ο μικρούλης είχε πέσει θύμα επίθεσης από φίδι.

αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι το ρεπορτάζ για το φίτι στη Σκόπελο ήταν της κυρίας Μαρούγκα. Ξέχασα, της καλής συναδέρφου, ξέχασα να το αναφέρω, οπότε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.

να κάνει. Ο ταχυδρόμος τώρα στην σελίδα 7 στο τοπικό ρεπορτάζ λέει απερίγραπτο αλαλούμ για το περιζωριστικό Μέγαρο Βόλου. Τους άδειασε για όσα είπαν. Ουδέποτε δεσμεύτηκα σε Μακρύ και Τριαντόπουλο για το νέο κτίριο. Όλα στην ώρα τους, απάντησε στον ταχυδρόμο ο υπουργός κύριος Τουρνάς. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Είναι από αυτές τις ιστορίες που θα έχουμε να λέμε τώρα για τις επόμενες μέρες. Έχουμε θεματάκι. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Ναι, μήπως κατάλαβα εγώ, αλλά θα προσπαθήσω αυτά που κατάλαβα. Έτσι. Υπήρχε ένα σχέδιο να γίνει πυροσβεστικό μέγαρο, το οποίο θα το αναλάμβανε η περιφέρεια να το φτιάξει. Η περιφέρεια όμως δεν. Λένε οι κακές γλώσσες ότι τα χρήματα δόθηκαν σε άλλα δικαστικά μέγαρα για άλλες πόλεις και όχι εδώ. Και τέλος πάντων υπήρχε όλο αυτό το μπέρδεμα. Κάποιος έπρεπε να αναλάβει, να κατασκευάσει, να βρεθεί ένα πρόγραμμα, να το βάλουν κτλ. Ο υπουργός έλεγε ότι δεσμεύτηκε, τώρα λέει ότι δεν δεσμεύτηκε. Τέλος πάντων έχει μπει όμως σε ένα λούκι ιστορία. Έχει μπει το νερό στα βλάκι. Νομίζω θα λυθεί μετά και από την δημοσιότητα την οποία έχει πάρει. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε για σήμερα ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις βόρειες σποράδες. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, οι πυροσβεστικοί και οι δήμοι των νησιών βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται βεβαίως και έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε εργασία ή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Καλό να τα λέμε, καλό να τα κάνετε. Μια σημαντική διάκριση τώρα για φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι κατέκτησαν κορυφαία θέση σε διεθνή διαγωνισμό με μη επανδρομένο αεροσκάφος που σχεδίασαν και κατασκεύασαν. Μπράβο! Η επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των φοιτητικών ομάδων του Ιδρύματος και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την τεχνολογία. Ήταν 53 ομάδες, νομίζω, και η δική μας το σήκωσε. Λοιπόν, και πριν καλέσουμε αντιδήμαρχο από τον Νότιο Πήλιο, να σας πω ότι στις Μιλιές ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προχώρησε σε εργασίες αποκατάστασης του χώρου στάθμευσης με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στην τουριστική περίοδο όταν η κίνηση στο χωριό είναι αισθητά αυξημένη. Μείνετε κοντά μας σε δύο λεπτάκια, θα ακούσουμε τις ειδήσεις από Art News, τις διεθνείς και τις ελληνικές ειδήσεις. Εμείς είμαστε εδώ, πάμε μαζί μέχρι τις 9, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, ακούτε την Αέρα Βόλου, εκπέμπουμε 101,7, 100,7 και 101,2. Το τηλέφωνο μας είναι 24210-23277, μας ακούτε διαδικτυακά και από το ΕΡΤΕΚΟ. Η εκπομπή έχει το όνομα «Με το βλέμμα στην πόλη». Η Μαρία Δημητρίου επιμελείται της μουσικής. Ο Παναγιώτης Σωτήρης επιμελείται τον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και είμαι χαρούμενος που έχω σας παρέα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλιων. Το βράδυ στις 11 θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλυθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου σήμερα για το αίτημα έκδοσή της, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Οι συχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους ή συνηγορεί τους. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωράριου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος απίφθινε έκκληση προς τους ταξιδιώτες να τηρούν τις οδηγίες του λιμενικού σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επιβάτες αναχωρούν κάθε χρόνο από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό τα ελληνικά νησιά, χαρακτηρίζοντας το βασική πύλη της ακτοπλοείας της χώρας. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία, διότι είναι σε πιο βαριά κλινική κατάσταση. Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική έρευνα για τη συρροή κρούσματων από τον ΕΟΔΗ. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 στην Αττική και σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Μαρίνα Σπανού, ήρθε, θα έρθει. Βλέπω ακόμα αφίσες, δεν ξέρω τι γίνεται στο δρόμο. Δεν ξέρω, τι πήρε ο αέρας τώρα. Μπορεί.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Ραβόλου ακούτε. 100,7, 101,2 οι συχνότητές μας. Η φωνή μας φτάνει παντού. Οπότε παντού στέλνουμε και τις καλημέρες μας. 24210, 23277 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε αυτό το τηλέφωνο με το Βλέμμα στην Πόλη. Η Μαρία Δημητρίου είναι στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και θέλω να καλημερίσω τον Αντιδήμαρχο Νότιου Πηλίου, τον κύριο Απόστολο Καφετζή. Κύριε Καφετζή, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ξινόπουλο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Πού σας βρίσκουμε, πού είστε?
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αθήνα για κάτι υποχρεώσεις και με ένα συνέδριο φυσικής αγωγής που γίνεται εδώ με κάτι συναδέλφους και είμαι εδώ στην Αθήνα τώρα.
0: Βάρη το ράσο της αντιδημαρχίας, έχω την εντύπωση.
1: Αναλόγως, τι να σας πω. Εμείς το κάνουμε με όρεξη, μεράκι, είναι όντως βαρύ. Αλλά όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, έτσι σου φαίνεται πιο ελαφρύ. Ας δώσουμε μια μορφή, ας πούμε, οικειότητας έτσι.
0: Εσείς εκλέγεστε, όπως μου έχετε πει, στις Μιλιές, το Δημοτικό Διαμέρισμα Μιλιών. Είστε από Βυζίτσα, ωραίο χωριό.
1: Ναι.
0: Και ναι. Το χωριό σας κοσμεί και ένας πολιτικός αρχηγός.
1: Ναι, ο κύριος Βελόπουλος. Ο κύριος Βελόπουλος, βέβαια. Ναι.
0: Εκπλαγήκαμε όταν είχαμε μάθει ότι ο κύριος Βελόπουλος έχει σπίτι στη Βυζίτσα. Στο κανάλι του Τακτικά αναφέρεται, ναι, στο χωριό και δείχνει και πλάνα. Ναι. Τέλος πάντων, ο λόγος που σας κάλεσα σήμερα είναι μια επιστολή της Δημοτικής Συμβούλου, της κυρίας Γωγός Σταθαράκου από τον Πλατανιά. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά που σας λέει? Βγάλατε κι εσείς μια απάντηση, ναι, βήμα προς βήμα. Θέλετε, ναι, να πάμε να δούμε τα θέματα αυτά που σας...
1: Που φυσικά, σας φυσικά. Ναι. Φυσικά, δεν έχω πρόβλημα. Αλλή μόνο.
0: Σας μιλούσε λοιπόν για μια εκδήλωση στα καλά νερά που αναβλήθηκε.
1: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε οργανώσει όντως με μια εταιρεία ένα beach volley εκεί στα καλά νερά. Θέλαμε να γίνει, το οργανώσαμε, είμαστε μέχρι τελευταία σε επικοινωνία. Είχαμε βρει προπονητές, είχα μιλήσει με κάποιους συναδέλφους, γιατί είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής και έχω άμεση επαφή με συναδέλφους φυσικής αγωγής. Και μιλήσαμε να το στήσουμε, να το κάνουμε. Το θέλανε τα παιδιά και από τα καλαρά εκεί να το κάνουμε. Και είπαμε εντάξει, να το κάνουμε. Μεθοδεύσαμε λοιπόν τις συνθήκες έτσι, ώστε να υλοποιηθεί. Καθαρίσαμε την παραλία, φτιάξαμε το χώρο, διαμορφώσαμε κάποια πράγματα που θέλαμε εκεί, φέραμε νερό. Ήταν καθόλου έτοιμα. Όμως υπήρχαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες δεν μας επιτρέψαν στο τέλος να κάνουμε την εκδήλωση αυτή. Και αυτό είναι σίγουρο, δηλαδή, επειδή έχω οργανώσει, σας είπα, έγραψε και στην επιστολή μου πάρα πολλούς αγώνες. Πριν να ανακοινώσω κάτι, δηλαδή, πρέπει να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα υλοποιηθεί κατά τρόπο, δηλαδή, που να είναι σωστός. Αν κάτι δεν πάει καλά, σίγουρα δεν θα το έκανα. Δηλαδή, έτσι και με αυτή την εκδήλωση. Ξεκινήσαμε, κάναμε τις διαδικασίες, πριν όμως... δεν τηρήθηκαν κάποιες διαδικασίες όπου να γίνουν για τεχνικούς λόγους, τέλος πάντων δεν έγινε. Αυτό όμως έγινε σε κλειστό κύκλο. Δεν πήρε έκταση στο θέμα, δηλαδή να ανακοινώσουμε και υποψηφιότητες, ποιοι θέλουν, ποιοι να κάνουν, τι να κάνουν. Καταλάβατε. Και απορώ πώς το έμαθε η κυρία Σταθαράκου αυτό.
0: Είναι δουλειά της, φαντάζομαι, είναι.
1: Ναι, κανένα. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά σας είπα ότι αυτό δηλαδή δεν είναι με καθαρά τοπικό, ας πούμε. Θα το κάναμε σίγουρα. Σίγουρα. Και επειδή δεν προλάβαμε φέτος, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες να το κάνουμε από εδώ και πέρα κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Ναι. Διαβάζω και στην απάντησή σας ότι η διοργανώτρια εταιρεία δεν μπόρεσε να συνάψει σύμβαση για την εκδήλωση beach volley.
1: Και αν το έκανα, δηλαδή, θα ήμασταν μετά εκτεθειμένοι εμείς ως Δήμος. Καταλάβατε να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί για να κάνεις να στήσεις μια αθλητική εκδήλωση δεν είναι μόνο δηλαδή φέραμε τρεις ομάδες και τελείωσε. Πρέπει να. Οπότε λύνεται από γιατρό, από διαιτητές. Πρέπει να είναι σωστά οργανωμένο το πλαίσιο δηλαδή των αθλητικών εκδηλώσεων. Καταλαβαίνετε να σας πω.
0: Χάθηκε αυτή η εκδήλωση ή στο μέλλον?
1: Είπαμε, εγώ πρότεινα βέβαια στην διοργανωτική εταιρεία να την μετατοπίσουμε, να την κάνουμε λίγο αργότερα. Αλλά οι συνθήκες δεν ευνόησαν γι' αυτό, να σας πω την αλήθεια. Ήταν να το κάνουμε τώρα αργότερα μετά τον Αύγουστο. Όμως ξεκινάει μετά το πρωτάθλημα, το κανονικό το πρωτάθλημα του Πανελληνίου, καταλάβατε. Οπότε οι αθλητές δηλαδή δεν είναι σε διαδικασία για να μπορέσουν να έρθουν να κάνουν τα τουρνουά τους. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα λοιπόν. Στον περιπατικό τουρισμό, τι ακριβώς συμβαίνει? Στην διάνοιξη μονοπατιών, στον καθαρισμό κτλ.
1: Ναι, να σας πω. Από την αρχή που αναλάβαμε λοιπόν, που ανέλαβα προσωπικά την δημαρχία του τουρισμού, έδειξα αρκετή σοβαρότητα, γιατί ασχολούμαι και με τον τουρισμό, και κατάστημα στη Βυζίτσα πάρα πολλά χρόνια, και εστίαση και καφέ και δωμάτια. Θα ασχολούμαι πάρα πολύ με τον τουρισμό και με το κομμάτι αυτό, δηλαδή η οικογένειά μου παλιότερα. Τι να σας πω. Τον τουρισμό τον αγαπώ πάρα πολύ και έδωσε τη ιδιαίτερη σοβαρότητα πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, τι να σας πω. Εμείς προσπαθούμε και κάνουμε μεγάλα βήματα. Θεωρούμε ότι ο περιβαλλοντικός τουρισμός, και εγώ προσωπικά, είναι ένα μέρος του τουρισμού το οποίο είναι πολύ πολύ βιώσιμο πλέον στο Πηλείο, και από αυτό θα δούμε αξιώσεις σίγουρα στη δικιά μας περιοχή. Καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω. Οπότε δώσαμε και τη δέουσα προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θέλουμε να το αναπτύξουμε και να το μεταδεύσουμε έτσι που να γίνει σωστά. Όντως δώσαμε κάποιες εργολαβίες σε κάποιους εργολάβους, γιατί δεν γινόταν και διαφορετικά. Δηλαδή το να απευθυνθούμε σε ανθρώπους του βουνού που έχουμε απευθυνθεί στο κομμάτι αυτό και να τους δώσουμε την ανάκριση δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι όταν δίνεται μια εργολαβία και παίρνουμε κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει δηλαδή αυτό το κομμάτι να καλυφθεί από επαγγελματίες του χώρου. Δεν μπορεί ο κάθε περιπατητής ή ο κάθε ορειβάτης, ας πούμε, να αναλάβει το κομμάτι αυτό ή κάθε σύλλογος. Καταλαβαίνετε να σας πω, έτσι.
0: Μάλιστα. Προσπαθούμε.
1: Οπότε δηλαδή το δώσαμε στο εργολάβο. Ο εργολάβος ανέλαβε λοιπόν τον καθαρισμό, ξεκίνησε σιγά-σιγά, γίνανε κάποια λάθη, του διορθώσαμε τα λάθη που έπρεπε να κάνει, του είπαμε τι να διορθώσει. Σε συνεννόηση λοιπόν με όλες τις ομάδες τις πεζοπορικές που υπάρχουν, που εδρεύονται εκεί στην περιοχή μας, με ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται αυτό το κομμάτι. Και εμείς, μην νομίζετε, δηλαδή ανακαλύπτουμε συνέχεια καινούργια πράγματα. Και θέλουμε να ανακαλύπτουμε, ούτως ώστε να γινόμαστε καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Και το μεθοδεύουμε έτσι, ούτως ώστε και αυτό να εξελίσσεται πιο σωστά, πιο νορμάλ, και βλέποντας και κάνοντας τη διάρκεια, δηλαδή πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε. Γιατί ο όγκος των μονοπατιών στο Πηλείο είναι τεράστιος, ξέρετε. Τεράστιος. Και δεν χρησιμοποιείται όπως παλιά, που ήταν δηλαδή η κεντρική άξονα της επικοινωνίας των χωριών.
0: Ναι, αλλά εδώ λέμε για τον τουρισμό, ότι να έχουμε κάποιες διαδρομές. Να λέμε δηλαδή άφησος αφέτες, ας πούμε.
1: Οι μεγάλες διαδρομές.
0: Ή καλά νερά πινακάτες, που είναι μονοπάτια.
1: Αυτά τα μονοπάτια τα ανοίγουμε ούτε σε άλλους, πέραν δηλαδή του εργολάβου. Τα ανοίγουν δηλαδή, γιατί και εγώ ήμουν πολλά χρόνια πρόεδρος στην τοπική κοινότητα της Βυζίτσας, πριν εκλεγώ ως αντιδήμαρχος. Αυτό το μονοπάτι θα καθαρίζουμε ούτως ή άλλως και μόνοι μας ως πρόεδροι δηλαδή. Ας πούμε, το μονοπάτι που ξεκινά από τη Βυζίτσα και καταλήγει μέσω των Αργυρέικων στα Καλά Νερά, το καθάριζα μόνος μου ως πρόεδρος 3 φορές το χρόνο. Και σας είπα, το καθάριζα διότι με τις βροχές και τις συνθήκες, και επειδή δεν έχει δηλαδή πολλή επικοινωνία το κομμάτι αυτό όπως ήταν παλιά και προσβασιμότητα, το κομμάτι κλείνουν, βγαίνουν χόρτα, υπάρχει πυκνή βλάστηση στο Πηλείο. Οπότε δηλαδή το κλείνουν και ξανά το ανοίγουμε και ξανά κλείνει και ξανά το ανοίγουμε, και αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι, στα μονοπάτια και στα καλλιτερία. Και έχουμε και προσωπικά ως πρόεδρος, το ξέρουν όλες οι
0: περιπατικές ομάδες. Αυτά έχουν τα μονοπάτια σηματοδότηση.
1: Όλες, βέβαια. Τη σηματοδότηση λοιπόν, να σας πω κάτι άλλο σχετικά με τη σηματοδότηση. Η σηματοδότηση ήταν ένα κομμάτι που μας ζητήθηκε να το κάνουμε γενικότερα στο Πηλείο. Συνεννοηθήκαμε και οι τρεις δήμοι, να μην κάνουμε ένα λουμ και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Συνεννοηθήκαν λοιπόν και οι τρεις δήμοι, ο Δήμος Βόλου, ο Δήμος Αγορά και το Νότιο Πηλείο, που έχουμε κάνει μια ομάδα, το Βόλος Πηλείο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Ναι, για πείτε.
1: Έχουμε κάνει μια ομάδα η οποία έχει στόχευση στον τουρισμό αποκλειστικά. Και μας έχουν συγχαρεί όλοι, και ο ΙΟΤ μας έχει συγχαρεί και οι άλλοι δήμοι, και απόρρισαν και αυτοί πώς εμείς καταφέραμε και κάναμε αυτή την ένωση των τριών δήμων. Και έτσι χθες πάμε μαζί και διαφημίζουμε δηλαδή το προϊόν μας, το οποίο είναι πραγματικά αλληλένδετο. Δηλαδή ο Βόλος με το Ανατολικό Πήλιο και με το Νότιο Πήλιο είναι ένα κομμάτι, θεωρούμε, και έτσι το διαφημίζουμε. Καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λοιπόν, και σχετικά με τις διαδρομές που είναι οι ίδιες περίπου σε όλο το Πηλείο, θεωρήσαμε ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια σηματοδοσία η οποία να μπορέσει δηλαδή και ο επισκέπτης να τη βλέπει, αλλά να είναι και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Κάναμε λοιπόν κάποιες συγκεντρώσεις και είπαμε να τα κάνουμε σωστά και μεθοδευμένα. Ο καθένας θα πάρει το δικό του ναι μεν εργολάβο καθαριότητας στο δικό του κομμάτι των μονοπατιών, αλλά η σήμανση να έχει μια διεθνή σημασία. Καταλαβαίνετε να σου πω, να έχει το ξένος και να το βλέπει. Ότι μπορεί να πάει σε αυτό το μονοπάτι, να ακολουθήσει τη διαδρομή αυτή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Και έτσι το κάναμε. Βέβαια, ο εργολάβος σίγουρα έκανε κάποιες αστοχίες, όντως. Γι' αυτό σας είπα ότι και εγώ με τις ομάδες της περιβαλλοντικής είμαι σε άμεση επαφή και έχω καθαρίσει πολλές φορές μονοπάτια ή και οθελώς και το ξέρουν όλες οι ομάδες οι περιβαλλοντικές εκεί στην περιοχή. Μονοπάτια τα καθαρίζαμε και οθελώς από μόνοι μας. Ας πούμε, βυζίζει πενακάτι, θα μου καθαρίσει, είχε κλείσει εντελώς το μονοπάτι αυτό. Δεν ήταν πουθενά μέσα στις συμβάσεις και στα μονοπάτια που είχαμε δώσει εργολαβία και το κάναμε μόνοι μας γιατί θεωρούσαμε ότι αυτό θα δώσει έμφαση και ανάπτυξη στην περιοχή μας. Γι' αυτό και το κάναμε. Είχαμε την τρέλα μας, είχαμε την όρεξή μας, μας άρεσε κιόλας γιατί περπατάμε και στο βουνό και το κάναμε. Καταλαβαίνετε. Οπότε δηλαδή, ειδικά στο κομμάτι αυτό, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Κύριε Καφετζή, να κλείσουμε και γενικά με τον τουρισμό. Πώς πάει ο τουρισμός, έχετε εικόνα πώς πάει ο τουρισμός στο Νότιο Πήλιο? Μεγάλος δήμος, πολλά χωριά.
1: Ναι. Τώρα ο τουρισμός έκανε μία κοιλιά, μπορώ να σας πω, με τον πόλεμο τότε. Ενώ περιμέναμε δηλαδή μεγάλη ανάπτυξη φέτος, είχαμε και πάρα πολλές κρατήσεις. Έκανε μία κοιλιά λίγο στην αρχή. Τώρα είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε πάρα πολλούς αλλοδαπούς, δηλαδή Σέρβους στην περιοχή πάρα πολλούς, Ρωμάνους, Ισραηλινούς ξανά, οι οποίοι είναι ένα μεγάλο κομμάτι και πολύ αναπτυσσόμενο στην περιοχή μας. Το ξέρετε φαντάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και είμαστε σε καλό δρόμο αυτή τη στιγμή. Το παραλιακό μέτωπο των οποίων πηγαίνω θα μιλήσω που είναι... Το κομμάτι μου έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Ο Πλατανιάς που είναι η κυρία Σταθαράκοπο και έχει πάρει τρομερή ανάπτυξη και σε μια συγκέντρωση που είχαμε στην Αγριά εκεί στο Βαλής που κάναμε όλοι οι φορείς του τουρισμού ακούσαμε και από τον κύριο Ντόβα και από πολλούς εκεί ότι έχει τρομερή ανάπτυξη ο τουρισμός στην περιοχή λόγω του ότι φτιάξαμε τα λιμάνια γιατί ως Δήμος ενδιαφερθήκαμε πάρα πολύ σοβαρά με το κομμάτι αυτό. Φτιάξαμε τα λιμάνια και βγήκε το Ζέφυρο, το καραβάκι το μικρό, το οποίο έδωσε τρομερή ανάπτυξη στην περιοχή.
0: Κύριε Καφετζή, αν μου επιτρέπετε να σας πω για τα λιμάνια, στην Άφισο υπάρχει τεράστιο ζήτημα με το λιμάνι. Και παρόλο που νομίζω ότι είναι η δεύτερη θητεία της δημοτικής διοίκησης του κυρίου Μητσικού, δεν βρέθηκε άκρη τι θα γίνει με αυτό το λιμάνι. Αν είναι λιμάνι, αν δεν είναι.
1: Είμαστε σε διαβούλευση με τις τοπικές ομάδες εκεί και των Αγίων και των ντόπιων και των προέδρων εκεί. Και προσπαθούμε να βρούμε τη φόρμουλα. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει λιμάνι και θα νομιμοποιηθούν πράγματα. Είναι σίγουρο. Όπως και σε όλη την περιοχή του Νοτιού Πηγίου, τα οποία ήταν κομμάτια τα οποία ήταν ξεχασμένα. Εντελώς στο χάρτη. Το καταλαβαίνετε να σας πω. Δηλαδή με την Πλατανιά που έγινε το λιμάνι. Θα φτιάξουμε στο Κατηγιώργιο τώρα και το λιμάνι που έχει επικοινωνία με Σκιάτο Σκόπελο. Φτιάξαμε εδώ στη Γλυφούρα, τώρα θα δούμε αν πάρουμε και το λιμάνι αυτό. Μετά στη Γατζέα που έχουμε αναμετρωμένη ανάπτυξη. Δηλαδή όλη η περιοχή αυτή στα καλά νερά, όλη η περιοχή εδώ στη Μιλίνα. Τα νομιμοποιήσαμε όλα αυτά. Καταλαβαίνετε να σας πω.
0: Ναι. Υπήρχε ζήτημα εκεί.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά έχουμε δείξει ευαισθησία. Και έχουμε κάνει και λιμενικό γραφείο και έχουμε ενδευερθεί πολύ σοβαρά με το κομμάτι αυτό.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε σήμερα? Συνήθως κλείνουμε με ευχές. Εσείς θέλετε να ευχηθείτε?
1: Εύχομαι λοιπόν όλοι σύσσωμοι και εμείς ως άρχους αρχής στο Δήμο και αντιπολίτευση και όλοι να καθίσουμε όλοι μαζί να πούμε τις σωστές απόψεις μας. Είναι πολύ καλό που ακούγονται διαφορετικές απόψεις. Θέλουμε τη διαφορετική άποψη. Θέλουμε μήπως και εμείς. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί κάποια στιγμή να κάνουμε κάποια λάθη. Μας αρέσει δηλαδή η επικοινωνία και η γενικότερη διαβούλευση σε πολλά θέματα και θέλουμε να κάνουμε πράγματα για τον τόπο μας. Γι' αυτό άλλωστε βάλαμε ψηφιότητα, γι' αυτό εκλεχθήκαμε για να μπορέσουμε να κάνουμε δράσεις και δραστηριότητες στο Δήμο μας που νομίζαμε ότι είχαν παραμεληθεί. Καταλαβαίνετε. Όλοι μαζί δηλαδή να βρούμε μια φόρμουλα και η κυρία Σταθαράκου και ο κάθε άνθρωπος που έχει μια αντίρρηση με σωστό όμως τρόπο και ορθολογικό. Να μιλήσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι για να πούμε τις απόψεις μας. Να εκφράζουμε θετικές απόψεις και απόψεις με ουσία. Καταλαβαίνετε να σας πω.
0: Κύριε Καφετζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Χάρηκα που το είπαμε.
0: Όλα να πάνε καλά εκεί στις δράσεις.
1: Να είστε καλά και εύχομαι αφού είστε και αυτή η περιοχή να έρθετε να πιείτε κανένα τσιμπουράκι, να τα πούμε από κοντά, να μου πείτε κι εσείς κάποιες ιδέες που
0: έχετε. Τα παραπονά σας. Ναι.
1: Έγινε.
0: Τα παραπονά στον Δήμαρχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Έγινε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Αυτό που είπε ο κύριος Καφετζής, θα το κρατήσω, έχει βάση, εννοώντας ότι με το τσίπουρο λύνονται πολλά προβλήματα. Δημιουργούνται και άλλα τόσα βέβαια, θα μου πείτε, αλλά επί της αρχής λύνονται.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην δυτικοποίηση ελέγχων σε 10 μονάδες ανακύκλωσης που λειτουργούν στη Θεσσαλία και σε άλλες βιομηχανικές μονάδες έχει προβεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας για να διαπιστωθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες έχουν αδειοδοτηθεί. Από χθες, υπηρεσίες και συνεργεία της Περιφέρειας πραγματοποιούν εντελεχείς ελέγχους στις βιομηχανικές μονάδες μετά και το συμβάν της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Σοβαρές ζημιές σε υποδομές άφησε πίσω η κακοκαιρία της Κυριακής στο Δήμο Φαρκαδόνας. Με επίκεντρο τις κοινότητες Γριζάνου και Κεραμιδίου, τα προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που εκδηλώθηκαν έχουν αποκατασταθεί, ενώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα την περιοχή για να καταγράψει τις ζημιές στα απημνιοστάσια. Υψηλός και σήμερα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις βόρειες σποράδες. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, οι πυροσβεστικοί, οι δήμοι των νησιών βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να αποφύγουν κάθε εργασία ή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας στη Μαγνησία παραμένει η υπόθεση του νέου πυροσβεστικού μεγάρου Βόλου. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ζέτα Μακρύ απέδωσε ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη μη χρηματοδότηση του έργου, ενώ ο βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ζητά επίσημες απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Μουσχονάς καλεί το Δήμο Βόλου να πάρει σαφή θέση. Έτοιμα αναβολής της δίκης των Τεμπών έθεσαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων που προέρχονται από την Εργοσέ και είναι παράλληλα κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717. Οι συνήγοροι υπέβαλαν αίτημα για αναβολή της δίκης μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης υποβλήθηκαν και ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, ενώ η δίκη συνεχίζεται αύριο. Τώρα, στην πανδημοσιοϋπαλληλική τετράωρη στάση εργασίας που πραγματοποιείται σήμερα στις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας συμμετέχει και η ΑΔΔΗ Λάρισας. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ως αντίδραση προς την ψήφιση νομοσχεδίου που αφορά την αναθεώρηση άρθρων του συντάγματος για την μονιμότητα στο δημόσιο. Τραγωδία σημειώθηκε στο Μαλάκι, όπου μία 88χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η λιμενική αρχή. Χωρίς νερό είναι από χθες το απόγευμα η τοπική κοινότητα Μεγάρχης στο Δήμο Τρικαίων, με τους κατοίκους να μην έχουν ενημερωθεί τι έχει προκαλέσει το πρόβλημα υδροδότησης και πότε θα αποκατασταθεί. Αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και του μέχρι πρότινους Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Βασίλη Σίμου λίγες ημέρες μετά τη δημόσια δήλωση ανεξαρτητοποίησης του τελευταίου. Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας σημειώνεται ότι υπήρξε συνάντηση των δύο ανδρών και όπως αναφέρεται μετά από εκτεταμένο, νόμιμο, γόνιμο και δημιουργικό διάλογο κατέληξαν ότι θα προχωρήσουν μαζί και ενωμένοι. Μια βολιώτικη εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, έργου συνολικού προϋπολογισμού 60,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η σύμβαση του έργου, το οποίο αφορά την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Δυτικής Αττικής, υπεγράφει χθες παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ανάθεση σε εταιρεία Μέδρα το Βόλο καταγράφεται ως σημαντική επιχειρηματική επιτυχία για την περιοχή. Και τέλος, σημαντική διάκριση για φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι κατέκτησαν κορυφαία θέση σε διεθνή διαγωνισμό με μη επανδρομένη την περιοχή. Και τέλος, σημαντική διάκριση

0: Για τη συνέχεια θέλω να σας μιλήσω για ένα βιβλίο. Λέγεται «Κόκκινη κάρτα». Είναι το παγκόσμιο κύπελο του 2026, το αθλητικό ξέπλυμα και η άπλιστη μηχανή πλουτισμού της FIFA. Επειδή τώρα το Μουντιάλ είναι στα τελειώματά του, σκέφτηκα ότι το θέμα έχει ενδιαφέρον για σας, αφού έχει και για μένα. Ο κύριος Κώστας Πάλης, ο εκδότης, είναι κοντά μας στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Πάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε και εμείς.
0: Για το πρωινό της ώρας που σας ξυπνήσαμε, τέλος πάντων που διαθέτατε χρόνο για την εκπομπή μας. Για πείτε μας για αυτό το βιβλίο.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει ουσιαστικά αναλύει τη δομή της FIFA, τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η FIFA και πως μια ομοσπονδία η οποία έχει ως θέμα της το να οργανώνει το ποδόσφαιρο στις διοργανώσεις έχει γίνει μια μηχανή πλουτισμού, κοιτάει τα πάντα γύρω από το χρήμα, γύρω από τον τρόπο τον οποίο πρέπει να βγουν χρήματα και όχι να φτιαχτεί η διοργάνωση. Και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό από τα πρώτα θεωρητικά ρομαντικά χρόνια του πρώτου παγκοσμίου κυπέλλου του 1930 μέχρι και σήμερα, όπου υπάρχει μια ουσιαστικά κατάσταση η οποία δημιουργεί συνθήκες ώστε να έχουμε περισσότερα έσοδα, περισσότερα χρήματα και περισσότερη επιρροή. Επιρροή και κατάσταση που να μπορεί να βοηθάει τις κυβερνήσεις, τους ανθρώπους που θέλουν να κερδίσουν μέσα το ποδόσφαιρο, όπως ήταν το Κατάρ, όπως είναι τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Και συνέχεια η Σαουδική Αραβία, η οποία θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο, θα διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελο του 34.
0: Φαντάζομαι θα παίζουν νύχτα.
1: Εντάξει, είναι ένα τραγικό ότι ουσιαστικά δηλαδή θα δημιουργηθεί. Δεν είναι οι συνθήκες, είναι το πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο, το πώς θέλεις να το αναπτύξεις, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Το αθλητικό ιδεώδος δηλαδή, λέτε έτσι.
1: Όχι μόνο το. Ναι, δηλαδή. Ναι, δεν είναι μόνο το χρήμα και τα συμφέροντα αυτά που είναι γύρω από το ποδόσφαιρο, είναι η.

0: η κατάσταση του να είναι σωστές οι συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές, για τους ανθρώπους, και φυσικά εξηγεί διάφορα παραδείγματα μέσα το βιβλίο. Κάνει την ανάλυση, το ρόλο των ανθρώπων. Και ουσιαστικά δείχνει το πώς το ποδόσφαιρο έχει μπει σε δεύτερη μοίρα, το πώς οι θεατές έχουν μπει σε δεύτερη μοίρα, ακόμα και με συνθήκες οι οποίες δεν τις βλέπουμε. Δηλαδή η Αμερική με την ανοχή της FIFA πέρασε μια διάταξη η οποία, αν κάποιος κατά λάθος μείνει στην Αμερική και του τελειώσει η βίζα και είχε πάει να δει κάποιο ποδοσφαιρικό αγώνα, είναι ξαφνικά λαθρομετανάστη.
1: Στα κάτεργα. Να πούμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δίχτυ. Να πούμε ότι ο Μπούλς Μποϊκόφ το έχει γράψει. Να πούμε ότι ήταν δημοσιογράφος, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, πανεπιστημιακός καθηγητής. Και όπως διαβάζω, εξετάζει το φαινόμενο του αθλητικού ξεπλύματος μέσα από το ποδόσφαιρο και μέσα από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο πολιτικοί ηγέτες, κυβερνήσεις, ισχυροί θεσμοί αξιοποιούν τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσω της προβολής ισχύως, ενίσχυσης του εθνικού γοήτρου και του οικονομικού κέρδους. Τώρα, με επίκεντρο, όπως διαβάζω, τη FIFA και το ρόλο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναδεικνύει δίκτυα εξουσίας, πελατειακές σχέσεις και φαινόμενα διαφθοράς που διαπερνούν τον παγκόσμιο αθλητισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολιτικές διαστάσεις του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026. Πάει καλά το βιβλίο «Κόκκινη κάρτα»?
0: Είναι ένα βιβλίο που δεν είναι της μόδας, εννοώ, δηλαδή δεν είναι μόνο για το παγκόσμιο κύπελο, γιατί ουσιαστικά οτιδήποτε αναλύει μια δομή μιας κατάστασης, είτε αυτό έχει να κάνει με την πολιτική και το ποδόσφαιρο, είτε γενικά με την πολιτική και την οικονομία ή οτιδήποτε που περνάμε ως κοινωνία, έχει ένα ενδιαφέρον για να μπορεί να διαπιστώσει κανείς πίσω από το ωραίο ποδόσφαιρο ή την ωραία ανάπτυξη ή την ωραία κατάσταση της πολιτικής, να καταλάβει πώς στείνεται όλη αυτή η ισορροπία που αφορά το ποδόσφαιρο, την οικονομία, τον τρόπο με τον οποίο βγαίνουν χρήματα, ακόμα και την ανάγκη που έχουν τελικά κάποιοι άνθρωποι να πάρουν ένα βραβείο, γιατί ας πούμε την κλήρωση των ομίλων πριν από ένα χρόνο περίπου για την Αμερική, η FIFA επινόησε ένα βραβείο ειρήνης και το έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή.
1: Εντάξει. Γίνονται και αυτά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι παράλληλα, σε σχέση με το βιβλίο, υποστηρίζει το βιβλίο ότι η αγάπη για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό δεν είναι ασύμβατη με την κριτική σκέψη. Ο φίλαθλος μπορεί και να απολαμβάνει το θέαμα και να θαυμάζει τις επιδόσεις των αθλητών, χωρίς όμως να αγνοεί τις συνθήκες εκμετάλλευσης, ανισότητας, εργαλειοποίησης που συχνά κρύβονται πίσω από τις μεγάλες διοργανώσεις.
0: Σίγουρα το βιβλίο προσφέρει γνώση για να...
1: Πώς την είναι τη δουλίτσα, μας λέει το βιβλίο, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ουσιαστικά ναι, σε βάζεις στη ροή του παιχνιδιού και καταλαβαίνεις πώς όλο αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει μια...
1: Γιατί δεν είναι άθλημα πλέον, είναι σοου. Οπότε στο σοου μπορεί να πάρεις πίσω και μια κόκκινη κάρτα. Δηλαδή να δώσεις μια κόκκινη κάρτα τώρα και αύριο να πεις, εντάξει, λάθος κάναμε, να παίξει ο παίκτης. Δεν θα παίξει άλλη μέρα. Γίνονται και
0: αυτά. Το οποίο είχε γίνει πριν από αυτό. Γιατί είχε σβηστεί η κόκκινη κάρτα το Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν θα έπαιζε στην πρώτη αγωνιστική. Αλλά πηγαίνοντας στην κλήρωση και κάνοντας δύο επισκέψεις στον Ντόναλντ Τραμπ, σβήστηκε και η δική του κάρτα.
1: Είναι έτσι, άμα. Πώς...
0: Αλλά όλα είναι μια ανταλλαγή, μια οικονομία, μια συμφωνία, και ουσιαστικά αυτό το βιβλίο και η έρευνα του Μποϊκόφ μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πίσω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, να δούμε τι είναι όλο αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργείται, και τελικά βλέπουμε εμείς αυτό το προϊόν, αλλά από πίσω υπάρχει ολόκληρο οικονομικό, κοινωνικό παιχνίδι.
1: Να σας πω την αλήθεια, κάτι είχαμε καταλάβει, αλλά Όταν το διαβάζεις και σε ένα βιβλίο, ξέρεις.
0: Τα κάνεις πιο ξεκάθαρα.
1: Ναι, τα κάνεις πιο ξεκάθαρα.
0: Εγώ... Φυσικά δεν είναι και μονικό, δηλαδή δεν είναι αυτό που λέει ότι αγαπάει το ποδόσφαιρο. Και δεν είναι ουσιαστικά ότι το κατηγορεί οτιδήποτε. Λέει απλά πως κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται αυτό το οποίο είναι σημαντικό, είναι ωραίο, είναι μια απόλαυση. Και πώς κάποιοι το εργαλοποιούν και το κάνουν σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες, τις δικές τους οικονομικές απολαύες.
1: Πάντα υπάρχει ένα αλλά. Κύριε Πάλι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσουμε ακόμη μια φορά ότι μιλάγαμε για το βιβλίο «Κόκκινη κάρτα», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δίχτυ», το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το αθλητικό ξέπλυμα και η άπλιστη μηχανή πλουτισμού της FIFA. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι μια καλή μέρα να έχετε και να μας δίνετε ωραία βιβλία να διαβάζουμε. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.

Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι που λέγεται κολοκυθιά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δείχνουν όλοι εμένα, εγώ δείχνω τον άλλον, ο άλλος δείχνω. Δημήτρης Κουρέτας, η πυροσβεστική ευθύνεται που χάθηκε η χρηματοδότηση για το νέο κτίριο στο Βόλο.

Λοιπόν, και είναι και να κλείσουμε αυτό το θέμα. Στην πυροσβεστική αποδίδει την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η χρηματοδότηση του έργου ανέγερσης νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, περιφερειακής Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας. Η περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε στο άνοιγμα πρόσκλησης, όπως είχε δεσμευτεί. Ωστόσο, η μελέτη, η οποία ήταν έτοιμη από τον Ιούνιο του 2024, δεν κατατέθη από την πυροσβεστική και έτσι η χρηματοδότηση προωθήθηκε σε άλλα έργα, αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δημήτρης Κουρέτας. So won't you

0: Σιγά σιγά νομίζω πάμε για φινάλε. 10 λεπτά έχουμε πριν το τέλος της εκπομπής. Να ακούσουμε πρώτα την πολιτιστική ατζέντα και μετά θα σας πούμε εμείς ένα γεια, όπως γίνεται συνήθως.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τρίτη, ξεκινώντας με τα εικαστικά μας πράγματα. Να σας θυμίσουμε ότι η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Τάσος Αλεβίζος, διοργανώνουν την έκθεση χαρακτικής με τίτλο Νέοι Χαράκτες 2025-2026, η οποία παρουσιάζεται ως τις 24 Αυγούστου στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Πόλης του Βόλου. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η Φιλάνθη Κουλάκου και η Τάσα Χαροκόπου. Στο φετινό κύκλο συμμετέχουν 16 νέοι χαράκτες, απόφοιτοι των εργαστηρίων χαρακτικής των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας, των οποίων τα έργα επιλέχθηκαν από Τριμελή Επιτροπή. Στην έκθεση συμμετέχουν η Σιμεώνα Δάμου, η Ιωάννης Αναστασίου, Ευστρατεία Μαχαιρίδη, Εμιλία Σωτηρία Μοναχόλια, Κατερίνα Μονιάκη, Σταύρος Οικονομάκος, Κατερίνα Παϊσίου, Νικήτα Πεφάνη, Παναγιώτης Πριστούρης, Μαριέτα Στούμπη, Λιτό Στρατηγοπούλου, Αντωνία Στυλιανή Ταραλή, Ματίνα Τασατζή, Αριστοτέλης Κλιτσίκας Τσελέπης, Άννα Τσερνένκο και Μυρτό Χατζημιχαήλ. Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου είναι ανοιχτό καθημερινά από Τρίτη ως Παρασκευή 9 με 2 το πρωί και τα απογεύματα Τετάρτης και Παρασκευής από τις 6 ως τις 9. Ακόμη να σας πούμε ότι απόψε στις 9.30 το βράδυ στο θερινό μας σινεμά την Εξοραϊστική έχετε την ευκαιρία να δείτε την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2». Σχεδόν 20 χρόνια μετά τις εμβληματικές τους ερμηνείες ως Μιράντα, Άντι, Έμιλι και Νάιτζελ, η Μέριλ Στρίπ, Αν Χάθαουέι, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι επιστρέφουν στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runaway στην πολύ αναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006 που σημάδε σε μια ολόκληρη γενιά. 20 χρόνια μετά τη σύντομη θητεία της στο περιοδικό Runaway, η Άντι Σάξ είναι μια καταξιωμένη δημοσιογράφος, η οποία όμως βρίσκεται ξαφνικά άνεργη. Ο ιδιοκτήτης του Runaway την προσλαμβάνει ως αρχισυντάκτρια, κάτι που σημαίνει πως πρέπει να συνεργαστεί ξανά με την Miranda Priestly. Σκηνοθεσία David Frankel. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ήταν πολύ καλή συνάδελφος η Μαρία Δημητρίου με τα πολιτιστικά νέα, με την πολιτιστική ατζέντα. Να την ακούτε τη Μαρία, ξέρει τι σας λέει. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι για την αποθεωτική υποδοχή από την Εθνική Νορβηγίας. Πάνω από 100.000 έκαναν γιορτή τον αποκλεισμό της Εθνικής Ομάδος από το Μουντιάλ. Απίστευτο είναι αυτό.

Και στις ειδήσεις που θα παίζει όλη τη μέρα είναι η κλιμάκωση χωρίς φρένο στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για αυτούς τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Υπάρχει ένας νεκρός στο Ορμούζ με τα ιρανικά πλήγματα στο Μπαχρέιν. Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με νέα σφοδρά πλήγματα το Ιράν, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το παράθυρο για συμφωνία. Ηρωνική απάντηση της Τεχεράνης στον Αμερικανό πρόεδρο για τα τέλη που θέλει να επιβάλλει στο Ορμούζ, και να δούμε πού θα φτάσει σήμερα η τιμή της βενζίνης.

Επίσης, κάτι το οποίο ανησύχησε όσους περπατάγαν χθες στην παραλία του Βόλου ήταν αυτή η ρήπανση. Η θάλασσα έγινε καφέ. Και όπως διαβάζω στα γεγονότα, σε βούρκο μετατράπηκε το βράδυ για ακόμη μια φορά η παραλία του Βόλου. Συγκεκριμένα μιλάμε για την στροφή λίγο μετά το Ηρώ. Βέβαια στο site δείχνει και φωτογραφίες. Το νερό έχει αποκτήσει έντονη καφέ απόχρωση και στην επιφάνεια διακρίνονται διάφορα υλικά. Και το φαινόμενο βεβαίως εκτείνονταν σε αρκετά μέτρα της παραλίας. Να δούμε από πού συνέβη αυτό και τι ακριβώς έγινε.

Τελειώνοντας, να πούμε ότι καμπανάκι χτυπούν τα αποτελέσματα των τροχονομικών ελέγχων στην Μαγνησία, καθώς διαπιστώθηκαν δεκάδες παραβάσεις από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με την Τροχέα να επιθυμίζει ότι το κράνος είναι υποχρεωτικό και εκτός αυτού σώζει ζωές.

Τέλος, το θέμα της ΑΓΕΤ και την καύση σκουπιδιών, τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στην ΑΓΕΤ ζητά το Σωματείο Εργαζομένων της Τσιμήντου Βιομηχανίας και σε ανακοίνωση επισημαίνει ότι η διαφάνεια αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις καταγγελίες και στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την λειτουργία της μονάδας.

Ένα σημαντικό έργο που έχει γίνει και θα τελειώσει σύντομα είναι αυτό που θα συνδέει το Βόλο με την Ιγουμηνίτσα. Έτσι λοιπόν, νέα δεδομένα στις μετακινήσεις από και προς τη Μαγνησία δημιουργεί η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, η παράδοση του οποίου έχει ανακοινωθεί για τις 23 Ιουλίου. Με το νέο οδικό δίκτυο μειώνεται ο χρόνος σύνδεσης του Βόλου με την Ιγουμηνίτσα, την Ήπειρο με την Δυτική Μακεδονία. Να σας πω ένα τοπικό νέο ότι στη Σική Νοτιού Πηλίου διοργανώνεται αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου η πρώτη γιορτή Τραχανά, όσοι ενδιαφέρεστε. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από την ΕΚΠΟΛ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τον Τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο και περιλαμβάνει παραδοσιακές γεύσεις, μουσική και δράσεις αφιερωμένες στην τοπική γαστρονομία.

Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, ήταν η εκπομπή με το βλέμμα στην πόλη, ήταν η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές που ακούγαμε όλο αυτό το δίωρο, ήταν ο Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε και αύριο, την ίδια πάντα ώρα, λίγο μετά τις 7 μέχρι και τις 9. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή, σήμερα είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Όσοι κυκλοφορείτε με δίκυκλα, να φοράτε τα κλάνη σας. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Ο Θεός να σας έχει καλά.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η τρίτη συλληφθής, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγω για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, είπε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και μέσω των ψηφιακών πιστηρίων που εξετάζονται μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό, σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα εκεχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλαιων. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας, σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση δύο μαχητικών ραφάλ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία, διότι είναι σε πολύ βαριά κλινική κατάσταση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο, 7 Μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
5: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
4: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
5: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
6: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. Πώς μεταφράζεται αυτό? Διανύουμε αισίως την 195η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 12 πρώτα λεπτά. Πρώτα ο Θεός θα δύσει στις 8 και 49 πρώτα λεπτά. Και σήμερα έχουμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά για ονομαστική γιορτή στον Ακύλα. Πολύ ωραίο όνομα. Μέχρι πρότινος πρέπει να πω, δηλαδή μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν το γνώριζα αυτό το όνομα. Τώρα ακούω, εντάξει δεν θα πω πολλούς, δεν θα πω αρκετούς, αλλά εν πάση περιπτώσει γνωρίζω άτομα με αυτό το όνομα. Ακύλας λοιπόν, Νικόδημος και Νικοδήμη, το Σαρδάμ πρωί-πρωί, εξίσου ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν ονομαστική γιορτή, είτε γενέθλια βέβαια, είτε οποιαδήποτε άλλη επέτειο ή γιορτή προσωπική ή στο περιβάλλον τους.

ο Παναγιώτης ο Σωτήρης με κοιτάζει απέναντι, θέλει να καταλάβει έτσι από τα συμφραζόμενα και από τις εκφράσεις αν έχει quiz ή δεν έχει σήμερα. Έχει. Έχει quiz. Αυτό, ποτό, ναι. Σε ποτό, λοιπόν. Όχι, κάτσε, μην αρχίσεις ακόμα. Έχω να πω τις άλλες επαιτίους και λοιπές εορτές. Δεν είναι πολλές, λίγες είναι, αλλά σου έδωσα ένα στοιχείο ήδη. Δηλαδή, μην ψάχνεις φαγόσιμα. Λοιπόν, σε ποτό. Πάλι δύο λέξεις. Τελικά όλα τα ποτά με δύο λέξεις είναι όλα. Κάτσε να δω, το έχω γκουγκλάρει και όλα σου είπα. Εγώ από νερό μέχρι χυμό πορτοκάλι. Όχι, είναι λικέρ. Λοιπόν, πολλά σου είπα για αρχή. Κάνε υπομονή για λίγο. Με ρωτάει, Χριστέ μου, αν είναι λιμοντσέλο. Λοιπόν, περίμενε να πω τις άλλες διεθνείς ημέρες. Θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω, καθότι εγώ δεν τα γνωρίζω. Δηλαδή, σου λέω, γκουγκλάρισα για να μπορέσω να σε βοηθήσω, να δω μερικά στοιχεία περισσότερα. Λοιπόν, σήμερα, φίλες και φίλοι, για να επιστρέψουμε λίγο στις επαιτίους και λοιπές εορτές της ημέρας, είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Θα πατήσω εδώ πέρα, αν και έχω, εντάξει, πω τι σημαίνει, αλλά... Ναι, είναι μια ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου με στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου. Επίσης είναι η επέτειος της άλωσης της Βαστήλης, εθνική γιορτή της Γαλλίας βέβαια. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, όπου είναι Εθνική ημέρα γυμνισμού. Και ερχόμαστε στο quiz μας. Παναγιώτη Σωτήρη, ο τεχνικός, στην εκπομπή μας εδώ. Ναι, γυμνισμού. Έχω κι άλλον απέναντι, δεν το βλέπω. Δεν είναι ο Μάριος. Δεν είναι ο Μάριος, εντάξει. Γιατί συνήθως κρύβεται πίσω από την οθόνη ο Μάριος και δεν τον βλέπω. Αλλά... Λοιπόν, είναι Εθνική ημέρα γυμνισμού και ερχόμαστε στο quiz. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εννοείται η Εθνική ημέρα αυτή τιμάται αυτού... του ποτού, του λικέρ, όπως είπα. Όχι, κομκουάτ. Όχι. Λοιπόν, βασικά, διαβάζω εδώ, είναι γαλλική μάρκα λικέρ από το Κουρασάο. Όχι, είναι γνωστό, αφού το ξέρω και εγώ, μάρκα είναι, δηλαδή ψάξε σε μάρκα. Όχι, είναι δύο λέξεις. Όχι, αμαρέτο. Δεν είσαι φαν. Λοιπόν, το ξέρεις. Δηλαδή το έχεις ακούσει. Grand Marnier. Το ξέρεις. Εντάξει, εδώ το ξέρω εγώ δηλαδή. Άγιο σοκολά. Σωστά, ίσως από εκεί το ξέρω κι εγώ, από τα σοκολατάκια. Φίλες και φίλοι, εντάξει, πήραμε το μάθημα της ημέρας, τη γνώση, την απαραίτητη της ημέρας, ότι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μέρα Grand Marnier. Εντάξει, το καλό να τη γιορτάσουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, να σοβαρευόμαστε σιγά σιγά, να ερχόμαστε στα δικά μας. Να δώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής αρχικά για όσους μας ακούν ενδεχομένως από το αυτοκίνητό τους ή από οπουδήποτε αλλού και δεν γνωρίζουν τι ακούν. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 10 κοντά σας μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Ήτι τους 100,7 και 101,2 στα FM. Βέβαια, ο σύγχρονος διαδικτυακός τρόπος να μας ακούτε είναι μέσα από την ψηφιακή ραδιοφωνική πλατφόρμα της ertteco.gr, επιλέγοντας μεταξύ των πολλών ραδιοφωνικών σταθμών της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, αυτόν του Βόλου. Η ώρα είναι 18 λεπτά μετά τις 9 και μια όμορφη μέρα ξημέρωσε στο Βόλο. Χθες το βράδυ πάντως, δεν ξέρω τι είναι να καθιερωθεί έτσι αυτή η αστάθεια του καιρού, τις βραδινές κάπως ώρες. Να θυμίσω ότι προχθές είχαμε βροχή με βροντές και αστραπές. Χθες είχαμε
μία υπόνοια ότι μπορεί και να βρέξει, δεν έβρεξε νομίζω, τουλάχιστον εδώ έτσι στο Βόλο και πέριξ της περιοχής, αλλά είχε έναν αέρα, δεν θα τον έλεγε κανείς πολύ δυνατό, αλλά αρκετό τουλάχιστον να δροσίσει, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που η θερμοκρασία είχε πέσει κιόλας. Σήμερα να δούμε πώς θα διανύσουμε καιρικά αυτή την ημέρα. Θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς υποσκιά στην πόλη του Βόλου. Το τονίζω, κυρίες και κύριοι, αυτό το υποσκιά κάθε φορά, γιατί βέβαια στον ήλιο θα είναι 35, το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Ελάχιστη θερμοκρασία 22 και με καλές καιρικές συνθήκες όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κοιτάζω εδώ μήπως υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τη νύχτα σήμερα. Μπα όχι, καθαρά βλέπω. Βέβαια τίποτα δεν αποκλείεται, εντάξει, σχετικά είναι όλα. Οι καιρικές συνθήκες και αύριο ίδιες θα είναι και σε ό,τι αφορά την θερμοκρασία. Για να δω λίγο. Η οποία το Σαββατοκύριακο θα ανέβει περισσότερο εκεί στην Κυριακή, στους 33 βαθμούς Κελσίου στο Βόλο, λοιπόν, και με μια πιθανότητα από την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε βροχές, όχι όμως πτώση της θερμοκρασίας, κυρίες και κύριοι. Εν πάση περιπτώσει, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, 14 Ιουλίου 2026 σήμερα. Πραγματικά στην καρδιά του καλοκαιριού. Πολλοί είναι αυτοί που ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Να τους ευχηθούμε να τις περάσουν όμορφα. Είτε είναι επισκέπτες στο νομό μας, στην Μαγνησία, στα όμορφα μέρη του Πηλίου, αλλά και γενικά της Μαγνησίας, έτσι, και της Δυτικής και του Δυτικού νομού, όπου επίσης υπάρχουν πραγματικά πολύ όμορφα παράλια και ακτές. Να περάσουν όμορφα λοιπόν τις λίγες ή περισσότερες μέρες που θα περάσουν στην περιοχή μας, αλλά και οι ντόπιοι αν εκδράμουν σε κάποια άλλη περιοχή επίσης τις λίγες περισσότερες αυτές ημέρες των διακοπών τους να τις περάσουν όσο καλύτερα μπορούν. Όσο καλύτερα μπορείτε, κυρίες και κύριοι.

Την εκπομπή μας συντονίζω εγώ, η Ελένη Ραυτοπούλου, και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ακούσατε ήδη με την αφορμή του quiz που του θέτω σχεδόν καθημερινά, τον Παναγιώτη το Σωτήρη. Τη μουσική έχει επιλέξει η Μαρία Δημητρίου, τη μουσική που θα ακούσετε. Και όπως συνηθίζω να κάνω στην αρχή της εκπομπής, να ανοίξω τη σελίδα, την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, earthnews.gr, φίλες και φίλοι, η διεύθυνση για τα θέματα τα εθνικά, τα διεθνή, αλλά και τα τοπικά από όλες τις περιφέρειες της χώρας που μπορείτε να δείτε. Διαβάζω λοιπόν αυτή τη στιγμή στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας της ΕΡΤ. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Απαντάμε επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούζ και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Υπόθεση Μαρφίν. Ενώπιον ελληνικών και βρετανικών αρχών, οι τρεις κατηγορούμενοι. Στο κάδρο των ερευνών, ακόμη δύο άνδρες. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένας νεκρός και 8 τραυματίες από ιρανικό πλήγμα σε 2 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Σε υψηλό 4 εβδομάδων το πετρέλαιο λόγω της έντασης στα στενά του Ορμούζ κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι. Άντε πάλι. Εντάξει, εκεί που είπαμε επιτέλους, τώρα λέμε άντε πάλι και αμάν, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζω την ανάγνωση της πρώτης ηλεκτρονικής σελίδας του earthnews.gr. Κικίλιας από το λιμάνι του Πειραιά. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Ακούμε τους λιμενικούς μας. Θεσσαλονίκη στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αυτοκίνητο εισέβαλα σε κατάστημα ρούχων στα Βρυλίσια. Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. ΑΔΔΗ, πανελλαδική στάση εργασίας και πορείας στη Βουλή σήμερα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα πολλές περιοχές της χώρας επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, το χρονοδιάγραμμα του ΙΕΦΚΑ. Γαλλία, 59 συλλήψεις για εμπρισμού σε όλη τη χώρα, Μουντιάλ. Πάνω από 100.000 φύλαθλοι αποθέωσαν στο Όσλο την Εθνική Νορβηγίας, η οποία παρά τον αποκλεισμό τους από την ημιτελική φάση των αγώνων βέβαια, πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία στο Μουντιάλ μετά από πολλά χρόνια που είχε να συμμετάσχει. Και βέβαια αυτό αναγνωρίζεται από τους κατοίκους, από τους πολίτες της Νορβηγίας, γι' αυτό και η ανάλογη υποδοχή στην ομάδα. Τώρα με ακούτε να μιλάω σιγά έτσι, γιατί βλέπω και το βίντεο εδώ ταυτόχρονα της υποδοχής με τις χιλιάδες κόσμου να τραβούν κουπί. Το κουπί που έγινε γνωστό, των Vikings λοιπόν, που έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο μέσα από την πορεία της Εθνικής Ομάδας της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026. Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για την παρέλαση της Βαστίλης. Ελληνικά ραφάλ στο γαλλικό ουρανό. Συνεχίζω να διαβάζω από την πρώτη σελίδα του earthnews.gr. Κάτω Αχαγιά, άνδρας πυροβόλησε για να διώξει πουλιά και τραυμάτισε άτομο. Μη χειρότερα. Κίνηση τώρα δεν μας ενδιαφορά αυτό, αλλά θα το δώσω γιατί όπως είπαμε μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά όπου κι αν βρίσκεστε. Οπότε στον Κηφισό έχει κίνηση στην Αθήνα. Ας το δώσουμε αυτή την πληροφορία από το Βόλο. Από σήμερα οι αιτήσεις των Ελλήνων του εξωτερικού για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και καιρός. Τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού φέρνει το Σαββατοκύριακο ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο. Η σχετική πρόγνωση στην σελίδα του earthnews.gr.

27 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, νομίζω έχουμε αρκετό χρόνο για ένα τραγούδι πριν πάμε στους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν.

Η ενημέρωση σε τίτλους. Στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε 10 μονάδες ανακύκλωσης που λειτουργούν στη Θεσσαλία αλλά και σε άλλες βιομηχανικές μονάδες έχει προβεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας για να διαπιστωθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες έχουν αδειοδοτηθεί. Από χθες, οι υπηρεσίες και τα συνεργεία της Περιφέρειας πραγματοποιούν ενδελεχείς ελέγχους στις βιομηχανικές μονάδες μετά και το συμβάν της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισας. Σοβαρές ζημιές σε υποδομές άφησε πίσω η κακοκαιρία της Κυριακής στο Δήμο Φαρκαδόνας με επίκεντρο τις κοινότητες Γριζάνου και Κεραμιδίου. Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που εκδηλώθηκαν έχουν αποκατασταθεί, ενώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα την περιοχή για την καταγραφή των ζημιών σε πυμνιοστάσια. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις βόρειες Ποράδες. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, η πυροσβεστική και οι δήμοι των νησιών βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε εργασία ή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας στη Μαγνησία παραμένει η υπόθεση του νέου πυροσβεστικού μεγάρου Βόλου. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ζέτα Μακρύ απέδωσε ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη μη χρηματοδότηση του έργου. Ενώ ο βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ζητά επίσημες απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο και ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Μόσχος καλεί το Δήμο Βόλου να πάρει σαφή θέση. Στο μεταξύ, με νυχτερινή ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας απαντά εμέσως πλην σαφώς στα όσα η κυρία Ζέτα Μακρύ ανέφερε σε χθεσινή συνέντευξη τύπου για το πυροσβεστικό μέγαρο Βόλου, λέγοντας ότι η περιφέρεια τήρησε στο ακέραιο τις υποσχέσεις τους, ενώ αυτή που δεν κατέθεσε την μελέτη είναι η πυροσβεστική υπηρεσία. Έτοιμα αναβολής της δίκης στο Τεμπών έθεσαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων που προέρχονται από την Εργοσέ και είναι παράλληλα κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717. Οι συνήγοροι υπέβαλαν αιτήματα για αναβολή της δίκης μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης, υποβλήθηκαν και ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Η δίκη συνεχίζεται αύριο. Στην πανδημοσιοϋπαλληλική τετράωρη στάση εργασίας που πραγματοποιείται σήμερα από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας συμμετέχει τόσο το νομαρχιακό τμήμα ΑΔΔΗ του νομού Λάρισας όσο και της Μαγνησίας. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ως αντίδραση στο προσψήφιση νομοσχέδιο που αφορά την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος για τη μονιμότητα στο δημόσιο. Τραγωδία σημειώθηκε στο Μαλάκιο, όπου μια 88χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα χθες το μεσημέρι. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η λιμενική αρχή. Χωρίς νερό είναι από χθες το απόγευμα η τοπική κοινότητα Μεγάρχης στο Δήμο Τρικαίων, με τους κατοίκους να μην έχουν ενημερωθεί τι έχει προκαλέσει το πρόβλημα υδροδότησης και πότε θα αποκατασταθεί. Αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και του μέχρι πρότινος Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Βασίλη Σίμου λίγες ημέρες μετά τη δημόσια δήλωση αναξαρτητοποίησης του τελευταίου. Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας σημειώνεται ότι υπήρξε συνάντηση των δύο ανδρών και όπως αναφέρεται μετά από εκτεταμένο, γόνιμο και δημιουργικό διάλογο κατέληξαν ότι θα προχωρήσουν μαζί και ενωμένοι. Μια βολιώτικη εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά έργου συνολικού προϋπολογισμού 60,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η σύμβαση του έργου, το οποίο αφορά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Δυτικής Αττικής, υπεγράφει χθες παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ανάθεσή του σε εταιρεία με έδρα το Βόλο καταγράφεται ως σημαντική επιχειρηματική επιτυχία για την περιοχή. Σημαντική διάκριση για φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι κατέκτησαν κορυφαία θέση σε διεθνή διαγωνισμό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σχεδίασαν και κατασκεύασαν. Η επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των φοιτητικών ομάδων του Ιδρύματος και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την τεχνολογία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους θεσσαλικής επικαιρότητας.

Είμαστε στην τελική ευθεία του Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, και μια υπενθύμηση βέβαια οι ποδοσφαιρόφιλοι, όχι μόνο οι φανατικά ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά γενικά όσοι έστω και λίγο ασχολούνται, νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι σήμερα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό. Σήμερα θα αναδειχθεί λοιπόν η πρώτη ομάδα που θα διεκδικήσει το κύπελο στον τελικό της Κυριακής. Γαλλία-Ισπανία λοιπόν το δίδυμο του πρώτου ημιτελικού που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σήμερα στις 10 από την ΕΡΤ 2 Sport. Εντάξει, normal ώρα σε σχέση με άλλες ώρες, έτσι, ξημερώματα που ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια, ξημερώματα σε εμάς βέβαια λόγω της διαφοράς ώρας. Πρώτος ημιτελικός Γαλλία-Ισπανία σήμερα στις 10, αύριο την ίδια ώρα από την Ερτένα αύριο. Αγγλία-Αργεντινή, το άλλο μεγάλο παιχνίδι, προκειμένου οι νικητές των δύο αυτών ημιτελικών να αναμετρηθούν στο σούπερ τελικό της ερχόμενης Κυριακής 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ1, και πάλι φίλες και φίλοι, ώστε να γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής για το 2026. Θα ακολουθήσει στις 12. Τώρα το κοιτάζω και το ξανακοιτάζω, μήπως κάνω λάθος λόγω της διαφοράς ώρας, δηλαδή μήπως είναι, όχι, ναι, θα ακολουθήσει άρα στις 10 είναι ο τελικός, στις 12 από την ΕΡΤ2 Σπορ ο μικρός τελικός, στον οποίο θα αναμετρηθούν για την τρίτη και τέταρτη θέση οι τιμένες ομάδες των δύο προημιτελικών σήμερα και αύριο. Μακάρι να δούμε ένα όμορφο θέαμα, κυρίες και κύριοι, σε όλους τους να απομείνονται σε αυτούς αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου.

0: Φιλενάδα, έχεις θέμα.
1: Έχεις θέμα.
0: Να παραμείνουμε στο χώρο του αθλητισμού, από το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ όμως να πάμε στον κλασικό αθλητισμό και στον στίβο. Πριν από περίπου ένα μήνα, λιγότερο, 20 και 21 Ιουνίου συγκεκριμένα, στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, πραγματοποιήθηκε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών. Αθλητές από όλη τη Βαλκανική έδωσαν το παρόν, μεταξύ αυτών και τα περισσότερα πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού στίβου. Λοιπόν, θα το ξαναζήσουμε αυτό, ενδεχομένως και με ακόμη περισσότερα μεγάλα ονόματα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, τι εννοώ. Ενδεχομένως σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα ακολουθήσει και θα διεξαχθεί στο Βόλο, κυρίες και κύριοι, στις 25 και 26 Ιουλίου, πέρα αυτού ο λόγος, να δώσει το παρόν και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος δεν έδωσε το παρόν λόγω άλλων υποχρεώσεων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Λοιπόν, άλλη μια μεγάλη διοργάνωση του κλασικού αθλητισμού φιλοξενείται στο Βόλο σε λίγες μέρες, 25 και 26 Ιουλίου, στο Πανθεσσαλικό στάδιο βέβαια, που αποτελεί το βασικό κέντρο στίβου της πόλης. Η πρωινή ζώνη των αγώνων αναμένεται να ξεκινά τις πρωινές ώρες και θα ολοκληρώνεται το απόγευμα. Όποιος ενδιαφέρεται βέβαια για το αναλυτικό ορολόγιο πρόγραμμα των αγωνισμάτων και τις ώρες διεξαγωγής του κάθε μέρα, μπορεί να ενημερώνεται απευθείας από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, από τον ΣΕΓΑΣ δηλαδή. Εάν είστε από το Βόλο, κυρίες και κύριοι, εάν βρίσκεστε στο Βόλο εκείνες τις ημέρες βέβαια, εκτός του ότι έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τους αγώνες αυτούς από κοντά και να δείτε από κοντά τους μεγάλους αυτούς Έλληνες αθλητές, μπορείτε να συμμετάσχετε στην διοργάνωση και ως εθελοντής εθελόντρια, συμβάλλοντας έτσι στην διεξαγωγή των αγώνων. Μπορείτε, όσοι το επιθυμείτε, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας την αίτηση εθελοντισμού Google Form. Να θυμίσω εγώ απλά, φίλες και φίλοι, ότι στο ίδιο στάδιο, εκτός από τους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν τους Βαλκανικούς 20 και 21 Ιουνίου για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, και πέρυσι είχαμε μεγάλες διοργανώσεις, δηλαδή ξανά το Πρωτάθλημα το Βαλκανικό αλλά και το Πανελλήνιο, γενικά η πόλη του Βόλου και το Πανθεσσαλικό στάδιο θα λέγαμε ότι είναι μία βάση, μία διαχρονική αξία για τον κλασικό αθλητισμό, για τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων.

Το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας δεν αφορά βέβαια μόνο τη χώρα μας. Αφορά όλη την Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, όλο το δυτικό κόσμο είναι αλήθεια, αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι το δημογραφικό πρόβλημα που νομίζω έχει περάσει σε άλλη φάση πλέον. Δεν μιλάμε για πρόβλημα, μιλάμε για δημογραφική κατάρρευση και αυτό αποδεικνύεται μέσα από πολλές όλες τις σχετικές έρευνες και μελέτες που γίνονται. Απλά δεν ξέρω, παρότι το λέμε, το παραδεχόμαστε, συχνά το αναλύουμε, αν το έχουμε συνειδητοποιήσει στο 100% το μέγεθος του προβλήματος και κυρίως αν το έχουν συνειδητοποιήσει αυτοί που είναι σε θέση όχι μόνο να το συζητούν, αλλά και να λαμβάνουν αποφάσεις γύρω από αυτό. Και το λέω γιατί δεν βλέπουμε δραστικά μέτρα που να στηρίζουν την ελληνική οικογένεια και κατ' επέκταση την γέννηση παιδιών. Δεν ξέρω, είναι αυτό που λέμε, θα το βρούμε μπροστά μας σίγουρα. Νομίζω ήδη είμαστε μέσα στο πρόβλημα και δεν είναι μπροστά μας το πρόβλημα. Από το Βόλο, ο κύριος Βίρονας Κοντζαμάνης, γνωστός καθηγητής δημογραφίας του Τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου μας, ο οποίος είναι και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, μαζί με την ομάδα του λοιπόν, ο κύριος Κοντζαμάνης του Ινστιτούτου, έκαναν ακόμη μία έρευνα η οποία καταδεικνύει ακριβώς το ίδιο, ότι βιώνουμε μία δημογραφική κατάρρευση, καθώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα μέσα σε 20 χρόνια, φίλες και φίλοι, έχουν μειωθεί κατά 44%, σχεδόν στο μισό. Το αντιλαμβανόμαστε. Νομίζω αρχίσαμε να το αντιλαμβανόμαστε βλέποντας σχολεία να κλείνουν, τάξεις να διάζουν. Σε λίγο θα το δούμε με τα πανεπιστήμια, με τα τμήματα που θα κλείνουν, έλλειψη φοιτητών πλέον, γιατί οι λίγοι μαθητές του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, αύριο μεθαύριο θα είναι οι λίγοι φοιτητές στο πανεπιστήμιο και άρα ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει ανάγκη για πολλά τμήματα πανεπιστημίων, αυτό στον τομέα της εκπαίδευσης, έτσι, για να μην το πάμε και παραπέρα, γιατί αυτό θα έχει, όχι θα έχει, έχει αντίκτυπο παντού, παντού, σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, ο κύριος Κοντζαμάνης, κυρίες και κύριοι, μίλησε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είπα αυτό που σας είπα εν συντομία πριν, έτσι, σαν τίτλο, ότι οι γεννήσεις στη χώρα μας από 117.000,6 ετησίως κατά μέσο όρο το 2008-2009 έχουν φτάσει στις 65.000 το 2025-26. Είναι ο αριθμός αυτός το 44% που σας είπα. Η δε μέση ηλικία στην απόκτηση των παιδιών συνεχίζει να αυξάνεται. 30,2 και 30,3 ήταν το 2008 και 2009. Και τώρα έχει πάει στα 32,2 και 32,3, δηλαδή κατά δύο έτη αυξήθηκε. Μιλάμε πάντα για τη μέση ηλικία στην απόκτηση των παιδιών. Η μείωση αυτή, η ανησυχητική μείωση των γεννήσεων, ξεκίνησε βάσει των όσων είπε ο κ. Κοντζαμάνης στις αρχές της δεκαετίας του 80, συνεχίζεται και αυξάνεται δυστυχώς, αν εξαιρέσουμε την περίοδο, λέει η έρευνα, 2003-2009, εκείνη την περίοδο καταγράφηκε μια μικρή αύξηση, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση της γονιμότητας των γυναικών που γεννήθηκαν μετά το 1960. Η κατάσταση είναι από εκεί και μετά, τι να πούμε, μη χειρότερα. Στην πρόσφατη κατάρρευση, εδώ έρχεται ο συσχετισμός του μέσου όρου τεκνοποίησης κλπ. Με τα γενικά αυτά αποτελέσματα, τα θλιβερά. Γιατί στην δημογραφική αυτή κατάρρευση έχει συμβάλει
η μείωση του αριθμού των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία, καθώς οι γυναίκες 25 με 44 ετών έχουν μειωθεί κατά 480.000, οι γυναίκες δηλαδή που βρίσκονται σε μια αναπαραγωγική ηλικία. Αυτό μέσα, ανάμεσα στο 2008-2009 και το 2025-2026. Σύμφωνα με τον κύριο Κοντζαμάνη, η σημαντική μείωση της ηλικιακής αυτής ομάδας οφείλεται στο ότι φτάνουν πλέον σε αναπαραγωγική ηλικία όλο και λιγότερα άτομα εξαιτίας της μετά το 1980 μείωσης των γεννήσεων και δευτεροβόντως εξαιτίας της μετανάστευσης, καθώς την τελευταία 15 ετία έφυγε από τη χώρα μας όχι μόνο ένα τμήμα των ολιγοπληθέστερων ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα πριν από 25-45 χρόνια, αυτό που το πάτε, αλλά και πλήθος αλλοδαπών και των ίδιων ηλικιών που είχαν εγκατασταθεί μετά το 1990. Ταυτόχρονα, την τελευταία 20 ετία, οι τιμές των συγχρονικών δικτών γονιμότητας από 1.500 παιδιά ανά 1.000 γυναίκες το 2008-2009 έχουν περιοριστεί στα 1.240 παιδιά ανά 1.000 γυναίκες το 2025-2026. Το ειδικό βάρος των εκτός γάμου γεννήσεων έχει υπερδιπλασιαστεί από 7.400 σε 17.800 αντίστοιχα. 10% παιδιά, αυτή είναι η εκτίμηση, έρχονται πλέον στον κόσμο με την μέθοδο της υποβοηθούμενης γονιμότητας και 63% έχουν γεννηθεί με κεσαρική, ενώ την ίδια περίοδο ένα σημαντικό μέρος των γεννήσεων της περίοδου αυτής, 1 στις 7, προέρχονται από αλλοδαπές μητέρες. Ακούστε και αυτό το στοιχείο, είναι σημαντικό, καθώς έχουν επέλθει και σημαντικές αλλαγές στις γεννήσεις, στην κατανομή των γεννήσεων ανά ηλικία της μητέρας. Έτσι, το 30% προέρχεται σήμερα των γεννήσεων από μητέρες μικρότερες των 30 ετών. Μόνο το 30%. Ενώ το ίδιο ποσοστό το 2009 ήταν 43%, κυρίες και κύριοι. Το 1980, 78%. Το 1980 το 78% όσων γινόταν μητέρες για πρώτη φορά ήταν κάτω από 30 ετών. Το ποσοστό των γεννήσεων αντίθετα από γυναίκες 40 ετών και άνω υπερτριπλασιάστηκε σχεδόν. 4,5% ήταν μόλις το 2008-2009. Και η εκτίμηση είναι ότι έχει φτάσει το 11,2% το 2025-2026. 11,2% άνω των 40 ετών οι μητέρες. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι. Είναι στοιχεία που νομίζω οι αρμόδιοι τα έχουν υπόψη τους και πρέπει χθες να ληφθούν σοβαρά μέτρα, δραστικά μέτρα, για να αναστραφεί αυτό το κλίμα, αυτή η εικόνα. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό ήδη βρισκόμαστε μέσα στο πρόβλημα, όπως είπα και στην αρχή, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μπροστά μας το πρόβλημα, άρα είναι και δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Η αρχή όμως πρέπει να γίνει, πριν να δούμε ακόμη χειρότερα νούμερα στην διάρκεια των αμέσως επόμενων χρόνων. Λοιπόν, μου κάνει νόημα ο Παναγιώτης ο Σωτήρης και δίκιο έχει, γιατί η ώρα είναι 9:58 πρώτα λεπτά, που σημαίνει ότι κάπου εδώ, με αυτά τα ανησυχητικά στοιχεία δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας, γιατί σε αυτές σε λίγο θα προσθεθούν και οι συχνότητες της Earth Larissa's και των studios της Earth σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, αφού ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο για το 2ωρο 10 με 12 σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Να έχετε μια όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι, για χαρά.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνού εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Οι ΣΧΝΑ χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Στην ανακρίτη αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σβήνει σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού και την επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων, τα οποία μίλησαν για θριασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Ταχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλων. Το βράδυ εξάλλου θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδιαίτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Με ελληνική συμμετοχή σήμερα στο Παρίσι, μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, την οποία θα παρακολουθήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην παρέλαση ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο ελληνικά μαχητικά ραφάλ, τα οποία θα πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Γίνεται αγώνας δρόμου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμυράς. Οι πολίτες πρόσθεσε έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 17 άτομα παρέμειναν για νοσηλεία και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι.
1: Ο καιρός.
0: Η ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές, υμπόρες, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7, Μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Την εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ξεκινάμε τώρα μαζί σας μέχρι και τις 12, όπως καθημερινά άλλωστε, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, με αναφορά βεβαίως στα γεγονότα της διεθνούς και εθνικής επικαιρότητας και με επίκεντρο βεβαίως τόσα συμβαίνουν στην περιοχή μας.

Η εκπομπή συντονίζεται από την ΕΡΤ Λάρισας, Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο, Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου, Αλέξανδρος Ζαούτσος από το στούντιό μας στα Τρίκαλα. Απέναντί μου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης, η Κατερίνα η Παπακοσταντίνου επίσης στις μουσικές επιλογές. Μια παρέα, πορευόμαστε ραδιοφωνικά μέχρι και τις 12 με εσάς, συντονισμένους 98,3. Και στους 101,2 βεβαίως. Και διαδικτυακά μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας ERTECO.

0: Λοιπόν, για να πάμε να ρίξουμε έτσι μια ματιά στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Καταραίει η εκεχηρία στην Μέση Ανατολή. Σε λιγότερο από ένα μήνα από την ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, τα σύννεφα του πολέμου σκεπάζουν και πάλι τη Μέση Ανατολή. Είχαμε μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα σε πλοία και στόχους στις χώρες του κόλπου. Επαναφέρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Επιβάλλουμε τέλος 20% στα φορτία μέσω Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, συνοδεύονται από ένα νέο ράλι στη τιμή του πετρελαίου. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη σε βάρος της οποίας εξεδόθη διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία ήταν μέλος της ομάδας που είχε άμεση εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στο αεροδρόμιο ενώ ετοιμαζόταν να φτάσει στην Αθήνα προκειμένου οικειοθελώς να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και να απολογηθεί μαζί με τους άλλους δύο συλληφθέντες σήμερα. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κυρίες και κύριοι, η έρευνα που οδήγησε στην έκδοση των ενταλμάτων είναι εμπεριστατωμένη, έτρεξε τα τελευταία 2 χρόνια από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και δεν βασίζεται, όπως λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, στο περιβόητο email. Φως στο θάνατο του 20χρονου από σφαίρα αστυνομικού αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της βαλιστικής έρευνας. Την ώρα, κυρίες και κύριοι, που με μια εξοργιστική ανάρτηση ο Δήμαρχος Άργους επικρίνει τη μητέρα του θύματος γιατί τον άφησε να κυκλοφορεί ελεύθερος ενώ είχε αυτισμό. Δεν ήξερα ότι όσοι έχουν αυτισμό τίθενται σε περιορισμό. Πάντως, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κυρίες και κύριοι, άδειασε τους 2 ενστόλους, λέγοντας πως η αστυνομία έχει σαν αποστολή της να συλλαμβάνει τους κακοποιούς και όχι να σκοτώνει παιδιά. Πάμε λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα κλειδιά της Κουμουνδούρου παρέλαβαν Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς. Είχαμε χθες ομαδικές παρετήσεις από την πολιτική γραμματεία του κόμματος, μελών της έως χθες πλειοψηφίας. Το χορό των αποχωρήσεων χθες άνοιξε ο βουλευτής Σημεών Κεδίκογλου, ο οποίος ανακοίνωσε την απόφαση του να παραιτηθεί, δηλώνοντας ταυτόχρονα τη στήριξή του στον Αλέξη Τσίπρα. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην επόμενη μέρα, καθώς οι βουλευτές που θα παραμείνουν στο κόμμα θα πρέπει να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας με τους Ρένα Δούρου και Παύλο Πολάκη να εμφανίζονται ως οι επικρατέστεροι για τη θέση. Λοιπόν, συνεχίζουμε να ακούμε παράπονα για έντονη οσμή καμένου σε διάφορες περιοχές της πόλης. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας δώσω κάποια εξήγηση. Αυτό το, δηλαδή, το αν σίγουρα συνδέεται με την πυρκαγιά στην επιχείρηση ανακύκλωσης στο Μορφοχώρι την Παρασκευή το βράδυ. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι από την περιφέρεια διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και ότι η περιφέρεια, τα αρμόδια κλιμάκια της περιφέρειας ξεκινούν ελέγχους σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης και σε όλες τις βιομηχανίες αν τηρούν τους όρους με βάση τους οποίους αδειοδοτήθηκαν. Πάντως, να σημειώσουμε ότι εκκρεμούν τα αποτελέσματα τυχόν μόλυνσης στο έδαφος. Επιβάρυνση του εδάφους από τα υλικά τα οποία κάηκαν. Λοιπόν, και θα πάω στην Ελένη την Ραυτοπούλου, γιατί με ρωτούσε προημερών τι έγινε και παραιτήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας. Λοιπόν, Ελένη μου, για να έτσι να το κλείνουμε το θέμα, φαίνεται ότι κλείνει, δηλαδή. Ο κύριος Σίμος συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα, και φαίνεται ότι τα βρήκαν. Μάλιστα, το σχετικό δελτίο που λάβαμε έλεγε «Βγήκε λευκός καπνός». Τα είπαν εκεί, παρεξηγήσεις και τα λοιπά, ξέρω εγώ, καλημέρα. Ό,τι ήταν αυτό, καλώς την. ό,τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε στην απόφαση.
1: Δεν μάθαμε δηλαδή, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά όχι. Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν μάθαμε τι ήταν αυτό. Και αντιλαμβάνομαι ότι ανακαλείται και η παρέτησή του.
0: Δηλαδή ναι, αφού είπα, πίσω, συνεχίζουν μαζί. Έτσι, ναι, αυτή η ανακοίνωση, Λευκός Καπνός βγήκε στην περίπτωση και συνεχίζουν
1: αλλά
0: μαζί.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι δεν ανεξαρτητοποιείται πλέον. Αυτή είναι η ερμηνεία που μπορώ να δώσω εγώ.
1: Μάλιστα, εντάξει, λοιπόν, εγώ θα ήθελα πάντως να...
0: Θες εσύ παρασκήνω, πάντως μετά από αυτά που είπε ο κύριος Σίμου, στον τρόπο που λαμβάνονταν οι αποφάσεις και τα λοιπά, φαίνεται ότι πήρε απαντήσεις, δεν ξέρω, που τον...
1: Ή διαβεβαιώσεις.
0: Ναι. Τι είπα εγώ, δεν είπα διαβεβαιώσεις.
1: Απαντήσεις είπες. Μια χαρά, ναι, σωστό είναι. Να,
0: καλά,
1: απλά
0: είπα,
1: μπορεί, ναι, να πήρε απαντήσεις, αλλά πήρε και διαβεβαιώσεις γιατί ίσως κάτι αλλάξει στο μέλλον, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό που ενοχλούσε τον κύριο Σίμω. Να, βλέπεις, όταν δεν ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει, μπαίνει σε μια διαδικασία το μυαλό να σκέφτεται διάφορα.
0: Βέβαια.
1: Που μπορεί και πολύ πιθανό να μην έχουν βάση. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι καλά. Αρκεί να λέγονται. Υπάρχουν και πράγματα που δεν λέγονται, εν πάση περιπτώσει.
0: Τέλος πάντων, οι δύο άντρες αποφάσισαν να το κλείσουν το θέμα.
1: Ωραία, εντάξει, μια χαρά.
0: Με αυτόν τον τρόπο. Χτες με το που ήρθε η είδηση, λέω να μην ξεχάσω να ενημερώσω
1: την Ελένη. Να...
0: λοιπόν, για πες μας, τι γίνεται, Ελένη μου, τι έχουμε.
1: Εδώ και πάλι υπάρχει εμπλοκή του Περιφερειάρχη, δεν το λέω με κακή έννοια. Στο θέμα κυριαρχή στην επικαιρότητα, το θέμα τη ανέγερση νέου πυροσβεστικού μεγάρου. Ενώ μεγάλο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα θέμα που εδώ και χρόνια απασχολεί, που έχουν γίνει ενέργειες προκειμένου να αναγερθεί το νέο μέγαρο, λες και υπάρχει μέγαρο παλιό τώρα, αν δει κάποιος σε εγκαταστάσεις που στεγάζεται η πυροσβεστική στο Βόλο θα γελάσει, λέμε τώρα μέγαρο. Mm-hmm. Λοιπόν, και ενώ έχει παραχωρηθεί ένας χώρος, ένα οικόπεδο εδώ και πολλά χρόνια από το Δήμο Βόλου, έχει γίνει μία μελέτη, όλα έδειχναν ότι θα το χρηματοδοτήσει το έργο η περιφέρεια. Mm-hmm. Συγγνώμη. Μαθαίνουμε προχθές, πριν από λίγες μέρες, ότι τελικά δεν θα χρηματοδοτηθεί το έργο από την περιφέρεια, ότι αφού δεν θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια, η κυρία Μακρύ, η οποία μάλιστα χθες έδωσε συνέντευξη τύπου για να πει έτσι με χρονική σειρά τις ενέργειες που έχει κάνει για το ζήτημα, η επόμενη λύση, παρότι πιο χρονοβόρα, είναι να κατασκευαστεί από το Υπουργείο με ΣΔΙΤ, με αυτή τη μέθοδο, με σύμπραξη, mm-hmm, δηλαδή και του ιδιωτικού τομέα, η οποία παίρνει όμως περισσότερο, πολύ περισσότερο χρόνο. Έρχεται την ίδια μέρα ο κύριος Τριαντόπουλος να προτείνει ένα άλλο χώρο, πολύ μικρότερο βέβαια, που να στεγαστεί και το ΕΚΑΒ και άλλες υπηρεσίες, ένας εγκατελειμμένος παλιός χώρος. Και μάλιστα λέει ότι έχει μιλήσει γι' αυτό με τον Περιφερειάρχη. Δίνει τη συνέντευξη η κυρία Μακρύ χθες για να πει, εγώ με τον Περιφερειάρχη που μίλησα δεν μου ανέφερε ποτέ ότι είπε το ok για την λύση αυτή, γιατί είναι πολύ μικρός ο χώρος, δηλαδή ουσιαστικά θα λέγαμε ότι απάντησε στον κύριο Τριαντόπουλο ότι λες ότι ο Περιφερειάρχης είπε το ok, εγώ μίλησα μαζί του, δεν μου είπε τίποτα τέτοιο. Ίσα ίσα που είπε ότι είναι μικρός ο χώρος, άρα δεν ενδείκνυται. Η κυρία Μακρύ άφησε, όχι δεν ήταν εχμές, αφέστατα το είπε, ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας διαχρονικά, δηλαδή και υπό την ηγεσία του κυρίου Κουρέτα τώρα, ναι, αλλά και νωρίτερα με τον κύριο Αγοραστό στην προηγούμενη θητεία, ο κύριος Αγοραστός ήταν τελείως κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει η περιφέρεια το έργο. Ο κύριος Κουρέτας ήταν καταρχήν θετικός, είπε ότι θα το χρηματοδοτήσουμε. Τελικά όμως η τελευταία εξέλιξη είναι ότι δεν χρηματοδοτεί η περιφέρεια το έργο και είπε ότι η κυρία Μακρύ χθες στη συνέντευξη τύπου ότι θεωρώ ότι εδώ ο Βόλος αδικείται και ότι η μόνη λύση πλέον είναι να πάμε σε ΣΔΙΤ. Μέσα σε αυτό λοιπόν το κουβάρι.
0: Πραγματικά δηλαδή, κουβάρι και τώρα, λοιπά. Γιατί προσπαθώ να σε παρακολουθήσω.
1: Ναι. Μέσα σε αυτό το κουβάρι, αργά χθες το βράδυ, εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, ήρθε και η ανάρτηση, μια ανάρτηση του Περιφερειάρχη που δίνει απάντηση στα όσα του καταλογίζονται, δηλαδή ότι η Περιφέρεια... Δεν χρηματοδότησε το έργο παρότι το είχε υποσχεθεί και κατήφθηνε τα σχετικά κονδύλια σε άλλα έργα. Θέλεις να το δούμε τώρα το θέμα αυτό, μιας που ξεκινήσαμε, ή να αφήσουμε τα περισσότερα στη συνέχεια?
0: Να τα αφήσουμε τα περισσότερα στη συνέχεια, επειδή έχουμε καθορισμένη συνέντευξη, την καταλαβαίνω τη σημαντικότητα.
1: Ωραία, πολύ καλά. Απλά επειδή ξεκινήσαμε να τα λέμε, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ οπότε αυτό το ζήτημα, για να ακούσουμε στη συνέχεια και έτσι κάποια κέρια σημεία της συνέντευξης της κυρίας Μακρύ, και να σας πω και τι απάντησε ο Περιφερειάρχης μέσω της ανάρτησης του χθες το βράδυ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Θοδωρή Τζούμα, τον Δήμαρχο Σκιάθου. Ήταν από χθες αυτό το θέμα, ήταν στο αεροδρόμιο, όμως δεν μπόρεσε να μας μιλήσει εκείνη την ώρα για την επίσκεψη της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη στο νησί. Και με τον κύριο Πέτρο Μπέλο από τους κινητικά ανάπηρους θα μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα που αφορά την προσβασιμότητα των ανάπηρων ατόμων στα καλντερίμια, προς το τέλος της εκπομπής αυτό.
0: Τέλεια. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο, Ελένη μου. Πάμε στην πρώτη μουσική, καλημέρα, και μετά να υποδεχθούμε τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλίας, τον κύριο Κοτσιμπογιώργο, να πούμε περισσότερα για την νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων.

0: Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε περήφανοι, έτσι, και για την ποιότητα της ενημέρωσης και την ποιότητα της μουσικής, κυρίες και κύριοι, που ακούτε. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επέλεξε ένα φανταστικό τραγούδι. Είναι από μια δουλειά που λέγεται «Πειράζοντας τη Μελίνα», έτσι μου εξήγησε η Κατερίνα Παπακοσταντίνου, όπου νεότεροι καλλιτέχνες έχουν βάλει τα δικά τους μουσικά στοιχεία σε τραγούδια της Αξέχασης της Μελίνας. Λοιπόν, αυτό ήταν παρένθεση στην εκπομπή μας. Εμείς πάμε να δούμε, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Κοτσιμπογιώργο, για να δούμε τι γίνεται με αυτή τη νέα ρύθμιση που ανακοινώθηκε για οφειλές, οι οποίες έχουν να κάνουν ασφαλιστικές οφειλές. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοτσιμπογιώργο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαυρογιάννη, καλημέρα στους αγροατές μας.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, εσείς, με χαρά.
0: Είναι η περίοδος αυτή φορτωμένη για σας ή όχι?
1: Είναι φορτωμένη η περίοδος αυτή, αλλά πλέον δεν υπάρχει περίοδος που να μην είναι φορτωμένη. Πάντα υπάρχει κάτι, πάντα υπάρχει δουλειά, πάντα βγαίνει κάτι καινούριο. Γενικά, έτσι, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ μας κρατάει πάντα σε γρήγορση, οπότε είμαστε εντάξει.
0: Το θέσατε πάρα πολύ ωραία, το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πέστε μας λίγο, τι είναι αυτή η νέα ρύθμιση ασφαλιστικές οφειλές 72 δόσεων? Γιατί, τι οφειλές αφορά καταρχάς, μέχρι ποιο διάστημα και τι μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα οι φορολογούμενοι που τους αφορά?
1: Αυτή η ρύθμιση είναι μια ρύθμιση που είχε ανακοινωθεί νομίζω πριν κάνα δίμηνο, τρίμηνο. Mm-hmm. Μπαίνει σε ισχύ μέχρι τις 20 Ιουλίου τώρα του 2026. Mm-hmm. Ισχύει μέχρι 31 Δεκάτου του 2026, άρα δηλαδή μπορούν να κάνουν τη ρύθμιση από 20 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκάτου όποιος έχει οφειλεί προς τη ΔΟΗ και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δηλαδή προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
0: ΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
1: Ναι, είναι η ίδια ρύθμιση που, μάλλον είναι, η λογική της είναι η ίδια με αυτή που έχουν οι πάγιες ρυθμίσεις των 24 δόσεις και τις 48 δόσεις. Mm-hmm. Δηλαδή μπαίνει κάποιος ηλεκτρονικά στις ρυθμίσεις και διαλέγει πόσες δόσεις θέλει να κάνει για να αποπληρώσει την οφειλή που έχει. Βέβαια, εδώ έχουμε κάποιες προϋποθέσεις. Θα πρέπει...
0: Έχω διαβάσει, τώρα εσείς θα μου το εξηγήσετε ή όχι, ότι το πλαίσιο είναι ιδιαίτερος αυστηρό στο ποιοι μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση. Είναι έτσι?
1: Ναι, ιδιαίτερα αυστηρό. Είναι πιο αυστηρό από τις υπόλοιπες πάγιες ρυθμίσεις. Mm-hmm. Διότι είναι υποχρεωμένος όποιος θέλει να ρυθμίσει, καταρχάς, να έχει υποβάλει τις δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας. Mm. Άρα θα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας προκειμένου να κάνει τη ρύθμιση. Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και να έχει τακτοποιήσει και τις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές εντός μήνα από την ρύθμιση, από την επαγωγή στη ρύθμιση των 72 δόσεων, να τις έχει ρυθμίσει ή με τις 24 ή με τις 48 δόσεις. Άρα θεωρείται λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο σε σχέση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
0: Εδώ τώρα μπαίνουν ποσά τα οποία έχουν ήδη μπει σε ρύθμιση, τώρα μπαίνουν...
1: Το πλαίσιο σε σχέση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
0: Εδώ τώρα μπαίνουν ποσά τα οποία έχουν ήδη μπει σε ρύθμιση, τώρα μπαίνουν σε άλλη ρύθμιση ή είναι άσχετα αυτά?
1: Μπαίνουν τα ποσά τα οποία

0: ενισχύει μάλλον εκείνη την ημέρα, ναι, αυτές μπορούν να ρυθμιστούν.
1: Πώς βλέπετε τον κόσμο εσείς που είστε άμεσα έτσι, σε άμεση
0: Κοιτάξτε,
1: επαφή?
0: Κοιτάξτε, τώρα το Υπουργείο γιατί αποφάσισε να κάνει αυτή τη ρύθμιση. Αποφάσισε γιατί είδαν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΑΔΕ και ταμεία αυξανόντουσαν, δεν μειωνόντουσαν. Οπότε αποφασίστηκε να γίνει κάτι προκειμένου να μπορέσουν να εισπράξουν και να μικραίνει το όφελος η οφειλή των φορολογουμένων παρά να μεγαλώνει. Και επιπλέον έχουμε και μπαίνουμε νομίζω και σε μια προεκλογική περίοδο. Έτσι.
1: Τι ωραία, που τα λέτε κύριε Πρόεδρε. Οπότε ξεκινήσατε ωραία και συνεχίζετε ωραία για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους δηλαδή.
0: Ακριβώς, γιατί κοιτάξτε λίγο, υπάρχει, γιατί την ονομάζουν σαν ρύθμιση δεύτερης ευκαιρίας. Γιατί ο εξοδικαστικός ήδη είναι ένας τέτοιος μηχανισμός προκειμένου να ρυθμίσει κάποιος τα χρέη του. Βάζοντας έτσι πρόσθετους μηχανισμούς, δημιουργείς πρόβλημα στους ήδη υπάρχοντες. Έτσι, ξέρεις ότι μέχρι τώρα είχα τις 24 και τις 48 δόσεις, είχα και έναν εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος κιόλας για να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό πλέον τα χρέη πρέπει να έχεις προς το δημόσιο μικραίνουν, αντί για 10.000 και γίνουν 5.000 τώρα από την επόμενη εβδομάδα, είτε προς τον ΕΦΚΑ είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οπότε θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στον εξοδικαστικό. Βέβαια άλλες οι προϋποθέσεις για τον εξοδικαστικό, άλλες για την πάγια ρύθμιση. Αλλά θέλω να πω ότι αφήνεις ένα ανοιχτό ενδεχόμενο σε οποιονδήποτε θέλει να γίνει στρατηγικός κακοπληρωτής. Γιατί θα ξέρει κάθε 4 χρόνια που γίνονται εκλογές ή κάθε τόσο ας πούμε που θέλει κάποιος να φανεί λίγο πιο καλός προς τους φορολογούμενους, θα περιμένει μια ρύθμιση καινούρια, έτσι. Οπότε θεωρώ είναι μεν καλό για την εισπραξιμότητα και για να βοηθηθούν αυτοί που έχουν πραγματικό πρόβλημα, αλλά δεν τιμωρεί τους κακοπληρωτές, έτσι.
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτών οι οποίοι μπαίνουν σε διαδικασία ρυθμίσεων και χάνουν τις ρυθμίσεις αυτές στην πορεία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, λογικό είναι, γιατί βέβαια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια κιόλας, λόγω της ακρίβειας, πολλοί πέφτουν έξω του προϋπολογισμού τους. Επομένως είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτές οι ρυθμίσεις να χάνονται. Γιατί κάποιος θα κοιτάξει να αποπληρώσει, λέμε τώρα αν είσαι επιχείρηση, το μισθό του υπαλλήλου σου ή του συνεργάτη σου, κάποιες άλλες τους προμηθευτές σου και να αφήσει τις
1: για να μπορέσει να λειτουργήσει και
0: προς το κράτος, ναι. Αλλά εντάξει, είναι, είπαμε, ένας μηχανισμός, οι ρυθμίσεις καλός και για αυτές τις περιπτώσεις, έτσι.
1: Καλός και για αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Τον κόσμο πώς τον βλέπετε, τους επαγγελματίες, ας πούμε στο άκουσμα αυτής της ρύθμισης λένε, α, εντάξει, μια ευκαιρία να μπορέσουμε να σπρώξουμε το πρόβλημα, θα πω εγώ, να το πάμε παρακάτω, γιατί δεν ξέρω τελικά αν μπορούν όλοι να λύσουν το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν.
0: Γενικά, επειδή οι ρυθμίσεις δεν είναι και λίγες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ναι, και ούτε και υπάρχει και ο εξοδικαστικός, δεν θεωρώ ότι περιμέναν πάρα πολύ αυτή την 72ωρη ρυθμίση, έτσι. Δεν νομίζω ότι την περιμέναν πάρα πολύ. Βέβαια, από την άλλη, αυτοί που την περιμένουν έχουν κάποια πλεονεκτήματα, διότι σε σχέση με τις άλλες ρυθμίσεις μπορεί κάποιος να πάρει και φορολογική ενημερότητα πλέον. Δηλαδή με το που ρυθμίζεις παίρνεις και φορολογική ενημερότητα.
1: Ενώ,
0: όχι όμως
1: πριν,
0: για μεταβίβαση ακινήτου. Ενώ πριν δεν μπορούσες. Για να πάρεις φορολογική ενημερότητα θα έπρεπε να έχει εξοφληθεί η ρύθμιση στην οποία έχεις υπαχθεί. Έχεις δηλαδή βάλει τα ληξιπρόθεσμα χρέη σου. Άρα θέλω να πω, είναι κάτι καινοτόμο αυτό βέβαια. Θα βοηθάει αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν να είναι ρυθμισμένοι και να δουλεύουν κανονικά, γιατί για κάποιες περιπτώσεις, ιδίως για αυτούς που εισπράττουν από το δημόσιο, θα πρέπει να έχουν φορολογική ενημερότητα. Άρα βοηθάει κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Θεωρώ όμως ότι δεν ήταν αυτό που περίμενε ο κόσμος για να πάει στα ταμεία να πληρώσει, έτσι δηλαδή.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλες υποχρεώσεις. Καταρχάς βλέπουμε υπάρχει το θέμα της ακρίβειας αρκετά. Δεν μειώνεται, όλο αυξάνεται.
1: Πραγματικά ήθελα να εκμεταλλευτώ
0: έτσι τη συζήτησή
1: ενέργεια μας.
0: Υπάρχει έχουμε ένα τεράστιο θέμα αυτή τη στιγμή, ιδίως μετά το πόλεμο του Ιράν. Και όλα αυτά.

0: μαζί με, και με άλλους παράγοντες δημιουργούν αυτόν τον πληθωρισμό, αυτή την αύξηση των τιμών. Δεν το έχουν μόνο οι βασικοί, οι τελικοί καταναλωτές, το έχουν και οι επιχειρήσεις. Γιατί λέμε για τους καταναλωτές, αλλά και οι επιχειρήσεις. Δεν γίνεται. Τι να κάνουν, θα πρέπει να μεταφέρουν κάπου το κόστος.
1: Έλεγα πριν ότι εκμεταλλεύομαι την παρουσία σας με αφορμή το θέμα αυτό της ρύθμισης των 72 δόσεων για να επεκτείνουμε λίγο την κουβέντα μας για το τι γίνεται στην οικονομία, πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα. Ας πούμε τώρα που λέτε για επιχειρήσεις, μόλις χθες η συνάδελφος από το Βόλο, Ελένη Ραυτοπούλου, είχε τον πρόεδρο των Αρτοπιών, ο οποίος περιέγραφε, ας πούμε, μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και πού τώρα στα Αρτοπία, τα οποία βλέπουμε ότι η κίνηση είναι μεγάλη, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις άδειο αρτοπείο, έτσι δεν είναι? Και μας περιέγραφε μια κατάσταση πολύ δύσκολη που φτάνει ακόμα και στα λουκέτα, διότι είναι το κόστος, όχι μόνο το κόστος ενέργειας, όλα πλέον τόσο ακριβά που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Ναι, ισχύει αυτό, ιδίως στα αρτοπεία που ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, διότι η πίτα είναι πολύ μοιρασμένη.
1: Πολύ μοιρασμένη, είναι μια αιτία, ναι, και αυτή.
0: Ναι, επομένως ο ανταγωνισμός εκεί αυξάνεται συνέχεια και η αύξηση του κόστους δεν συνεπάγεται και αύξηση της τιμής του προϊόντος. Ναι. Που πουλάει ο φούρνος προκειμένου να ανταπεξέλθει των δαπανών, των αυξημένων δαπανών που έχει. Επομένως, ναι, εκεί δυσκολεύονται. Σου λέει ο άλλος, τι θα δουλεύω από τις 4 ώρες το πρωί μέχρι τις 8 ώρες το απόγευμα για να πάρω τι? Οπότε γι' αυτό και κλείνουν τους φούρνους, έτσι.
1: Γι' αυτό και κλείνουν.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι έχουν έλλειψη ρευστότητας. Δεν βγαίνει πλέον το κέρδος, ή μάλλον σε κάποιες περιπτώσεις βγαίνει μία ή άλλη. Επομένως, τι να λέει ο άλλος, να κάθεται, για ποιο λόγο να εργάζομαι αυτές τις ώρες, δηλαδή, και δύσκολες ώρες, έτσι. Mm-hmm. Άρα φυσιολογικό είναι αυτό που λέτε, που έλεγε mm-hmm. και ο πρόεδρος των Αρτοπιών, αλλά αυτό ισχύει γενικά. Δηλαδή το θέμα της ακρίβειας μας πονάει όλους. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι εδώ συμμετέχει και το ίδιο το κράτος στην ακρίβεια όμως, έτσι. Δηλαδή από τη μία έχουμε αυξημένες δαπάνες λόγω των πρώτων υλών και γενικά κάποιων άλλων προϊόντων που είναι γενικά εισαγωγής, και γενικά τα καύσιμα μας δημιουργούν μεγάλο θέμα, αλλά βλέπουμε και το κράτος, αντί να μειώσει αυτά που εισπράττει από τα καύσιμα, δηλαδή έχουμε τον
1: ακριβότερο φοιτία. Μιλάτε για τους έμεσους φόρους.
0: Ακριβώς, μιλάω για τους έμεσους φόρους. Δεν μπορεί να έχουμε τον ακριβότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να έχουμε τα μεγαλύτερα τέλη καυσίμων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και να θέλουμε να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί για έναν υπάλληλο που πληρώνει 1.000 ευρώ το 45% να πηγαίνει στα δημόσια ταμεία. Δηλαδή αυτά
1: δεν μπορούν οι πολίτες.
0: Είναι από τα ακριβότερα, έχουμε τα ακριβότερα κόστη για τις επιχειρήσεις γενικότερα στην Ευρώπη. Εντάξει, βέβαια το κράτος εισπράττει, έτσι, εισπράττει και από εκεί κάνει την κοινωνική πολιτική του, δεν λέω. Καλό είναι αυτό από τη μία. Αλλά εδώ έχουμε γίνει και πλέον μεταξύ μας μία ανταγωνιστική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πάντως τα βοηθήματα και τα επιδόματα δεν λύνουν το πρόβλημα.
0: Εντάξει, μπορεί κάποιος να τους βοηθάει. Να τους βοηθάει.
1: Το γιατί, πρόβλημα πάντως δεν
0: το λύνουν. Και η κρατική πολιτική είναι αυτή. Πρέπει να πάρω τους φόρους και να τους αναδιανύμω εκεί που χρειάζονται, εκεί που είναι απαραίτητοι. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα, έχουμε ξεφύγει δηλαδή. Είμαστε από τους ακριβότερους στην Ευρώπη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει κάτι με τους έμεσους φόρους, έτσι. Και δεν είναι και καλό για μια οικονομία να εξαρτάται τόσο πολύ από έμεσους φόρους. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι εξαρτάται από την κατανάλωση. Εσύ σαν κράτος την κατανάλωση δεν τη θέλεις, γιατί θέλεις να είσαι πιο παραγωγικός. Άρα γιατί η κατανάλωση σου δημιουργεί και ένα πρόβλημα στο ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών. Σημαίνει ότι εισάγω περισσότερα προϊόντα, γιατί δεν παράγω κιόλας εδώ στην Ελλάδα τόσα mm-hmm. που χρειαζόμαστε. Επομένως, γενικά οι έμεσοι φόροι, όταν στηρίζεις επάνω τους, δημιουργούν πρόβλημα και στη δική σου συσταξιμότητα, έτσι.
1: Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που
0: είχαμε. Εγώ, κυρία Μακρογιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε
0: όποτε
1: καλά.
0: Με χρειαστείτε, είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια.

0: Πάμε στην υπόθεση του νέου πυροσβεστικού Μεγάρου Βόλου που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής με την Ελένη. Έλα, Ελένη μου, για πες να δούμε τώρα περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω να κάνω μια εισαγωγή εγώ πριν ακούσουμε και αποσπάσματα από τη χθεσινή πολύ αναλυτική συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για το θέμα, αναφερόμενη στο ιστορικό και στις ενέργειες που έχει κάνει η ίδια η κυρία Ζέτα Μακρύ. Είναι γεγονός ότι έχει προδοτηθεί μια αντιπαράθεση πάντως. Η κυρία Μακρύ, θα την ακούσουμε, απέδωσε τις καθυστερήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υποστηρίζοντας ότι ο Βόλος αδικήθηκε, καθώς δεν χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια η ενέγερση του Μεγάρου, όπως είχε δεσμευθεί ο Περιφερειάρχης. Δήλωσε επίσης ότι δεν κατανοεί την πρόταση του συναδέλφου της, του Χρήστου του Τριαντόπουλου, για μεταφορά της πυροσβεστικής σε ακίνητο του Ελγό Δήμητρα. Είπε ότι ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας δεν ανέφερε στην συνάντηση που είχε μαζί του ότι υπήρξε σχετική συνεννόηση με τον κύριο, Τριαντόπουλο, κάτι που επικαλέστηκε από την πλευρά του ο κύριος Τριαντόπουλος. Και η κυρία Μακρύ επανέλαβε πολλές φορές ότι η λύση για την υλοποίηση του έργου πλέον είναι από το Υπουργείο μέσω ΣΔΙΤ, με τη σύμπραξη δηλαδή και του ιδιωτικού τομέα. Πάμε να ακούσουμε το ένα μέρος των δηλώσεων της κυρίας Μακρύ, αυτό που αφορά στα προηγούμενα χρόνια που, όπως είπε, χάθηκαν σε σχέση με την υλοποίηση αυτού του έργου, αλλά έχει ενδιαφέρον και η τοποθέτηση που έκανε μετά από σχετική ερώτηση, βέβαια απαντώντας σε σχετική ερώτηση, στις σχέσεις μεταξύ των τοπικών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε.
2: Εγώ δεν έχω ούτε τη θεσμική ευθύνη ούτε τη νομική ευθύνη, έχω την πολιτική υποχρέωση να προτείνω, να πιέσω, να αναδείξω το θέμα. Αυτό κάνω εγώ. Έχω πολιτική υποχρέωση, δεν έχω άλλη δυνατότητα. Αν είχα άλλη δυνατότητα, μπορεί να υπήρχε διαφορετική εξέλιξη. Την πολιτική μου υποχρέωση την εξαντλώ. Και εκτιμώ ότι ο τρόπος μέσω ΣΔΙΤ, που είναι πιο χρονοβόρος, τελικώς είναι η μόνη λύση, διότι χάσαμε μέχρι τώρα 4 χρόνια. Οι σχέσεις μεταξύ των βουλευτών του ιδίου κόμματος, σε όλους τους νομούς, μηδέν εξαιρουμένης και της Μαγνησίας, είναι σχέσεις αντιπαλότητος. Από εμάς εξαρτάται αν η αντιπαλότητα είναι λελογισμένη και αναμενόμενη και προτιμένη ή όχι. Δεν αντιπαλεύω ούτε μάχομαι κανέναν συναδελφό μου σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι όλοι εκπροσωπούμε στο βαθμό που καθένας μπορεί και θέλει και υπερασπιζόμαστε στα συμφέροντα. Σας είπε και στην αρχή ότι δεν μονοπολώ το ενδιαφέρον για το πυροσβεστικό Μέγαρο και γι' αυτό ένιωσα μια μικρή ενόχληση όταν χαρακτήρισαν αιμονή την δική μου επιθυμία να γίνει το πυροσβεστικό Μέγαρο. Όπως επίσης και όταν είπαν ότι μοιράζω αφιδώς υποσχέσεις ή όταν υπάρχει θολό το οποίο και είναι χαμένη στη μετάφραση. Γι' αυτό σας δίνω αυτή τη συνέντευξη. Να ξεκαθαρίσω τι ξέρω, να το καταθέσω σε εσάς, να το ξέρουν και οι πολίτες, να σας ξεκαθαρίσω και την δική μου επιθυμία. Εάν υπάρχει λύση γρηγορότερη, εξίσου καλή ή καλύτερη, μακάρι να την κάνει εκείνος που θα την προτείνει και να την πιστωθεί.
1: Άλιστα. Λοιπόν. Το ακούσαμε αυτό το κομμάτι για τις σχέσεις αντιπαλότητας μεταξύ των βουλευτών αλλά λελογισμένης, έτσι, ακούστηκε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ακούστηκε, έτσι. Ναι,
0: α, με ρωτάς.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, γιατί εγώ ίσως δεν πρόσεχα και...
0: Ακούστηκε μια χαρά, ακούστηκε.
1: Ωραία, φοβήθηκα απλά μήπως έπαιξε το δεύτερο μέρος, γιατί δεν είχα την προσοχή μου, είναι αλήθεια, απολύτως. Είπε, λοιπόν, εγώ έχω πολιτική υποχρέωση, δεν έχω καμία ευθύνη, χάθηκαν 4 χρόνια και... τις χαρακτήρισε σχέσεις λελογισμένης αντιπαλότητας μεταξύ των βουλευτών.
0: Ναι, ακριβώς έτσι. Λελογισμένης αντιπαλότητας.
1: Λελογισμένης αντιπαλότητας που συμβαίνει όχι μόνο στη Μαγνησία, αλλά παντού.
0: Παντού,
1: είναι
0: παντού
1: ίδια. Και έχει δίκιο, ας πούμε, ότι εντάξει, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα, σε όλα τα κόμματα μάλιστα. Mm-hmm. Λίγο πολύ, έτσι.
0: Είναι θέμα πολιτικής επιβίωσης.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και πάμε σε ένα άλλο απόσπασμα από τη χθεσινή της συνέντευξη, το οποίο αναφέρεται στις σχέσεις της με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα, καθώς, όπως είπαμε, θεωρεί ότι αθέτησε κατά κάποιο τρόπο την υπόσχεση που είχε δώσει, τη δέσμευσή του, για να χρηματοδοτήσει η περιφέρεια το έργο αυτό και έτσι να γίνει γρήγορα το έργο αυτό. κάνει μια σύντομη αναφορά και στη στάση που είχε κρατήσει στο ίδιο θέμα και ο κύριος Αγοραστός. Για πάμε να ακούσουμε.
0: Για πάμε.
2: Στην πολιτική δεν μπαίνουμε για να κάνουμε φιλίες. Μπαίνουμε για να κάνουμε πράγματα. Να κάνουμε πράξεις. Εμένα οι σχέσεις με τον κύριο Κουρέτα δεν θα διαταραχθούν, γιατί θεσμικά είμαστε και οι δύο υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε. Και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, διακρίνω ότι στην περίπτωση αυτή ο Βόλος αδικήθηκε. Το πώς θα προτεραιοποιήσει ο Περιφερειάρχης το ξέρει εκείνος. Ούτε μπορώ να πω στα δικά του παπούτσια για να του υποδείξω τι θα κάνει. Εγώ όμως είμαι βουλευτής Μαγνησίας. Δεν είμαι ούτε Περιφερειάρχης, ούτε υφυπουργός. Είμαι βουλευτής Μαγνησίας. Και ο βουλευτής Μαγνησίας για την περιοχή μου θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Και θεωρώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, ναι, ότι αδικηθήκαμε. Είναι Περιφερειάρχης και αυτός, όπως και ο Κώστας Αγοραστός. Και ο Κώστας Αγοραστός απέκτησε τη χρηματοδότηση, ούτε το ενέταξε μετά από το ψηφίδιο.
3: Την απέκλεισε
2: τελείως και μάλιστα και πολύ έντονα και ήταν και θυελώδης αυτή η τηλεδιάσκεψη που είχε γίνει. Εδώ είχαμε καταρχάς μια θετική αντιμετώπιση, η οποία όμως δεν οδήγησε στην ολοκλήρωση. Δεν ελέγχεται ο Περιφερειάρχης από τον εκάστοτε υπουργό. Ούτε τον κύριο Κεφαλογιάννη τότε, ούτε τον κύριο Τουρνά. Ο κύριος Περιφερειάρχης έχει την ευθύνη των αποφάσεών του και έναντι των πολιτών και έναντι των δικών του υπηρεσιών. Δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου. Περιφερειάρχης που έλεγε θα βρει τον τρόπο, όταν είδα τον προϋπολογισμό και κατάλαβα δεν γίνεται τίποτα, στράφηκα στο Υπουργείο. Είχα επικοινωνία με το Υπουργείο για να μην χάσουμε την προθεσμία να ενταχθούμε στα ΣΔΗ. Τι άλλο να κάνω.
1: Λοιπόν, αυτά από την κυρία Ζέτα Μακρύ. Να έρθουμε τώρα στην απάντηση χθες το βράδυ μέσω ανάρτησής του σε αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί και σε όσα υπόθηκαν από τον, στην απάντηση του Περιφερειάρχη. Ο οποίος, θα πω εν συντομία, ότι ρίχνει την ευθύνη για το γεγονός ότι τελικά δεν χρηματοδοτείται το έργο από την περιφέρεια στην πυροσβεστική. Ακούστε, λοιπόν. Υπάρχει μια κινητικότητα, λέει ο Περιφερειάρχης, για το θέμα του μεγάρου της πυροσβεστικής στο Βόλο. Εγώ προσωπικά είχα μιλήσει με το αρχηγείο και αποφασίσαμε να ανοίξει πρόσκληση αρχές Γενάρη του 2025 και να κλείσει τέλη Απριλίου. Σε αυτούς τους μήνες είχε συμφωνηθεί να κατατεθεί η μελέτη από τον δικαιούχο που ήταν η πυροσβεστική. Μελέτη δεν κατατέθηκε και η πρόσκληση έληξε. Έτσι τα χρήματα πάνε αλλού. Δεν είναι δικά μου. Εγώ αυτό που είχα υποσχεθεί το έκανα. Από εκεί και πέρα όφυλα να μεταφέρω τα χρήματα όπου υπήρχε ωριμότητα. Δεν είμαι εκείνος που θα ευνοώ αυτόν που δεν είναι έτοιμος. Ούτε είμαι βουλευτής να φροντίσω κάποιον να ωφεληθώ ενδεχομένως. Δεν λειτουργώ έτσι. Τη σειρά του παίρνει άλλος. Έτσι λειτουργώ πάντα και θα λειτουργώ. Τελικά τα χρήματα έγιναν δύο αστυνομικά μέγαρα, ένα στα Τρίκαλα 5 εκατομμύρια και ένα στην Ελασσόνα 1 εκατομμύριο. Αυτά και τίποτα άλλο είναι η απάντηση του Περιφερειάρχη.
0: Ξεκάθαρη.
1: Ξεκάθαρη. Ναι,
0: δεν έγινε αυτό γιατί δεν υπήρχε μελέτη, δεν κατατέθηκε μελέτη και τα χρήματα αυτά πήγαν και έγιναν αστυνομικό μέγαρο που είπαμε στην Ελασσόνα και στα Τρίκαλα.
1: Ναι, Τρίκαλα και Ελασσόνα.
0: Αυτά.
1: Αυτά. Επί του θέματος θα δούμε τώρα αν θα έχουμε συνέχεια και το λέω αυτό γιατί ακούγεται ότι στο θέμα τοποθετείται και ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός, ο οποίος λέει ότι εγώ μπορεί να συζήτησα με τους δύο βουλευτές. Δεν δεσμεύτηκα ωστόσο είτε για το ένα είτε για τη μία πρόταση του ενός δηλαδή για ΣΔΙΤ είτε για την άλλη για, αυτό, για το πρώην κτίριο του Ελγό Δήμητρα. Εντάξει ακούγεται, δεν ξέρω, είναι λίγο έως πολύ μπερδεμένη υπόθεση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Θα λέγαμε.
0: Τώρα τι θα γίνει, θα συνεχίσουν να το παλεύουν για το αστυνομικό, για το πυροσβεστικό μέγαρο ή έκλεισε αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή μένει να δούμε ποια είναι η θέση, δηλαδή αν πρέπει να απαντήσει πλέον το Υπουργείο και επίσημα ποιες είναι οι προθέσεις αυτές. Πραγματικά δεν ξέρω σε ποια φάση βρισκόμαστε και τι να ακούσουμε και τι να πιστέψουμε.
0: Πάντως λεφτά από την περιφέρεια γιόκ.
1: Τέλος, αυτά δόθηκαν ήδη. Εκτός αν από κάπου αλλού, από την περιφέρεια, σε κάποιο άλλο χρόνο. Το θέμα είναι ότι το έργο αυτό σύντομα δεν γίνεται. Και είναι ένα έργο το οποίο παλεύουν να γίνει χρόνια, πολλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. 11 ακριβώς σύνδεση με το Earth News Radio. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε γύρω στις 11 και 5 και 10 και περίπου.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα εκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος που εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τα Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Μήνυματα ισχύως και ευρωπαϊκής ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι. Θα παράσουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά Ραφάλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμ Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης, η οποία φέτος θα είναι μαζική και κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα ακοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού και κάλεσε όλα τα κόμματα να ακοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά και πώς θα τα εφαρμόσουν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτη αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στο Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι. Αποκεντρωμένες διοικήσεις, στήριξη πρωτογενούς τομέα, επιλογή ανεξάρτητων αρχών αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΙΤ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστική συγκέντρωση, διαμαρτυρία στα προπήλαια και προορία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως σε Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο, 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, το στούντιό μας Εντρίκαλα και Καρδίτσα, όλοι μαζί δουλεύουμε για αυτή την εκπομπή, το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να δούμε λίγο ένα θέμα διαφορετικό, φεύγοντας από την πολιτική επικαιρότητα. Η χώρα μας, ως γνωστόν, εντάξει, διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ευρώπη. Πλούσιο φυσικό υδάτινο περιβάλλον, μοναδικά μεγάλα και μικρά νησιά. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα αντιμετωπίζει και ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, τους πνιγμούς, καθώς κάθε χρόνο δεκάδες συνάνθρωποι μας χάνουν τη ζωή τους στα νερά της χώρας. Αναζητήσαμε για το θέμα αυτό, και τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε, τον κύριο Αντώνη Αργυράκο. Ο κύριος Αργυράκος είναι υπεύθυνος, πώς λέγεται, Ναυαγοσωστική Ακαδημία. Κύριε Αργυράκο, καλημέρα.
1: Ναι, Ναυαγοσωστική Ακαδημία Λάρισας, καλημέρα.
0: Ναυαγοσωστική Ακαδημία Λάρισας. Αυτό σημαίνει ότι για να αποκτήσει κάποιος, δεν ξέρω, πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, πρέπει να περάσει από εσάς?
1: Προφανώς, προφανώς. Είτε να γίνει ναυαγοσώστης πισίνας, είτε να γίνει ναυαγοσώστης ακτής. Mm-hmm. Πρέπει να περάσει μια διαδικασία εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Και μετά να δώσει τις απαραίτητες εξετάσεις ώστε να πάρει την πιστοποίηση, να μπορεί να πάει να δουλέψει.
0: Ναι, θέλει χρόνο όλο αυτό, δηλαδή.
1: Εξαρτάται τι θα ακολουθήσει ο καθένας. Mm-hmm. Η πισίνα χρειάζεται περίπου 26 ώρες.
0: Uh-huh.
1: Εκπαίδευση, και η ακτή είναι περίπου γύρω στις 95 ώρες περίπου.
0: Μάλιστα. Για να πάρουμε να τα δούμε ένα-ένα. Μου δώσατε την αφορμή κάνοντας το διαχωρισμό αυτό. Βλέπω παιδάκια που χάνονται στις πισίνες το τελευταίο διάστημα, και όχι μόνο το τελευταίο διάστημα. Είναι απλά θέμα απροσεξίας, δηλαδή κάποια άτυχη στιγμή που το παιδί ξεφεύγει της προσοχής και συμβαίνει το κακό? Δεν ξέρω. Πώς εσείς το ερμηνεύετε?
1: Να πούμε καταρχάς, δυστυχώς, το νούμερο που έχουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τα περιστατικά των πνιγμών,
0: mm-hmm.
1: Παραμένει σταθερό.
0: Ναι.
1: Έχουμε δυστυχώς 350 περίπου πνιγμούς το χρόνο.
0: Έχουμε, μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά τι λέει η στατιστική? Ότι όπου υπάρχει ναυαγοσώστης, το νούμερο αυτό τίνει ώστε να μηδενιστεί.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοείται, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό τι λέμε, θα πρέπει όλοι να επιλέγουν το μέρος που θα κολυμπήσουν, είτε πισίνα είναι, είτε θάλασσα είναι, όπου υπάρχει ναυαγοσώστης.
0: Ναι.
1: Τώρα, επειδή αυτό προφανώς δεν είναι εφικτό, επειδή δεν καλύπτονται όλες οι παραλίες, δυστυχώς όλες οι πισίνες από ναυαγοσώστη, θα πρέπει ο καθένας να μεριμνά από μόνος του, ώστε να βρίσκει τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν, είτε στην παραλία είτε στην πισίνα.
0: Πριν πάμε σε αυτό, να ρωτήσω κάτι, κύριε Αργυράκο. Κάθε, ας πούμε, ξενοδοχειακό συγκρότημα, δεν ξέρω οτιδήποτε,
1: ναι,
0: οφείλει να έχει ναυαγοσώστη στην πισίνα?
1: Ναι, οφείλει να έχει ναυαγοσώστη, όχι τώρα με την καινουργιακία που βγήκε το 2020 που αφορά τα ιδιωτικά καταλήματα.
0: Ναι.
1: Οφείλει να έχει επόπτες ασφαλείας που λέγονταν με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας από το 1973.
0: Mm.
1: Απλά με τη νέα ΚΙΑ που βγήκε από το 2020 έγινε πιο συγκεκριμένο για τα ιδιωτικά καταλήμματα. Εννοείται και πρέπει να έχει ναυαγοσώστη.
0: Mm-hmm.
1: Και πάλι, τώρα με δικιά μου άποψη προσωπική, επειδή πολλές χώρες δεν έχουν νομοθεσία για τις πισίνες,
0: mm.
1: για ναυαγοσώστη σε άλλες χώρες. Και όμως βάζουν.
0: Και όμως βάζουν.
1: Ναι, δεν πάει να πει ότι επειδή δεν έχει νομοθεσία δεν πρέπει να βάλεις ναυαγοσώστη στην πισίνα.
0: Εμείς εδώ όμως έχουμε νομοθεσία, αλλά δεν βλέπω και να το τηρούν όλοι.
1: Ναι, δυστυχώς δεν το τηρούν όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αυτό που είπατε στην αρχή, δυστυχώς είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αναφορά για τους γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους χωρίς να τα επιβλέπουν.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλεις το παιδί σου να μην το επιβλέπει, πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλειά του. Δεν μπορεί να αφήνεις το παιδί με ένα σωσίβιο το οποίο δεν παρέχει καμία προδιαγραφή ασφαλείας, μα καμία,
0: mm-hmm.
1: για να μην το ελέγχεις. Εάν θέλεις να κολυμπήσεις χωρίς να το ελέγχεις, θα πρέπει να το πάρεις ένα σωσίβιο, το οποίο είναι ένα γυλαίκο ασφαλείας, το οποίο αφήνει το κεφάλι του έξω από το νερό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γίνεται να μην κοιτάς το παιδί σου σαν γονιός ή σαν ηλίδικα που συνοδεύεις το παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Υποχρεωτικά, συγγνώμη, τόσο διακόπτω.
0: Όχι, παρακαλώ.
1: Και υποχρεωτικά, κάτω από 14 χρονών, μέσα στο νερό συνοδεία.
0: Ναι. Σε καμία περίπτωση μόνο τους τα παιδιά δηλαδή, έτσι.
1: Σε καμία, μα σε καμία.
0: Και αν ο γονιός θέλει, ας πούμε, να καθίσει πιο χαλαρός στην ξαπλώστρα, πρέπει να έχει, το παιδί, να έχει φορέσει το παιδί το κατάλληλο σωσίβιο.
1: Το κατάλληλο σωσίβιο, το ξαναλέω, είναι μόνο το γυλαίκο. Δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο σωσίβιο. Αν διαβάσετε όλα τα σωσίβια, μπρατσάκια, σαμπρέλες, δεν ξέρω τι άλλο, έχω να πάνω μια ετικέτα που λέει ότι αυτό δεν είναι σωστικό μέσο και δεν παρέχει καμία ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Γιατί δεν έχω δει πολλά παιδάκια με γυλαικάκια. Περισσότερο τους έχω δει με τα διάφορα, έτσι, τα φαντεζή, τα μπρατσάκια,
1: εννοείται,
0: τα διάφορα,
1: τα μπρατσάκια, ναι, όλα αυτά. Ναι. Ναι. Το ατύχημα, γι' αυτό λέγεται ατύχημα. Μπορεί να μην συμβεί ποτέ,
0: αλλά μπορεί να συμβεί
1: ανά πάσα στιγμή. Ναι, παραμονεύει πάντα. Πάντα παραμονεύει.
0: Ναι.
1: Και ένα μικρό παιδάκι δεν θέλει παραπάνω από μισό λεπτό για να πνιγεί.
0: Μάλιστα. Ακόμα και αν ξέρει μπάνιο.
1: Δεν κάνουμε τέτοιο διαχωρισμό. Εννοείται. Ακόμα και αν ξέρει μπάνιο, θέλουμε να συνοδεύεται.
0: Μάλιστα.
1: Με τον ενήλικα κάτω από 14 στην πισίνα, υποχρεωτικά. Ακόμα και αν ξέρει μπάνιο. Δεν είναι όλοι. Από τους 350 τα περιστατικά, μέσα είναι και άνθρωποι οι οποίοι ξέραν πολύ μπάνιο, έτσι.
0: Να σας πω λίγο. Λοιπόν, όσον αφορά τα παιδιά, ένα είναι ότι κάθε... Όχι, ας πούμε, όσον αφορά τις πισίνες, να πούμε καλύτερα,
1: ναι,
0: ότι υποχρεούνται όλοι να έχουν αβαγωσώστη, ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ. Όσοι έχουν στο χώρο τους πισίνα, υποχρεούνται να έχουν αβαγωσώστη. Και όσον αφορά τα παιδιά, ποτέ μόνα τους, κάτω των 14, ποτέ μόνα τους τα παιδιά. Έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Στην Αυστραλία, λόγω ότι επισκέπτομαι εγώ κάθε χρόνο, έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο μοτίβο, το οποίο τι λέει: κάτω από 18, συνοδεία στο χώρο.
0: Ναι.
1: Κάτω από 14 συνοδεία με στην πισίνα και κάτω από 8 σε απόσταση ενός χεριού.
0: Πώς το είπατε, κάτω από 8?
1: Σε απόσταση ενός χεριού ενήλικας με το παιδί.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Α, πολύ ξεκαθαρισμένα τα πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Απλά και ξεκαθαρισμένα. Ναι.
1: Ναι. Αν το τηρούσαμε όλο αυτό, ναι, δεν νομίζω να υπήρχε κάποιο περιστατικό.
0: Δηλαδή, το να πάει ο γονιός να ξαπλώσει και να πει εντάξει, μωρέ, τα παιδιά παίζουν στην πισίνα, όχι.
1: Όχι.
0: Ο κίνδυνος ελοχεύει ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς είναι πρόβλημα.
0: Πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος που ξέρει μπάνιο να πνιγεί, ας πούμε, πάμε στη θάλασσα τώρα. Μόνο αν του συμβεί κάτι, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Παθολογικό, ή ξέρω εγώ, δει τη θάλασσα να έχει κύματα, ρεύματα και αυτός τα ψηφίσει όλα και σου λέει,
1: ναι,
0: εγώ θα βουτήξω.
1: Να ξεκινήσουμε ότι τι δεν καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος, ότι αν πάθω εγώ κάτι στη λιδηρά, εντάξει, ή θα καθίσω κάτω ή θα πιαστώ από κάπου.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εάν το πάθω μέσα στη θάλασσα, εκεί που δεν πατάω, υπάρχει πρόβλημα. Αφού δεν θα έχω να πιαστώ από κάπου.
0: Έτσι.
1: Και ξεκινάει, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάει ο πανικός.
0: Μετά.
1: Σιγά σιγά ο πανικός αρχίζει να φέρνει σιγά σιγά τον πνιγμό. Θεωρώ ότι επειδή αυτό ισχύει για όλους, είτε ξέρω να κολυμπάω είτε δεν ξέρω, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μόνο με τη γνώση. Μόνο με τη γνώση.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, να μάθουμε τι είναι το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο το κύμα. Ότι δεν πρέπει να κολυμπάω αν δεν την έχει τελειώσει τη δικασία της πέψης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ότι δεν πρέπει να πηγαίνω, εξαρτάται πάρα πολύ από τη διάθεση που έχουμε εκείνη την ημέρα. Αν δεν έχω καλή διάθεση, δεν πρέπει να πάω να κολυμπήσω.
0: Ναι.
1: Η διάθεση μας παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τους πνιγμούς.
0: Γιατί κάποιοι, ας πούμε, βρίσκουν το μπάνιο σαν και ένα τρόπο να αισθανθούν καλύτερα, να εκτονωθούν, όχι.
1: Εννοείται ότι πρέπει κάποιος να πηγαίνει στη θάλασσα όσο πιο συχνά μπορεί, αλλά πάντα πρέπει να τηρεί κάποιους κανόνες ασφαλείας. Η θάλασσα έχει πολλούς κινδύνους,
0: ναι,
1: τους οποίους θα πρέπει να τους ξέρουμε, να τους γνωρίζουμε. Και ο περιβάλλον ζήλος είναι μία από τις αιτίες των πνιγμών, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Θα ξεκινήσω, λέει, να πάω προς τα μέσα να κολυμπήσω. Για μένα δεν υπάρχει κανένας λόγος. Υπολογίζει κανένας ότι αν υπάρχει επιστροφή.
0: Ναι.
1: Δεν έχει άλλο μονοπάτι.
0: Ακριβώς.
1: Και τα ρεύματα μετά, τα ρεύματα. Τι γίνεται, έχουμε την τάση, όλοι οι άνθρωποι, να θέλουμε να κολυμπάμε αδίστατο ρεύμα. Οπότε, εάν υπάρχει κάποιο έντονο ρεύμα, θα πρέπει να το αφήσουμε να μας πάει εκεί που οκτωνώνεται. Ούτε να θέλουμε να βγούμε στο σημείο από όπου μπήκαμε. Δεν πειράζει, ας βγούμε και 200 μέτρα παρακάτω.
0: Α. Οπότε, οπότε δεν είναι κακό να κολυμπάμε και οριζόντια, που λέω και εγώ.
1: Ναι, εννοείται. Το κακό είναι να κολυμπάς κοντά στο ρεύμα. Δεν μπορείς το ρεύμα να το αντιμετωπίσεις, ιδίως αν είναι ισχυρό. Αυτό τι κάνει, σιγουράζει. Σιγά σιγά σιγουράζει, κάνει τις δυνάμεις.
0: Ναι. Μάλιστα, το καταλαβαίνω τι λέτε. Μάλιστα. Οπότε...
1: Να πω και κάτι ακόμα.
0: Ναι,
1: ή βλέπουμε ότι ο ουρανός μαυρίζει. Παυρίζει, φορτώνει σύννεφα, σύννεφα καταιγίδες. Πρέπει να καθίσουμε δε και καλά στην παραλία. Mm-hmm.
0: Αυτό το λέτε τι για, ας πούμε, πιθανότητα κεραυνού.
1: Εννοείται, ναι. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Πάντως, όταν είναι έτσι ο καιρός, πρέπει να βγαίνουμε από τη θάλασσα.
1: Εννοείται πρέπει να βγαίνουμε από τη θάλασσα. Τώρα δεν μπορώ να πω σε κάποιον ότι πρέπει να πάει στον πάτο της θάλασσας για να προστατευτεί.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άρα βγαίνουμε και φεύγουμε.
0: Βγαίνουμε και φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Πάλιστα.
1: Και να βοηθάμε όλοι τους ναυαγωσώστες. Οι ναυαγωσώστες είναι εκεί για να, για να βοηθήσουν όποιον χρειάζεται βοήθεια. Οπότε δεν είναι πρόβλημα να κοιτάμε λίγο τους άνθρωπό μας δίπλα, αν δούμε κάποιος μέσα στην εργαστηρία να φωνάξει τον ναυαγωσώστη.
0: Όταν βλέπουμε ότι κάποιος κινδυνεύει, αντιληφθούμε ότι κάποιος κινδυνεύει, τι κάνουμε τότε?
1: Α, ωραία ερώτηση. Δεν κάνουμε τίποτα εάν δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Αν δεν γνωρίζουμε, υπάρχει σοβαρό κίνδυνος να έχουμε δύο άτομα που κινδυνεύουν.
0: Να πάμε και οι δύο άπατοι, ναι.
1: Ναι. Υπάρχει τρόπος να βοηθήσω, να φωνάξω βοήθεια, να πάρω κάπου τηλέφωνο. Εάν είμαι κάπου σε μια πιστίνα, να πετάξω κάτι να πιαστεί.
0: Να πιαστεί.
1: Ναι, οτιδήποτε. Προς Θεού δεν πάω, αν δεν ξέρω, να αντιμετωπίσω το θύμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Πέρυσι σε μια παραλία... που δεν την είχαμε εμείς σε υποπτία, μας φωνάξανε γιατί κάποιος πνιγότανε και μπήκαν τρεις να το σώσουν.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Το τέλος τι κάναμε, σώσαμε αυτούς τους τρεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Αργυράκο, αποκάλυψη τα παράλια μας εδώ πώς είναι?
1: Εξαρτάται. Η κάλυψη εξαρτάται με το πόσες παραλίες θεωρούνται πολυσύχναστες.
0: Ναι.
1: Πόσο μια παραλία θεωρείται πολυσύχναστα, πρέπει να καλυφθεί ναυαγωστικά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Είτε από το Δήμο είτε κάποιον άλλον φορέα, κάποια σχολή.
0: Λοιπόν, άρα εδώ Δήμοι Τεμπών Αγιάς πώς έχουν...
1: Έχουν μια πολυσύχναστη είναι στον Αγιώκαμπο,
0: ναι,
1: και μια πολυσύχναστη είναι στο Δήμο Τεμπών. Από τρεις πύργους δηλαδή, έχει κάθε παραλία.
0: Στο Δήμο Τεμπών ποια είναι?
1: Δήμο Τεμπών είναι τα Μεσάγκαλα.
0: Τα Μεσάγκαλα. Στα Μεσάγκαλα, ναι, δηλαδή έχουμε τρεις πύργους εκεί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Αργυράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Για την επικοινωνία.
1: Εγώ θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Έτσι. Τώρα είναι η κορύφωση του καλοκαιριού.
0: Ναι, είμαστε στο μέσο τώρα.
1: Δυστυχώς, στατιστικά είναι πιο επικίνδυνος μήνας.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όλοι να προσέχουν.
0: Γιατί είναι ο πιο επικίνδυνος μήνας?
1: Γιατί τώρα παίρνουν πιο πολύ τις άδειες, τώρα συγκεντρώνει πιο πολύ ο κόσμος.
0: Ναι. Ναι, με αυτή την έννοια. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, με ενημερώνει η Ελένη, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Σκιάθου. Έλα, Ελένη.
1: Ακριβώς, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα, για να μιλήσουμε με αφορμή την επίσκεψη της Υπουργού Τουρισμού, της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη, Βαρδινογιάννη πλέον, και Βαρδινογιάννη πλέον, αφού και επίσημα έχει και το όνομα, το επίθετο της μητέρας της. Στην Σκιάθο, λοιπόν, 3-4 μέρες παρέμεινε η κυρία Κεφαλογιάννη και είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί πολλές περιοχές του νησιού. Είδαμε ότι σε πολλές επισκέψεις είχε μαζί, βέβαια ήταν μαζί με τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Τζούμα, ο οποίος θα μας δώσει τώρα λίγο το στίγμα της πολυήμερης αυτής επίσκεψης, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι ήταν λίγο το τερπνόν μετά του ωφελήμου και λίγο διακοπές, αλλά μαζί και δουλειά. Κύριε Τζούμα, καλημέρα.
2: Ναι, το καλοκαίρι στη Σκιάθο δύσκολα το αποφεύγει αυτό, παρόλο που είχαμε πολλές υποχρεώσεις και ένα πρόγραμμα έτσι, με εκδηλώσεις, με εγγένεια δράσεων, όπως για παράδειγμα η ψηφιακή πλατφόρμα που απευθύνεται στον επισκέπτη, που είναι ένα πολύ καινοτόμο έργο και είχαμε μια ειδική θεματοδότηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ναι. Λειτουργήσε για πρώτη φορά την περασμένη Παρασκευή, παρουσία του Υπουργού, μάλιστα όπως ανέφερε. Η Σκιάθος ήταν και ο πρώτος Δήμος που θα συνεργαστεί με το Visit Greece, γιατί και το Visit Greece τώρα ανανεώθηκε, η επίσημη πλατφόρμα δηλαδή του Υπουργείου Τουρισμού. Είχαμε να πάμε σε εγγένεια διορθέσεων, που είχαμε την περίοδο αυτή, στη Δημονή Ευαγγελισμού και στη Δημονή Εικονίστριας. Είχαμε να πάμε στο Θαλάσσιο Πάρκο, που αυτό κράτησε περίπου μία ολόκληρη μέρα, γιατί την ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Είχαμε να πάμε να επισκεφτούμε υποδομές όπως το ΣΥΤΡΑ, αυτή η υποδομή που δίνει την αυτόνομη πρόσβαση σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα στις 4 παραλίες που έχουμε καταστήσει, γιατί και το Υπουργείο έχει μια τέτοια δράση και που υποστηρίζει τους Δήμους. Είχαμε να πάμε στο κάστρο. Γενικά είδαμε τις κουκουναριές, είδαμε πολλές παραλίες, κάναμε και μια αυτοψία σε εισαγωγικά και στο λιμάνι της Σκιάθου, που είναι να γίνει το master plan και να εγκριθεί το Σεπτέμβριο από την ΣΑΛ που συμμετέχει το Υπουργείο Τουρισμού. Η ΣΑΛ είναι η Επιτροπή Ασφάλειας Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας που εγκρίνει τα Επιτροπή Σχεδιασμού και Ασφάλειας Λιμένων που εγκρίνει τα master plan. Και στους Κουναριές κάναμε την ίδια αυτοψία. Ήταν σχεδόν κάθε μέρα είχαμε και κάτι στο πρόγραμμα.
1: Στο πρόγραμμα, υπάρχει. Μάλιστα.
2: Το Σάββατο είχε και την γιορτή της, οπότε εκείνη τη μέρα δεν κάναμε τίποτα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, χθες αναχώρησε η κυρία.
2: Χθες αναχώρησε, ναι.
1: Κεφαλογιάννη. Από όλα αυτά, από όλες αυτές τις επισκέψεις, τι μπορούμε να κρατήσουμε πέρα από το θέμα που είπατε του Visit Greece, το οποίο έτσι, έχει δρομολογηθεί, κάποιες δεσμεύσεις δηλαδή.
2: Ναι, βέβαια, να σας
1: πήρατε.
2: Το πιο σημαντικό από όλα ήταν, γιατί βέβαια τα έχουμε ζητήσει και πολλές φορές στην Αθήνα στο γραφείο της, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να έχει κάνει εικόνα από το να συζητάει ένα γραφείο, ένα σχέδιο, ένα master plan. Το πιο βασικό από όλα είναι η υποστήριξη του Υπουργείου στην επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν το master plan, γιατί είναι ένας τουριστικός λιμένας έτσι αλλιώς, του λιμανιού. Η συνεργασία και η υποστήριξη για τα θέματα της αξιοποίησης του Κουναριές, που είναι μια ΕΤΑ που δεν έχει πια σχέση με το Υπουργείο Τουρισμού, έχει αυτονομηθεί ο παλιός ΕΟΤ δηλαδή. Αλλά έχει βέβαια μια υψηλή υποπτία και θέλουμε την υποστήριξη και τη συνεργασία για να προχωρήσουμε εκεί πέρα τα θέματα κυρίως της διαχείρισης του λιμενίσκου εκεί των Κουναριών, αλλά και της ανάδειξης της περιοχής. Μάλιστα, να σας πω στη συνέχεια της επίσκεψης που είχαμε στο Θαλάσσιο Πάρκο, το οποίο χειρίζεται ο ΦΠΚΑ. Όπως ξέρετε, ο ΦΠΚΑ είναι οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής που ιδρύθηκε πρόσφατα, πριν από 4 χρόνια, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ένας αυτόνομος φορέας που ασχολείται μόνο με τις περιοχές Natura. Οπότε, την επίσκεψη που είχαμε με αφορμή. Με αφορμή αυτό που έγινε στο Θαλάσσιο Πάρκο, την αυτοψία δηλαδή, συζητήσαμε εκεί με τον διευθυντή του Θαλάσσιου Πάρκου, τον κύριο Ιωσηφίδη, και μετά και από την παρέτηση της Υπουργού, έρχεται αύριο ο κύριο Ιωσηφίδη στη Σκιάθο για να δούμε στις Κουκουναριές ποια μπορούμε να προχωρήσουμε, ποια θέματα μεταξύ αυτών είναι η πυρασφάλεια, η οργάνωση της περιπατητικής διαδρομής που έχουμε για τα αμαία, με πώς μπορούμε να την αναβαθμίσουμε, η δημιουργία οικολογικών αγκυροβολίων στην περιοχή. και ο καθαρισμός της δασικής περιοχής, μια και είναι Natura. Να θυμίσω ότι με το πρόγραμμα Dinero που κάναμε πρόσφατα δεν μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τις συναλλαγές που είναι Natura. Οπότε είναι ακόμα μια δράση. Και βέβαια η πλανή συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο, το συζητήσαμε και αυτό ειδικά με τον ΕΟΤ και τη συνεργασία με τα γραφεία του εξωτερικού, αλλά και την προσπάθεια που κάνουμε με τα δράση προβολή στην Αμερική.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αρκετές ημέρες, πολλές οι επισκέψεις, πολλά τα θέματα που συζητήθηκαν και δρομολογήθηκαν, αντιλαμβάνομαι, κύριε Τζούμα. Λοιπόν, τώρα, πέραν της επίσκεψης της Υπουργού, πώς είναι η κατάσταση, η τουριστική κίνηση? Νομίζω είναι καλά τα πράγματα. Είχε φανεί από νωρίτερα ότι πάμε για μια καλή τουριστική σεζόν για την Σκιάθο. Νομίζω είναι κάτι που αποτυπώνεται και στο αεροδρόμιο αυτό ήδη, έτσι.
2: Είχαμε πρόσφατα και μια ανακοίνωση της Φράπορντ από προχθές μόλις που αναφέρεται στον απολογισμό που κάνει μέσα από τις...
1: Αυτό είδα και εγώ, γι' αυτό σας
2: και είμαστε το δεύτερο ανάμεσα στα 14. Φαινόταν και από την αρχή της τουριστικής περίοδου, όπως το είχαμε πει, μέσα από τις συνεργασίες που έχουμε με το Ροπερέτο και με αεροπορικές εταιρείες που κάνουμε και δράσεις συνδιαφήμισης μαζί τους. Είχε δείξει ότι υπάρχει μια αύξηση για φέτος, η οποία ήδη καταγράφεται. Βέβαια, τον απολογισμό θα τον κάνουμε τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα αποχαιρετήσουμε και την τελευταία διεθνή πτήση για φέτος, αλλά για την ώρα, ναι, μάλιστα αυτό που φαίνεται και στην αγορά είναι ότι ο Ιούνιος ήταν σαν Ιούλιος από θέμα κίνησης.
1: Ναι.
2: Είμαστε ένα μήνα μπροστά δηλαδή. Τώρα βέβαια ο Ιούλιος και Αύγουστος λίγη δυνατότητα έχουν αύξηση, έτσι κι αλλιώς τα όρια τα πιάνουμε κάθε χρόνο, τα όρια της φιλοξενίας. Η διαφορά πάντα κρίνεται, όπως έχουμε ξαναπεί, στην αρχή και στο τέλος της
1: κρίσης.
2: Δηλαδή τι αύξηση θα πετύχουμε Απρίλιο-Μάιο και μέχρι αρχές Ιουνίου και μετά από τα μέσα του Σεπτέμβριου μέχρι και τέλος Οκτωβρίου. Εκεί κρίνεται
1: η σεζόν.
2: Γιατί πάντοτε αυτοί οι 2,5-3 μήνες είναι πάντοτε και τίποτα να μην κάνουμε δηλαδή. Γι' αυτό και προσπαθούμε από θέμα προβολής, θέλω να πω, θα έχουμε μια μεγάλη επισκεψιμότητα. Γι' αυτό και όλες οι δράσεις και όλη η προσπάθεια του Δήμου έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο να ενισχύσουμε την αρχή και το τέλος της τουριστικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Τζούμα, για την συζήτηση που κάναμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα,
2: καλή συνέχεια.
1: Μακάρι, γεια σας.
2: Γεια σας.

Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, ότι ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, δήλωσε χθες ότι έχουν ξεκινήσει εντατική έλεγχη από την περιφέρεια σε εταιρείες ανακύκλωση, νομίζω 10 είναι περίπου σε σύνολο στη Θεσσαλία, αλλά και σε βιομηχανικές μονάδες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούν τους όρους με βάση τους οποίους αδειοδοτήθηκαν. Και διαβάζω, κυρίες και κύριοι, ένα ρεπορτάζ στο in.gr, το οποίο τι λέει, ότι είναι ανασφάλιστα και με λιγοστούς ελέγχους τα εργοστάσια που καίγονται. Θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε 3 περιστατικά, έτσι, στον Ωραιόκαστρο, τον Ασπρόπυργο και το Μορφοχώρι. Προκύπτουν λοιπόν σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις μια σειρά από ερωτήματα, αναφέρει το δημοσίευμα. Τι μέτρα πρόληψης υπάρχουν από την πλευρά των επιχειρήσεων αλλά και από την πλευρά του κράτους για να αποτρέπονται αυτά τα περιστατικά, αλλά και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για το επιζήμιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πυρκαγιών αυτών. Λέει, ας πούμε, ο πρόεδρος, μιλώντας στη συνάδελφο, ο πρόεδρος που υπογράφει το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας. Σε πολλές επιχειρήσεις δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης. Πολλές φορές τα οχήματα δυσκολεύονται να περάσουν από τους δρόμους εντός της ζώνης των επιχειρήσεων. Υπάρχουν καθυστερήσεις, μποτιλιαρίσματα. Η μια επιχείρηση είναι δίπλα στην άλλη. Οι εργαζόμενοι πολλές φορές εκτεθειμένοι στα συμβάντα. Η περιοχή είναι κορεσμένη. Δήλωση, κυρίες και κύριοι, του Προέδρου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας, ο οποίος περιγράφει την κατάσταση στον Ασπρόπυργο. 15.000 μικρότερες ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις λειτουργούν σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μάνδρα και σε κάποιες τα υλικά είναι εκτεθειμένα και αναπτύσσουν θερμοκρασίες. Οι στίβες υλικών, σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας, δεν μπορούν να βρίσκονται δίπλα στην περίφραξη μιας επιχείρησης. Πρέπει να υπάρχει μια ελεύθερη ζώνη ασφάλειας από 5 ως 10 μέτρα ανάμεσα στα αποθηκευμένα υλικά και στο όριο του οικοπαίδου. Και αυτό γίνεται για να μην μεταδοθεί φωτιά στη γειτονική επιχείρηση, αλλά και για να υπάρχει χώρος να μπορεί να μπει πυροσβεστικό όχημα. Επίσης, μιλάει ο σύμβολος πυρασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου σε εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, ο οποίος λέει πως όσον αφορά τις βιομηχανικές ζώνες, το γενικό πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι πως δεν γίνεται σωστή διαχείριση των θεμάτων πυρασφάλειας. Θα εκδοθεί η άδεια πυρασφάλειας για τη λειτουργία του κτηρίου, αλλά στη συνέχεια δεν θα ακολουθήσει επισταμένη διαχείριση των θεμάτων πυρασφάλειας. Άλλο ερώτημα. Συντηρούνται τα συστήματα πυρανίχνευσης? Είναι υποχρεωμένοι οι ιδιοκτήτες να προχωρούν στην συντήρησή τους?

Ειδικά πάντως για τα εργοστάσια ανακύκλωσης, Βαγγέλη, θέλω να καλέσουμε και τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο να μας πει, μας δώσει μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Και συνεχίζω εγώ, κυρίες και κύριοι. Ειδικά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, τα οποία σημειώνονται οι περισσότερες πυρκαγιές με τα περιστατικά να αυξάνονται κάθε χρόνο από το 2020 και έπειτα, ανήκουν βάσει του κανονισμού πυροπροστασίας κτηρίων στις επιχειρήσεις είτε μεσαίου είτε υψηλού κινδύνου. Για τις κατηγορίες αυτές προβλέπονται προδιαγραφές παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. Απαιτείται, για παράδειγμα, μελέτη πυροπροστασίας, συνεχή συστήματα πυρόσβεσης. Όσο τώρα αφορά τις αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων ανακύκλωσης, έχουν να κάνουν με την αυτοανάφλεξη των υλικών, λειτουργικές αστοχίες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, υπερθέρμανση λαπτήρων, διαφυγή πυνθύρων από τα οχήματα μεταφοράς κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης των υλικών στους ορούς εναπόθεσης. Επίσης, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, επαναλαμβάνω, το διαβάζουμε στο in.gr, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις συσσωρεύουν περισσότερο υλικό από αυτό που μπορούν να διαχειρίζονται, με αποτέλεσμα υλικά να συσσωρεύονται χίδιν και εκτεθειμένα. Το γεγονός επίσης πως τα εργοστάσια ανακύκλωσης είναι σε μεγάλο ποσοστό ανασφάλιστα κάνει ακόμη πιο περίπλοκη την κατάσταση. Τους κινδύνους λειτουργίας που αναφέραμε λίγο πριν αξιολογούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ασφαλιστική κάλυψή τους.

0: Ενώ και να κλείσουμε με αυτό, κυρίες και κύριοι, αξιωματούχος της πυροσβεστικής λέει πως ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης είναι αυξημένες. Την ίδια στιγμή, κατά τον ίδιο, οι ποινές που επιβάλλονται για αυτές τις πυρκαγιές είναι χάδι. Χρειάζεται, λέει, μια ειδική πυροσβεστική διάταξη, η οποία θα πρέπει να προστεθεί, με την οποία θα αυστηροποιούνται οι ποινές των ιδιοκτητών αυτών των επιχειρήσεων. Λοιπόν, αυτά με αφορμή, κυρίες και κύριοι, και την πυρκαγιά που είχαμε στην περιοχή μας και βεβαίως και στον απόϊχο των δηλώσεων του κυρίου Περιφερειάρχη ότι ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι σε εταιρείες ανακύκλωσης, στις 10 εταιρείες ανακύκλωσης στη Θεσσαλία, αλλά και σε βιομηχανίες, για το αν τηρούνται όλοι αυτοί οι όροι με τους οποίους, βάσει των οποίων αδειοδοτήθηκαν. Πάμε στα Τρίκαλα στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Έχουμε είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Μίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες όλη την Θεσσαλία. Ναι, μιλάμε για δύο δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί για εισάριθμες απάτες που διαπράχτηκαν στην περιοχή μας με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος από δύο άτομα. Ξεχνιάστηκαν οι υποθέσεις από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Τρικάλων. Σχηματίστηκαν λοιπόν δικογραφίες σε βάρος δύο ανδρών ηλικίας 26 και 50 ετών αντίστοιχα, εκ των οποίων ο 50χρονος, να πούμε ότι συνελήφθη, και επίσης στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και κάποια άλλα άγνωστα άτομα τα οποία φέρεται να είναι πιθανοί συνεργάτες τους. Για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, ομάδας της απάτης και της παραβίασης περιορισμών διαμονής, να πούμε ότι τα δύο συγκεκριμένα περιστατικά σημειώθηκαν 6 και 7 Ιουλίου απογευματινές ώρες. Άγνωστος καταρχάς επικοινώνησε με ηλικιωμένη προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ και με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι της, την έπεισε να συγκεντρώσει ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 130 ευρώ και κοσμήματα, δύο δαχτυλίδια για την ακρίβεια συγκεκριμένα, και να τα τοποθετήσει έξω από το σπίτι της. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 26χρονος συνεργός του 50χρονου από κοινού με άγνωστα άλλα άτομα επιβιβάστηκαν σε γιώτοχη επιβατικό αυτοκίνητο, πήγαν στο σπίτι της ηλικιωμένης αποσπώντας τα χρήματα και τα κοσμήματα. Από την έρευνα που συνεχίστηκε από τις αστυνομικές αρχές προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο όχημα ιδιοκτησίας του 50χρονου και διέπλεξαν ακόμη μια περίπτωση απάτης με τον ίδιο τρόπο στα Τρίκαλα την επόμενη μέρα, 7 του μηνός, 7 Ιουλίου, και κατάφεραν να αποσπάσουν από ανήλικο χρηματικό ποσό 430 ευρώ και διάφορα κοσμήματα. Επίσης, από την ίδια έρευνα αστυνομική προέκυψε ότι ο 26χρονος έχει φύγει από το σπίτι του κατά παράβαση περιοριστικού όρου που του έχει επιβληθεί, ναι, με βάση σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυροειδικών Λάρισας, δηλαδή υπήρχε ουσιαστικά απαγόρευση μετακίνησής του από το σπίτι. Έγιναν και κάποιες έρευνες στις κατοικίες των δύο που προαναφέραμε. Βρέθηκε στο σπίτι του 26χρονου ένα ρολόι χειρός, η προέλευση του οποίου ερευνάται από πού είναι, δηλαδή αν αποτελεί προϊόν κλοπής από άλλη περίπτωση, και βεβαίως υπάρχει συνέχεια στο προανακριτικό έργο που διενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Τρικάλων. Τώρα, εμείς το λέμε μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο συχνά πυκνά, έτσι. Υπάρχουν και ανακοινώσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μεγάλη προσοχή, ειδικά από τους ηλικιωμένους, να μην πείθονται για τέτοιου είδους θέματα. Παρ' όλα αυτά, τα βλέπουμε στην ατζέντα του αστυνομικού δελτίου, δυστυχώς.
0: Και αυτό τώρα, με αυτούς που προφασίζονται, γνωρίζει μεγάλες δόξες εντός εισαγωγικών, ναι, το τελευταίο διάστημα.
1: Σκαρφίζονται διάφορα,
0: ναι, ναι,
1: και δεν ξέρω με ποιο τρόπο πραγματικά πείθουν τους ανθρώπους να μεταφέρουν και χρήματα έξω από το σπίτι ή κοσμήματα, με συνέπεια βεβαίως όλο αυτό που αναφέραμε και λίγο πριν.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, άντε σιγά σιγά να φεύγουμε. Ώρα σας είναι, μου λέει ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης. Την τελεία στην εκπομπή μας τη βάζει η Ελένη Ραυτοπούλου με το δελτίο ειδήσεων, με το δελτίο τοπικών ειδήσεων που ακολουθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα όλοι. Γεια σας. Το ραντεβού σας με το Θεσσαλικό Περισκόπιο αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε 10 μονάδες ανακύκλωσης που λειτουργούν στη Θεσσαλία αλλά και σε άλλες βιομηχανικές μονάδες έχει προβεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας για να διαπιστωθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες έχουν αδειοδοτηθεί. Από χθες, υπηρεσίες και συνεργεία της Περιφέρειας πραγματοποιούν ενδελεχείς ελέγχους στις βιομηχανικές μονάδες μετά και το συμβάν της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Σοβαρές ζημιές σε υποδομές άφησε πίσω η κακοκαιρία της Κυριακής στο Δήμο Φαρκαδόνας με επίκεντρο τις κοινότητες Γριζάνου και Κεραμιδίου. Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που εκδηλώθηκαν έχουν αποκατασταθεί, ενώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα την περιοχή για την καταγραφή των ζημιών σε πυμνιοστάσια. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις βόρειες Ποράδες. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, η πυροσβεστική και οι δήμοι των νησιών βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε εργασία ή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Αντιπαράθεση έχει πυροδοτήσει η υπόθεση του νέου πυροσβεστικού μεγάρου Βόλου. Η βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Ζέτα Μακρύ, απέδωσε τις καθυστερήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υποστηρίζοντας ότι ο Βόλος αδικήθηκε καθώς έστρεψε αλλού την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Δήλωσε ακόμη ότι δεν κατανοεί την πρόταση του Χρήστου Τριαντόπουλου για μεταφορά της πυροσβεστικής σε ακίνητο του ΕΛΓΟ Δήμητρα, προσθέτοντας πως ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας δεν ανέφερε ότι υπήρξε σχετική συνεννόηση. Σύμφωνα με την κυρία Μακρύ, μετά την αδυναμία της Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει το έργο, η κυβέρνηση. Η μόνη λύση είναι η υλοποίηση του έργου από την κυβέρνηση μέσω ΣΔΙΤ. Στην πυροσβεστική αποδίδει στο μεταξύ την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η χρηματοδότηση του έργου ανέγερσης νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, αναφέροντας σε ανάρτησή του πως ουδέποτε κατέθεσε μελέτη. Έτοιμα αναβολής της δίκης των Τεμπών έθεσαν συνήγοροι περάσπισης κατηγορουμένων που προέρχονται από την Εργοσέ και είναι παράλληλα κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717. Οι συνήγοροι υπέβαλαν αιτήματα για αναβολή της δίκης μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης, υποβλήθηκαν και ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Η δίκη συνεχίζεται αύριο. Πανδημοσιοϋπαλληλική τετράωρη στάση εργασίας σήμερα και από τις νομαρχία, από τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΗ στους νομούς της Θεσσαλίας. Τραγωδία σημειώθηκε στο Μαλάκιο, όπου μια 88χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της χθες το μεσημέρι από τη θάλασσα. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Ζαγοράς Μουρεσίου Νίκο Καμπούρη. Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της χρονικής συγκυρίας, ωστόσο ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ. Χωρίς νερό είναι από χθες το απόγευμα η τοπική κοινότητα Μεγάρχης στο Δήμο Τρικαίων, με τους κατοίκους να μην έχουν ενημερωθεί τι έχει προκαλέσει το πρόβλημα υδροδότησης και πότε θα αποκατασταθεί. Άρθηκε η απαγόρευση χρήσης νερού για ανθρώπινη κατανάλωση από το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου σε Τσαγκαράδα, Άγιο Δημήτριο και Άγιο Ιωάννη. Αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και του μέχρι πρότινος Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Βασίλη Σίμου λίγες ημέρες μετά τη δημόσια δήλωση ανεξαρτητοποίησης του τελευταίου. Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας σημειώνεται ότι υπήρξε συνάντηση των δύο ανδρών και όπως αναφέρεται, μετά από εκτεταμένο γόνιμο και δημιουργικό διάλογο κατέληξαν ότι θα προχωρήσουν μαζί και ενωμένοι. Μια βολιώτικη εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά έργου συνολικού προϋπολογισμού 60,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η σύμβαση του έργου, το οποίο αφορά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Δυτικής Αττικής, υπεγράφει χθες παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ανάθεσή του σε εταιρεία Μέδρα το Βόλο καταγράφεται ως σημαντική επιχειρηματική επιτυχία για την περιοχή. Και τέλος, σημαντική διάκριση για φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι κατέκτησαν κορυφαία θέση σε διεθνή διαγωνισμό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σχεδίασαν και κατασκεύασαν. Η επιτυχία αναδεικνύει τη δουλειά των φοιτητικών ομάδων του Ιδρύματος και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την τεχνολογία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στην Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα εκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Οι συνήγοροι τους αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας και χαρακτηρίζουν ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ. Έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν, συμπλήρωσε. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη και δύο προσώπων στην υπόθεση. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 χρόνων από τη δολοφονία του φοιτητή Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία, αποτιώντας φοροτιμή στη μνήμη του 20χρονου φοιτητή και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Το κυβερνών κόμμα επισημαίνει ότι την επέτειος έρχεται σε μια συγκυρία που θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Μηνύματα ισχύως και Ευρωπαϊκής Ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για την ετήσια ιστορική παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Θα πάρουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά ραφάλ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στον Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτου σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 Πάνο Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κ. Σαμιράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα ακοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κάλεσε όλα τα κόμματα να ακοστολογήσουν τις προτάσεις τους. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωράριου, προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Δύο νερά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοούλιας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
4: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
7: Ήρθαμε. Από πού? Αναγύρου το θέλ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Βόλ.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
3: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
11: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Σειρά για την εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Τώρα μαζί θα είμαστε μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά για όσους το προτιμάτε μέσα από το ertheco.gr. Μουσικά και νοσταλγικά θα πάμε σήμερα, αλλά και αύριο θα χωρίσουμε την εκπομπή ουσιαστικά σε δύο μέρη, ελληνικό τραγούδι και ξένο τραγούδι. Θα πάμε να δούμε τι κάναμε και τι ακούγαμε τα καλοκαίρια των Zeros. Όσοι είστε, ανήκετε μάλλον στην γενιά Χ και στους Millennials, θα καταλάβετε απόλυτα τι εννοώ. Γιατί τα καλοκαίρια των Zeros, εκεί από το 2000 μέχρι το 2009, ήταν μια μεταβατική και γεμάτη νοσταλγία εποχή. Η τεχνολογία είχε μπει στη ζωή μας, απλά δεν μας είχε κλείσει ακόμα μέσα στο σπίτι. Ήταν η δεκαετία της απόλυτης ξεγνιασιάς, των πρώτων κινητών με έχρωμη οθόνη, θυμάστε, της ελληνικής pop έκρηξης, των ατελείωτων ωρών στις παραλίες χωρίς το άγχος των social media. Η τεχνολογία και η επικοινωνία είχε μπει στη ζωή μας, αλλά στέλναμε SMS με γκρίκλεις, αν θυμάστε, για να χωρέσουμε 160 χαρακτήρες στο μήνυμα και να μην χρεωθούμε διπλά. Κάναμε δωρεάν αναπάντητες κλήσεις για να δείξουμε ότι σκεφτόμαστε κάποιον ή ότι φτάσαμε κάπου. Περιμέναμε το βράδυ για φθηνότερο ίντερνετ, ακούγοντας το χαρακτηριστικό θόρυβο που έκαναν τότε τα μόντεμ. Περνούσαμε ώρες αλλάζοντας στάτους με στίχους τραγουδιών και κάνοντας buzz για να μας προσέξουν στο chat στο MSN Messenger. Σε σχέση με τις φωτογραφίες, βγάζαμε αυθόρμητες έτσι πιο πολύ, με χαμηλή ανάλυση και κόκκινα μάτια για να τις ανεβάσουμε μετά στο high five. Παίζαμε στις παραλίες ρακέτες μέχρι τελικής πτώσεως. Αυτός ήταν ο απόλυτος ήχος του ελληνικού καλοκαιριού, με τον μπαλάκι να καταλήγει συχνά στους ανυποψίες. Στους λουόμενους. Πίναμε φραπέδες με πολύ αφρό ή το ολοκένουργιο τότε φρέντο εσπρέσο που μόλις είχε αρχίσει να γίνεται μόδα. Διαβάζαμε περιοδικά όπως ήμασταν αραγμένοι στις παραλίες, Σούπερ Κατερίνα, Μαξ, Στάτους ή Νίτρο και λύναμε καλοκαιρινά τεστ. Ανοίγαμε το Bluetooth στην παραλία ή στο κλαμπ τα βράδια ψάχνοντας περίεργα ονόματα συσκευών για να στείλουμε μια εικόνα. Έτσι κάναμε φλερτ τότε μέσω Bluetooth. Βλέπαμε και πολλωστή φορά αμέτρητες έτσι ελληνικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση, ειδικά το μεσημέρι τις ώρες που έκαιγε ο ήλιος. Αγοράσαμε τα CD non-stop mix του Νίκου Αλιάγα ή τις καλοκαιρινές συλλογές των περιοδικών και τις αντιγράφαμε στο νερό, αν θυμάστε. Και σε σχέση με την βραδινή διασκέδαση, υπήρχαν τεράστια open air club, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, που έπαιζαν mainstream ελληνικά R&B και Eurodance. Και τα καλοκαίρια των Zeros η μουσική ήταν γεμάτη ενέργεια, με την ελληνική pop να ζει τη χρυσή της εποχή, το R&B να κυριαρχεί στα club και τα καλοκαιρινά CD συλλογές να παίζουν non-stop στα αυτοκίνητα και στα beach bar. Φωνικές επιτυχίες για τη ραδιόφωνο είμαστε εμείς των Zero στα ελληνικά FM ήταν τραγούδια που έπαιζαν κυριολεκτικά κάθε μία ώρα. Αν άνοιγες το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, ας πούμε, πηγαίνοντας προς την παραλία ή το πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά σου, αποκλείεται να μην πετύχαινες κάποιο από τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Θα ακούσουμε μόνο ελληνικά. Το ξένο ρεπερτόριο θα το δούμε αύριο και θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι Επικίνδυνα Σε Θέλω, των C-Real, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2006. Ήταν απόλυτο pop rock χιτάκι αυτό. Δεν υπήρχε σταθμός που δεν το μετέδιδε καθημερινά. Κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ τους Κάθε Μου Σκέψη, σε μουσική του Τάκη Δαμάσκη και στίχους της Ειρήνης Δούκα. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό και επανερχόμαστε.

Και μετά τους Serial θα πάμε στο Μιχάλη Χατζηγιάννη, που μπορούμε νομίζω να πούμε ότι σε αυτή τη δεκαετία, δηλαδή από το 2000 μέχρι το 2009, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, αν θέλετε, στα FM. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι ο Χατζηγιάννης είχε ένα δικό του σίγγλ, το οποίο έπαιζε ατελείωτα στα RGNA. Το Δε Φεύγω συγκεκριμένα θα ακούσουμε, που η ιστορία του ξεκινάει το 2006 από μια αναπάντεχη πρόταση του στιχουργού Νίκου Μωραΐτη προς τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, με σκοπό να αναδειχτούν τα λαϊκά έτσι στοιχεία της φωνής του ερμηνευτή που είχε εντοπίσει ο στιχουργός. Ο Χατζηγιάννης λέγεται ότι είχε εκφράσει αμφιβολίες για το αν θα μπορούσε να υποστηρίξει σωστά ένα πιο λαϊκό κομμάτι. Ο Νίκος Μωραΐτης όμως τον καθησύχασε, υποσχέθηκε στίχους για την επόμενη μέρα και του παρέδωσε το Δε Φεύγω. Τη μουσική έχει γράψει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Η αποδοχή από τον κόσμο ήταν τεράστια, διότι το κομμάτι αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη.

Αλλάζουμε ύφος και θα πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Κοριαλά και την Κατερίνα Μουτσάτσου στο κομμάτι «Μια φορά», αν το θυμάστε. Οι περισσότεροι που είστε στην ηλικία μου θα το θυμάστε. Ένα εναλλακτικό, νοσταλγικό έτσι pop τραγούδι που έγινε πραγματικά τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία. Κυκλοφόρησε το 2003 και είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες της ελληνικής electropop σκηνής των Zeros. Ο Δημήτρης Κοριαλάς έχει υπογράψει εξ ολοκλήρου στίχους και μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού και περιλαμβάνεται στον τρίτο του προσωπικό δίσκο με τον τίτλο «Ας τα δύσκολα σε μένα». Αν και είχε ήδη γράψει το κομμάτι ο Κοριαλάς, έψαχνε μια γυναικεία φωνή που να μην είναι ούτε αμιγώς λαϊκή, ούτε παραδοσιακά pop, αλλά να βγάζει έτσι μια πιο ιδιαίτερη αισθητική. Και από ό,τι φάνηκε, εκ των υστέρων και εκ του αποτελέσματος, η επιλογή της Κατερίνας Μουτσάτσου αποδείχθηκε ιδανική.

Τώρα καλοκαίρι στα Ζήρος χωρίς Ελένα Παπαρίζου γίνεται? Δεν γίνεται. Πολλά θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Για την ώρα θα σταθούμε στο 2007 και στο τραγούδι «Το φιλί της ζωής» από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας που έντυσε όλο εκείνο το καλοκαίρι μας. Η ταινία ήταν ρομαντική κωμωδία σε σκηνοθεσία του Νίκου Ζαπατίνα με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Παπουτσάκη και το Λαέρτη Μαλκότσι. Η δε ατμόσφαιρα του τραγουδιού και του βίντεο κλιπ φυσικά δένει απολύτως με το θαλασσινό και νησιώτικο σκηνικό της ταινίας, η οποία δεν δραματίζεται στην πανέμορφη Μήλο. Στη μουσική ο Γιώργος Σαμπάνης, από τις πρώτες του επιτυχίες στο συγκεκριμένο τραγούδι, στους στίχους ο Γιάννης Δόξας. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Και πάμε σε λίγο πιο βαρύ πυροβολικό τώρα και συγκεκριμένα στο Γιώργο Μαζονάκη και το Gucci φόρεμα, ένα τραγούδι που ξεσήκωσε πραγματικά θύελλα στα ραδιόφωνα, έγινε ατάκα της καθημερινότητας εκείνη την εποχή. Περιλαμβάνεται στον πολυπλατινένιο δίσκο του Γιώργου Μαζονάκη με τίτλο Σάββατο, σε στίχους και μουσική του Φίβου, και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μέχρι και σήμερα, αλλά και παράλληλα ανατρεπτικά κομμάτια της σύγχρονης ελληνικής pop λέκης σκηνής. Ο Φίβος πειραματίστηκε παντρεύοντας το hip hop, το R&B μαζί με λαϊκά στοιχεία. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν τραγουδάει με τον κλασικό, όπως τα λέγαμε, τρόπο, αλλά σχεδόν ραπάρει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη, στα κουπλέ. Το κομμάτι μάλιστα λειτουργήσε και ως diss track για την εποχή, γιατί σατήριζε τη ρηχότητα, την προβολή του πλούτου και το κυνήγι της επώνυμης μάρκας.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.

Αλλάζουμε ύφος, πάμε σε πιο έτσι έντεχνο pop ύφος και σε ένα τραγούδι που πραγματικά έντισε το καλοκαίρι μας το 2001 και μιλάω για το «Θάλασσα μου σκοτεινή» του Νίκου Πορτοκάλογλου, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας Μπραζιλέρο σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Γκορίτσα. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο Πορτοκάλογλου σε συνέντευξή του στη Life O, το τραγούδι γεννήθηκε αυθόρμητα όταν διάβασε το σενάριο της ταινίας. Το ερμήνευσε ο ίδιος φυσικά, στα φωνητικά συμμετέχει η Ανδριάννα Μπάμπα, που έκανε τότε ένα από τα πρώτα της πολύ σημαντικά βήματα στη δισκογραφία. Γενικά το soundtrack του Μπραζιλέρο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, με το συγκεκριμένο τραγούδι να γίνεται αμέσως ραδιοφωνικό hit και να παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια του καλλιτέχνη.

Θα συνεχίσουμε με τον Γιώργο Ρους και το τραγούδι «Εξαιρέσεις», ένα κομμάτι που έκλεισε τη δεκαετία καθώς κυκλοφόρησε το 2009, σαν ένα από τα πιο κολλητικά και πολυπεγμένα κομμάτια στο ραδιόφωνο. Ο κεντρικός στίχος σε αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω, δεν υπάρχουν κανόνες μα μόνο εξαιρέσεις, έκφρασε έτσι εκείνη την εποχή την ανθρώπινη ανάγκη για ανατροπή της καθημερινής ρουτίνας. Μιλάει το κομμάτι για την αναζήτηση της αυθεντικότητας, του έρωτα και της ελπίδας μέσα στην αποξένωση της πόλης τότε, τώρα τη γενικότερη.

Δυτικές συνοικίες για τη συνέχεια και φυσικά τα καλοκαιρινά τα ραντεβού. Ένα τραγούδι που πραγματικά έπαιζε κυριολεκτικά παντού. Δεν υπήρχε εκπομπή που να μην το βάζει το συγκεκριμένο κομμάτι. Κυκλοφόρησε το 2001 στον παρθενικό του δίσκο με τον τίτλο «Τη Ήρυδα στα χρώματα» και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καλοκαιρινά κομμάτια της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η μουσική του Βασίλη Ματζουράνη, η στίχη του Κώστα Μιλώση.

Και για σήμερα θα κλείσουμε αυτή μας την περιήγηση για το τι έτσι ακούγαμε non-stop στο repeat τα καλοκαίρια μας στα Zeros με το Σοκράτη Μάλαμα και την Πριγκιπέσα. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2000 και μέσα σε αυτή τη δεκαετία μετατράπηκε από μια underground επιτυχία σε ένα από τα πιο πολυπεγμένα τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία. Η ιστορία δε της Πριγκιπέσας είναι απολύτως αυθεντική, αυθόρμητη και ρομαντική, όπως την έχει διηγηθεί ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε διάφορες συνεντεύξεις του. Ήταν ένα δώρο ανάγκης, δηλαδή ο Σοκράτης Μάλαμας έγραψε αυτό το τραγούδι μέσα σε λίγα λεπτά, λέει, σαν δώρο γενεθλίων για τη γυναίκα του, επειδή εκείνη την περίοδο δεν είχε καθόλου χρήματα για να της αγοράσει κάτι το υλικό. Δωράκι για μας, βεβαίως, τους ακροατές, αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ αυτό το κομμάτι.

Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας, και είναι απίστευτο, αλλά έχει φτάσει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Στη μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, οπότε εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι και εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο πάλι την ίδια ώρα, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δεύτερα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννητσα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο. Εγκαινιάστηκαν οι εγκαταστάσεις, τις οποίες στεγάζεται η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων στην Καβάλα. Κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας για τους νόμους Ηλίας Αχαΐας και Τολού Ακαρνανίας που επλήγησαν αποθεομηνίες. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον των ανακριτικών αρχών σήμερα, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών. Να πάμε στα δικαστήρια και τη Δέσποινα Κρητικού. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Οι δύο απολογήθηκαν με υπόμνημα. Ο τρίτος μένει να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή οι δύο έδωσαν υπόμνημα στην ανακρίτρια και οδηγούνται στο γραφείο της εισαγγελέως για τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους ή όχι με τα βαριά κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης του εμπρισμού της παράβασης του νόμου περιόπλων που περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι κατηγορίες αυτές φαίνεται ότι αύριο θα διαχωριστούν. Ήταν in rem οι διώξεις όπως απαγγέλθηκαν το Σάββατο. Σε σχέση με τον 24χρονο μένει να το δούμε και αν όντως συμφωνήσει η ανακρίτρια στην απολογία λίγων ωρών που ζητούν οι δικηγόροι του. Ο 29χρονος και ο 26χρονος δεν συνεργάστηκαν ούτε με τις αρχές, με την αστυνομία δηλαδή, ούτε με τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πριν από δύο λεπτά που βγήκαν από το γραφείο της ανακρίτριας, δεν φαίνεται να έδωσαν, να απάντησαν σε κάποια από τα ερωτήματά της, πέρα των λίγων γραμμών που περιλάμβανε το υπόμνημα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ποινική τους μεταχείριση τις επόμενες ώρες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο μεταξύ, απολογούνται σήμερα και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροήν, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρονται να είχαν ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης είπε ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από 16 χρόνια γιατί τώρα αξιοποιήθηκε από έμπειρους αξιωματικούς της Ελλάς το υλικό, το οποίο υπήρχε ήδη στην αντιτρομοκρατική. Όπως ανέφερε, τώρα μπόρεσε η αστυνομία, υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη του συγκροτούν μία κατηγορία. Δεν είχε αξιολογηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε, το υλικό που υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς. Και τώρα όσον αφορά το email, είπε ότι δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Δεν μπορεί ένα email που θα λέει ότι δύο άνθρωποι έκαναν ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα που απολογούνται οι κατηγορούμενοι, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σοκοίδης. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή στον καθένα για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
2: Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό του εφετείου της Θεσσαλονίκης τους απλούς συνεργείς σε απόπειρα απάτης αφορούσε τις περιπτώσεις αγροτών του το 2019 και το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση ορφανών ακροτεμαχίων στο Ε9 ανυποψίας των προσώπων. Ζωντανό οι ιδιοκτήτες τους, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις να δηλώνονται ως μισθωμένες από αγρότες που αιτούνταν αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται τώρα για έναν 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και έναν 55χρονο λογιστή, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Την ίδια ώρα, με την ίδια ποινή, το δικαστήριο καταδίκασε έναν αγρότη για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλασμογραφίας και ένα ακόμη πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση. Σε κανέναν από τους τέσσερις καταδικαστέντες δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στη Λαμία, όπου εκεί οι αρχές φέρονται να εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Ο Χρυσόστομος Τρίμης βρίσκεται στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε. Δεν μας ακούει ο Χρυσόστομος Τρίμης. Δεν ξέρω αν... Όχι. Όχι, έχουμε κάποιο θέμα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να φύγουμε από τη Λαμία και να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί σήμερα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ολόκληρη περιοχή είναι στην κατηγορία 4 του χάρτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
3: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ολόκληρα τα Δωδεκάνησα είναι σήμερα στην κατηγορία 4 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή είμαστε στον πολύ ψηλό κίνδυνο και γι' αυτό το λόγο όλες οι δυνάμεις, είτε αυτό αφορά την πυροσβεστική είτε την πολιτική προστασία και τις εθελοντικές ομάδες, είναι σε κατάσταση συναγερμού ουσιαστικά για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να προκύψει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετό αέρα εδώ στη Ρόδο σήμερα και προφανώς αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά. Μάλιστα το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία στα Δωδεκάνησα, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά σε οποιοδήποτε νησί της Δωδεκανήσου. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε ο χάρτης και για την αυριανή ημέρα. Για την αυριανή ημέρα λοιπόν στην κατηγορία 4 του πολύ ψηλού κινδύνου είναι οι περιφερειακές ενότητες ΚΟ και Καλύμνου, όπου ισχύουν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες σε περιοχές που... είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι κάποιες περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Αυτό μιλάμε για αύριο. Και βέβαια με την ελπίδα, Αγγέλη, να μην υπάρξει οποιοδήποτε απρόοπτο και οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο μεταξύ, πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από λίγη ώρα και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές και επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά επιχειρούν, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Υδροφόρος του Δήμου Θέρμης συνδράμουν και αυτές στο έργο της κατάσβεσης, ενώ να πούμε ότι κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Τα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112, το οποίο τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3 δηλαδή, όπως και η Χαλκιδική και το Κιλκής. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας που λιμνάζει στη Μαγνησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανέλαβε επίσημα τη δέσμευση να υλοποιήσει το έργο, ωστόσο βουλευτές, περιφέρεια και δήμος ερίζουν για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για την καθυστέρηση. Ελένη Ραυτοπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως σωστά είπες, είναι χρόνια αυτό το ζήτημα που αποσχολεί την τοπική κοινωνία και είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που να στεγάζει τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βόλου. Εδώ και πολλά χρόνια από το Δήμο Βόλου έχει παραχωρηθεί ένα οικόπεδο, για να πω εν συντομία την ιστορία. Εδώ και λίγα χρόνια υπήρξε δέσμευση από την περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου αυτού, της ανέγερσης δηλαδή νέου πυροσβεστικού μεγάρου, καθώς αυτός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Ωστόσο, πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό, ανακοινώθηκε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας τελικά δεν χρηματοδοτεί την ανέγερση του μεγάρου της πυροσβεστικής, και το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιπαράθεση, στην οποία εμπλέκονται οι βουλευτής Μαγνησίας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, ο συνάδελφός της, ο κύριος Τριαντόπουλος επίσης. Η κυρία Μακρύ μάλιστα θεώρησε ότι έπρεπε να δώσει μια συνέντευξη τύπου χθες για να πει τι ακριβώς έχει γίνει αυτό το διάστημα. Απέδωσε τις καθυστερήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υποστήριξε ότι ο Βόλος αδικήθηκε καθώς η περιφέρεια έστρεψε αλλού την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, και σύμφωνα με την κυρία Μακρύ, μετά την αδυναμία πλέον της περιφέρειας να χρηματοδοτήσει το έργο, η μόνη λύση είναι να υλοποιηθεί μέσω από το Υπουργείο και μέσω ΣΔΙΤ, με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Αυτός είναι μονόδρομος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Λοιπόν, το Γάντι σήκωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αργά χθες το βράδυ, γύρω στα μεσάνυχτα, ο οποίος με ανάρτησή του δίνει απάντηση στα όσα είπε η κυρία Μακρύ, ουσιαστικά επιρρύπτοντας την ευθύνη για το γεγονός ότι ματαιώθηκε η χρηματοδότηση του έργου από την περιφέρεια στην πυροσβεστική. Εγώ προσωπικά, είπε ο κύριος Κουρέτας, είχα μιλήσει με το αρχηγείο και αποφασίσαμε να ανοίξει πρόσκληση αρχές του Γενάρη του 25 και να κλείσει τέλεια του Απρίλη. Σε αυτούς τους μήνες, τονίζει ο κύριος Κουρέτας, είχε συμφωνηθεί να κατατεθεί η μελέτη από το δικαιούχο που ήταν η πυροσβεστική. Μελέτη δεν κατατέθηκε και η πρόσκληση έληξε, έτσι τα χρήματα πήγαν αλλού. Δεν είναι δικά μου. Εγώ αυτό που είχα υποσχεθεί το έκανα, είπε, και μάλιστα έδωσε και μια περισσότερη πληροφορία επιπλέον, ότι τα χρήματα αυτά που επρόκειτο να κατευθυνθούν για την ανέγερση πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο δόθηκαν για να γίνει ένα αστυνομικό μέγαρο στα Τρίκαλα και ένα στην Ελασσόνα. Αυτό είναι το ζήτημα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη πλέον του ζητήματος αυτού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου και την Καβάλα, να δούμε το θέμα της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων της 21ης ΕΜΟΔΕ, οι εγκαταστάσεις της οποίας εγκαινιάστηκαν στην περιοχή Κοκκινόχωμα και με τη λειτουργία της ενισχύεται πλέον στην ευρύτερη περιοχή πρόληψη για την, και η καταπολέμηση για τις δασικές πυρκαγιές. Ρένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 21η ΕΜΟΔΕ, ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, είναι η πιο πρόσφατη που συγκροτήθηκε στη χώρα, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2025. Πλέον λειτουργεί σε ένα κατάλληλο και εξοπλισμένο για τις ανάγκες της χώρου. Το κτίριο παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για τη στέγαση της μονάδας, ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνέβαλε και στον εξοπλισμό της, προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρώπινες και λειτουργικές συνθήκες για το προσωπικό, προμήθευσε τις εγκαταστάσεις και με βασικό πάγιο εξοπλισμό. Η λειτουργία της πρώτης ΕΜΟΔΕ στην περιοχή ενισχύει ουσιαστικά μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέροντας ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Αποστολή της είναι η πρόληψη της δάσο προστασία, η καταστολή των δασικών πυρκαγιών με πεζοπόρα και αερομεταφερόμενα τμήματα, επεμβάσει σε περιστατικά φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, αλλά και αν χρειαστεί σε αστικά συμβάντα. Αποτελεί σημαντική βοήθεια στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην περιοχή, καθώς διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Σε πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης οικολογικής αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης μετατρέπεται ο Εύρος 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Να πάμε στην Ορεστιάδα και τη Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν το συμπέραγμα που βγήκε από την πρόσφατη επίσκεψη επιχειρησιακού κλιμακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με επικεφαλή στον Γενικό Διευθυντή Δασών τον κύριο Κουντούφα στον Εύρο και την Σαμοθράκη. Έγινε αυτοψία για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον νομό μας μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 2023. Τώρα, σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα, η εικόνα που παρουσιάζει ο νομός σήμερα είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 25 εκατομμύρια από αυτά αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου τα 61 έργα αποκατάστασης. Έγινε ακόμα αξιολόγηση και στα έργα αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά την πυρκαγιά, τα αντιδιαβρωτικά έργα δηλαδή, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την καταστροφή, τελειώρησαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκρατώντας πολύτιμο γόνιμο έδαφος, τα αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 48,7 εκατομμύρια ευρώ, που βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους και αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Αλλά έμφαση δόθηκε και στην παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των δασικών οικοσυστημάτων που είχαν πληγεί. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την ΒΒΕΦ Ελλάς και με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, έχουν ήδη υλοποιηθεί στοχευμένες αναδασωτικές δράσεις σε επιλεγμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, με τη φύτεψη περίπου 55.000 περίπου δασικών φυταρίων σε έκταση 1.150 περίπου στρεμάτων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όπιση τα εμβληματικά αυτά αρπακτικά πτηνά. Ενώ στη διάρκεια των αυτοψιών επιθεωρήθηκε και η πρόοδος των έργων πρόληψης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας δασών αντινέρω, τα οποία περιλαμβάνουν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, αλλά και συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με 15 μόνιμους πυροσβέστες ενισχύεται από τον Οκτώβριο η πυροσβεστική υπηρεσία Λασιθίου. Η σχετική προκήρυξη αφορά όλη τη χώρα και προβλέπει συνολικά την πρόσληψη 600 πυροσβεστών. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο λοιπόν της νέας προκήρυξης, η Κρήτη θα ενισχυθεί ουσιαστικά με 55 νέες θέσεις, 15 εκ των οποίων θα έρθουν στο νομό Λασιθίου. Βέβαια, οι διαδικασίες των προκηρύξεων αντιλαμβάνεστε ότι είναι αργές, δηλαδή αναμένεται από τον Οκτώβριο και μετά. Τώρα θα ενισχύσουν, θα είναι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, θα ενισχύσουν τις ανάγκες, τις πολλές ανάγκες που έχουμε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα, τον πιο ξηροθερμικό τόπο στην Ελλάδα, με πάρα πολύ αέρα, με εναπομείνοντες δασικές εκτάσεις σε ξηροθερμική κατάσταση, και τον άγλυφο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στην περιοχή. Είναι αναγκαίοι αυτοί οι μόνιμοι πυροσβέστες να έρθουν στο νομό Λασιθίου. Τώρα το ζήτημα είναι να ενισχυθεί και τώρα βέβαια με έκτακτους, διότι είδατε, ξεκίνησε όχι και τόσο καλά με μια πυρκαγιά στην Ιεράπετρα. Κατάφερε η πυροσβεστική υπηρεσία πριν από 2 εβδομάδες εκεί να τη θέσει σε έλεγχο πολύ γρήγορα. Ωστόσο, ξέρετε ότι περάσαμε πέρυσι. Φοβόμαστε πάρα πολύ και φέτος, γιατί έχει περισσότερη καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε βροχές στο τέλος του χειμώνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το ότι ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία ειδικά σε μια δύσκολη περιοχή, και ορθά το Υπουργείο αποφάσισε να κατανείμει τους 15 από τους 55 εδώ στο νομό Λαστείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό σοβαρά τραυματισμένου 21χρονου πεζοπόρου από απόκριμνο σημείο στο Φαράγγι Μιλιοπού στην Ικαρία. Να πάμε στον Γιώργο Βιτσαρά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Ευτυχώς, τουλάχιστον σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουμε έτσι τελευταία ενημέρωση από το νοσοκομείο Ικαρίας, ο νεαρός βρίσκεται ακόμα εδώ. Περιμένουμε, επειδή οι γονείς του βρίσκονται στην Αγγλία και περιμένουν την ενημέρωση από αυτούς για το τι θα γίνει, αν θα μεταφερθεί στην Αθήνα, γιατί χρειάζεται μια εγχείρηση που πρέπει να γίνει στην μέση του, και νομίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Ήταν δύο περιπατητές νεαροί, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στην αποπτώση.
0: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
8: Ορίστε.
0: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
8: Επισκέπτες, ναι, επισκέπτες. Mm-hmm. Και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο μονοπατιών. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή βεβαίως. Γι' αυτό και το λέμε ξανά και ξανά ότι χρειάζονται και οι οδηγοί βουνού, οι οποίοι υπάρχουν στην Ικαρία και μπορούν να βοηθήσουν για την ασφαλέστερη μετακίνηση ή χρήση αυτών των μονοπατιών. Από αν τυχόν θέλουν βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και μόνοι τους, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και τα νέα παιδιά, χρειάζονται μια βοήθεια σε αυτή την ενημέρωση που πρέπει να έχουν. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλο τέτοιο ατύχημα. Υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, του ΕΚΑΒ. Και θα πρέπει να το επισημάνω για άλλη μια φορά, τα νησιά όπως είναι η Ικαρία έχουν ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό μέρος, υπάρχει μια επικινδυνότητα, υπάρχει μια επικινδυνότητα στους δρόμους μας, έτσι, και υπάρχει και μια επικινδυνότητα και στη θάλασσα. Πολύ μεγάλη προσοχή για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στη Λαμία και τον Χρυσόστομο Τρίμη να δούμε την υπόθεση με τη σαλμονέλα, με τα κοτόπουλα που φέρονται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Μέχρι το πρωί 17 ήταν τα άτομα τα οποία νοσηλευόντουσαν ως κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία άρχισαν να κάνουν από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής την εμφάνισή τους στην πόλη, με την ένταση να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τουλάχιστον 30 άτομα βρέθηκαν στα ΤΕΠ ή στην παθολογική του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και οι 17 έφτασαν να είναι οι νοσηλευόμενοι, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του, που φαίνεται ότι είχαν καταναλώσει κρεατοσκευάσματα προερχόμενα από κοτόπουλο. Και κάπως έτσι φαίνεται τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση να έχει μεταδοθεί η σαλμονέλα στους ανθρώπους αυτούς. Έχουν γίνει έλεγχοι, όπως μας ανέφεραν οι τοπικές περιφερειακές αρχές, σε όλη την αλυσίδα, από τα καταστήματα τα οποία προμήθευσαν το φαγητό στους καταναλωτές, φτάνοντας μέχρι και την παραγωγική μονάδα, το πτηνοτροφείο, που τελικά εντοπίστηκε να είναι αυτό το οποίο έχει προμηθεύσει τις ποσότητες κοτόπουλου σε διάφορα καταστήματα. Έχουν ληφθεί δείγματα από το ΟΜΟ Κοτόπουλο και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ έχουν σταλεί σε ειδικό εργαστήριο στη Χαλκίδα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και από εκεί ότι πρόκειται για σαλμονέλα, γιατί υπάρχει μία πρώτη επιβεβαίωση από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Έχουν ληφθεί δείγματα από εργαζόμενους στα 6 τουλάχιστον καταστήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί να προμήθευσαν αυτά τα κρεατοσκευάσματα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν νοσούσε ήδη κάποιος από αυτούς. Και από εκεί και πέρα, αυτό που αναφέρεται είναι ότι και οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά και ότι δεν υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση κάποιου εκ των νοσηλευόμενων. Σε μία με δύο μέρες οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα πάρουν εξιτήριο, όπως αναφέρεται από την πλευρά του νοσοκομείου. Ωστόσο, καταλάβαμε όλοι ότι αυτός ο αριθμός των ασθενών δεν είναι συνηθισμένος. Ήδη υπάρχει μία οδηγία από τον ΕΟΔΗ, έστω και άτυπη, να αποφεύγουν οι καταναλωτές στην Λαμία την κατανάλωση προϊόντων κοτόπουλου, προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα κρούσματα, ενός ιού που, όπως αναφέρουν, χρειάζεται ακόμη και 7 μέρες για την επώασή του στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι υγειονομικές και οι τοπικές αρχές είναι γενικότερα σε εγρήγορση και περιμένουν να δουν αν θα έχουν τις επόμενες ημέρες άλλα κρούσματα σαλμονέλας στην περιοχή της Λαμίας, ίσως και στην ευρύτερη, για να δουν τι θα χρειαστεί από εκεί και πέρα να κάνουν. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές, εδώ έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ρήπανση στην Τάφρο της Λαψίστας εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στους αγρότες του Λεκανοπαδιού. Το ΕΒΚ Κρίας Λαψίστας, μετά την χθεσινή έκτακτη σύσκεψη, προσέφυγε πλέον στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για περιβαλλοντική ρήπανση, την ώρα που οι μετρήσεις δείχνουν εξαιρετικά υψηλό μικροβιακό φορτίο. Η Βασογκόρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά την έκτακτη σύσκεψη, χθες οι αγρότες αποφάσισαν να υποβάλουν εκ νέου μήνυση κατά αγνώστων για την μόλυνση, για την ρήπανση που παρατηρείται στην Τάφρο της Λαψίστας. Είναι η δεύτερη, είχε υποβληθεί και πέρσι και ζητήθηκε πλέον να συσχετιστούν οι δύο υποθέσεις. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι την 1η Ιουλίου στην Τάφρο της Λαψίστας το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση στις μετρήσεις της δειγματοληψίας που έγιναν παρουσίασε τιμές κολοβακτηρίδιων περισσότερο από 4.500 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Όπως έγινε γνωστό χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι μετρήσεις αυτές με τιμές πάνω από τα όρια ήταν έτσι από το Φεβρουάριο, δηλαδή και το διάστημα της 3ης Ιουνίου που δόθηκε η άδεια χρήσης νερού, σε πολύ όμως χαμηλότερες τιμές. Τώρα, αφότου η Τάφρος της Λαψίστας έκλεισε για να διοχετευτεί το νερό στην άρδευση, φαίνεται ότι η στασιμότητα των νερών ανέπτυξε βοήθησε μάλλον στην ανάπτυξη των παθογόνων οργανισμών. Οι αγρότες τονίζουν ότι βεβαίως και θέλουν να ποτίσουν τα χωράφια τους και να μην καταστραφούν οικονομικά. Από την άλλη μεριά όμως λένε ότι από αυτά τα χωράφια ζουν τόσο οι ίδιοι όσοι και οι οικογένειές τους και δεν θέλουν να δημιουργηθούν προβλήματα στην υγεία τη δικιά τους ή των ζώων, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του κάμπου προορίζεται για τον καλλιεργιών του κάμπου προορίζεται για ζωοτροφές. Την ίδια στιγμή το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, της Δημοτικής Επιχείρησης Σύντρεψης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, παραδέχτηκε ότι οι μετρήσεις είναι πραγματικές, είπε όμως ότι αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, καθώς γίνονται μετρήσεις στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού και τα νερά με συγχωρείτε πληρούν τα κριτήρια για τις προϋποθέσεις αφενός, αφετέρου το νερό χλωριώνεται. Έτσι, λέει, σε ένα ανοιχτό σύστημα θα πρέπει να ερευνηθεί ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που μολύνουν την Τάφρο. Όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα θα έχει εξέλιξη. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανάκλησης πλέον της άδειας χρήσης του νερού για άρδευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τους καλλιεργητές των 13.000 στρεμάτων του κάμπου της Λαψίστας.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Βασιλική Γκορού. Να πάμε τώρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Πάπα Δημητρίου. Η αποκομιδή απορριμμάτων στο νησί ανατέθηκε για 2 χρόνια σε ιδιώτη έναντι ποσού περίπου 9.643.000 ευρώ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
11: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει την αποκομιδή των απορριμμάτων των σύμμυχτων, να πούμε έτσι, όχι και της ανακύκλωσης, μόνο των σύμμυκτων και των αστικών αποβλήτων ο ιδιώτης, ο οποίος υποχρεούται πέραν των άλλων και πέραν της αποκομιδής να έχει πλημμένους τους κάδους, πλημμένα τα σημεία όπου βρίσκονται οι κάδοι και να μαζεύει και τα ογκώδη οικιακά, όχι τα μπάζα. Επίσης τη μεταφορά τους στον Λίβα, στο χιτά του Λίβα και την έξοδό τους, ας το πούμε έτσι, εκτός Ζακίνου, καθώς πηγαίνουν και στον χιτή της του νομού Ηλίας. 2 χρόνια λοιπόν, κάτι παραπάνω από 9.600. Ο δήμαρχος και σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ Ζακίν του είπε ότι την εποπτεία δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, υποστηρίζοντας ότι την εποπτεία την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει τις εντολές. ο Δήμος πλέον απεγκλωβίζεται από την αποκομιδή, καθώς η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση και προσφορά, κυρίως, όχι ζήτηση, στις συμβάσεις τις οποίες έβγαιναν έστω για 8 μήνα ή για διετίες, προκειμένου να εργαστούν κάποιοι στην αποκομιδή. Οπότε θα εστιάσει στην ανακύκλωση και σε άλλους τομείς όπως την πεζή καθαριότητα που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το νησί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Μετά την απελευθέρωση των όριμων τυριών από τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου, δόθηκε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά ανοιχτού τύπου τυροκομεία. Να πάμε στη Λέσβο και τη Δήμητρα Λαχουρή. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η Γενική Διεύθυνση Χτινιατρικής έδωσε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου. Τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, τα οποία αριθμούν σε 20, αντιμετώπισαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, από τις 16 Μαρτίου ως σήμερα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να διαθέσουν προς πώληση τα τυροκομικά τους προϊόντα εκτός νησιού. Έτσι λοιπόν δίνεται αυτή η δυνατότητα και τα όριμα τυριά, κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες θα εξειδικευτούν, θα μπορούν να απελευθερωθούν και να διατίθεται και στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αυτό αποφασίστηκε, γιατί τα κρούσματα του αυτόδους πυρετού δεν μειούμενα. Χθες, για παράδειγμα, σε ελέγχους που πραγματοποίησαν τα συνεργεία της κτηνιατρικής, βρέθηκε μόνο μία εκτροφή θετική στον αυτόδη πυρετό στην περιοχή των Μυστεκνών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Λαχουρή. Κονδύλι ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης για τους τρεις νομούς Ηλίας Αχαΐας και Τόλου Ακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από τις θεομηνίες του χειμώνα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι τώρα μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για κρίσιμες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις αντιπλημμυρικές υποδομές της Ηλίας, ένας από τους νομούς που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των πρώτων μηνών του 2026. Σημαντική οικονομική ανάσα και θωράκιση για τις υποδομές της Ηλίας φέρνει αυτή η επίσημη έγκριση της χρηματοδότησης, καθώς μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος αφορά άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νομό. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία της απόφασης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας οι παρεμβάσεις αφορούν τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσαν οι πλημμύρες και κυρίως θα έλεγα στις περιοχές των Δήμων Ανδρίτσανας Κρεσθένων, Ζαχάρος, Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Πύργου, χωρίς να παραβλέπουμε τις υπόλοιπες περιοχές. Η δεύτερη παρέμβαση είναι στο εθνικό δίκτυο και στις καταπτώσεις. Είχαμε, αν θυμάστε, καθυζήσεις του οδοστρώματος σε κομβικά σημεία, όπως για παράδειγμα στην Εθνική Οδό Πύργου Ολυμπίας, καθώς και στην 111. Και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις παραποτάμιες περιοχές, εκεί όπου έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι αγρότες, και πρόκειται για χρηματοδότηση που αφορά την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς Αλφιό και Νέδα, που είχαν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2020.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την εντονή διαμαρτυρία του εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Συντικής Γεώργιος Τάτσιος για τις σουρές των προμαχών. Όπως τόνισε, είναι η πιο πολυσύχναστη και επισκέψιμη χερσαία πύλη της χώρας με 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ συνεχίζει είναι και η ταλαιπωρία των κατοίκων.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ταλαιπωρία των δημοτών μας, των κατοίκων, διότι ξέρετε, η ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι του καθενός είναι κυρίαρχο δικαίωμα του πολίτη. Και εδώ μιλάμε ότι τους στερείται η ελεύθερη πρόσβαση. Να πούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν τα σύνορα με τη Βουλγαρία υπάρχουν διόδια. Τα διόδια βρίσκονται 500 μέτρα μετά τον κόμβο που πηγαίνουν οι άνθρωποι στο Προμαχώνα και στο Άγκιστρο, ακόμη και οι επισκέπτες στο Άγκιστρο. Το αποτέλεσμα είναι, όταν θα έχουμε μεγαλύτερη ουρά των 500 μέτρων, που συμβαίνει καθημερινά λόγω της μεγάλης έλευσης επισκεπτών από Βουλγαρία προς Ελλάδα και επιστρέφουν προς τα πίσω, δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων, επειδή υπάρχουν τα διόδια, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ελεύθερα. Πρέπει να καθυστερούν 2 και 3 ώρες για να κάνουν μια διαδρομή των 5 λεπτών. Βέβαια, αυτό έχει επιπτώσεις και στην εικόνα της χώρας μας, διότι έρχονται επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από ψηλά, από άλλες χώρες και καθυστερούν αρκετές ώρες μέσα στο καύσωνα για να περάσουν αυτά τα διόδια. Η πρότασή μας λοιπόν είναι και για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σπίτια τους, αλλά και να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα της χώρας, είναι όταν θα φτάνει η ουρά στα 500 μέτρα, δηλαδή στο κόμβο του Προμαχώνα, εκεί να υπάρξουν κάποιες θερμικές κάμερες ώστε να σηκώνουν αυτομάτως τις μπάρες. Αυτομάτως. Για να μπορεί να λύνεται το πρόβλημα. Χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάποιος υπάλληλος. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε, η ρεαλιστική πρόταση που κάνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και στη Νέα Εγνατία Οδό, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο, ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις ημέρες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Στην απόκτηση 2 ακινήτων που βρίσκονται δίπλα στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης προχώρησε ο Δήμος. Η εξέλιξη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι ένα βήμα για τη δημιουργία του προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή. Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από το Δήμο Κοζάνης των 2 οικοδομών στο οικοδομικό τετράγωνο 149 που συνορεύουν με τη διαδικασία απόκτησης από το Δήμο Κοζάνης των 2 οικοδομών στο οικοδομικό τετράγωνο 149 που συνορεύουν με το Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης.

0: ουσία αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αλλά και την προβολή του τόπου. Στόχος είναι η αποτελεσματική ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών προκειμένου να παραδοθεί στους δημότες ένας κοινόχρηστος χώρος δίπλα από το Λαογραφικό Μουσείο, αντάξιος της ιστορίας του και της προσφοράς του. Να πούμε ότι η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του ιστορικού κέντρου της Κοζάνης με τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων όπως προβλέπεται από το νέο ρημοτομικό Κέλι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αναστασία Παπαντώνη και να πάμε τώρα στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε μια κινηματογραφική καταδίωξη και χειροπέδες μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών. Η Δήμητρα Αναργύρου θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλή μεσημέρι από την Πάτρα, Αγγέλη, και θα έλεγα ότι συγκεκριμένοι μάλλον παρακολουθούν πολλές κινηματογραφικές τέτοιες ταινίες δράσεις. Κάπως έτσι εκτελήθηκαν και αυτές τις σκηνές χθες το απόγευμα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Να πω επίσης ότι η κινητοποίηση της Ελλάδας είχε ξεκινήσει νωρίτερα, έπειτα από αλληπάλληλες καταγγελίες πολιτών για αυτή την ύποπτη δράση των συγκεκριμένων ατόμων στην περιοχή. Χρησιμοποιούσαν την προσφυλή μέθοδο της προσποίησης, συστηνόμενοι στα θύματα τους ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή της ΔΕΗ, γνωστό το σενάριο, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να εισβάλλουν στα σπίτια τους. Μόλις λοιπόν οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός του οχήματος πάτησε γκάζι, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα για να ξεφύγει. Ακολούθησε, όπως είπες και εσύ, μια άγρια καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Η προσπάθεια βέβαια διαφυγής τους με το αυτοκίνητο δεν κράτησε πολύ, καθώς λίγη ώρα αργότερα εγκλωβίστηκαν, εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να χαθούν τρέχοντας στα γύρω στενά με τα πόδια. Η καταδίωξη έλαβε τέλος με έναν ιδιαίτερα συνήθιστο τρόπο. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, χτένισαν την περιοχή, κατάφεραν να εντοπίσουν και να εγκλωβίσουν τρεις από τους τέσσερις από τη Σπύρα μέσα σε ένα νεκροταφείο, στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου στην Πάτρα. Εκεί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Ο τέταρτος συνεργός τους κατάφερε προσωρινά να ξεφύγει. Αναζητείται επισταμμένος από τις αρχές. Και σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε σε αυτούς, τους συλληφθέντες δηλαδή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά, καθώς και διάφορα κοσμήματα τα οποία τα είχαν κλέψει από τα γύρω σπίτια. Και εκτιμάται ότι αποτελούν πλέον βέβαια το προϊόν της εγκληματικής τους δραστηριότητας και λύρα από τις πρόσφατες απάτες. Τώρα, η προανάκριση της ασφάλειας πατρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το σύνολο των θυμάτων τους, γιατί έχουν γίνει πολλά τηλέφωνα από χθες το βράδυ στην αστυνομική διεύθυνση, από πολίτες, και να διαπιστωθεί επιτέλους το ακριβές εύρος της δράσης τους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Αναργύρου. Να πάμε τώρα στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη, να δούμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στα Ζωνιανά, όπου εκεί κάτοικοι έδιωξαν το συνεργείο του ΔΔΕ που πήγε στο χωριό για να κάνει κάποιες εργασίες αναβάθμισης μετρητών, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκίνητου τους, τους πήραν το υπηρεσιακό λάπτοπ. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και καταδικάζει με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό αυτό. Ευτυχία Πενταράκη, καλό μεσημέρι.
3: Από 7 έως 10 άτομα ήταν γκέλοι, περικύκλωσαν με τα αυτοκίνητά τους στο αμάξι των δύο τεχνικών, 25 έως 35 ετών, άρχισαν τους ήταν να φύγουν. Από αυτά που κατάλαβαν, γιατί μας μίλησε το ένα από τα δύο άτομα, τους είχαν ενοχλήσει οι διακοπές ρεύματος που γίνονται στην περιοχή από άλλα συνεργεία, καθώς είναι διάφορες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου σε εξέλιξη στην περιοχή. Την πλήρωσαν, όπως φαίνεται, εκείνοι οι δύο. Δεν τους άφηναν να τους εξηγήσουν. Τους έδιωξαν. Όταν είδαν αυτή την κατάσταση, πήγαν στο αμάξι να φύγουν. Τότε με την κατσούνα που κρατούσαν, ο ένας άρχισε να σπάει τα τζάμια του αυτοκινήτου. Μάλιστα, στην προσπάθειά του έσπασε και το λάπτοπ και χτύπησε, όπως μας είπε ο τεχνικός, δεν είχε σκοπό μάλλον να τον χτυπήσει. Δεν ήθελε, από ό,τι κατάλαβα, να χτυπήσει τον συναδελφό του στο χέρι. Ο ίδιος ο άνθρωπος που κράταγε την κατσούνα έδωσε και μια μπουνιά στο αμάξι και έκοψε μόνος του το χέρι του και το αμάξι, το υπηρεσιακό του ΔΔΕ, του εργολάβου, είχε αίματα απ' έξω. Mm-hmm. Οι άνθρωποι φυσικά έφυγαν από την περιοχή, αφού δεν μπορούσαν να τους εξηγήσουν, δεν καταλάβαιναν, δεν τους άκουγαν καθόλου, όπως μας είπε. Η Ένωση Τεχνικών Ετήμνου καταδικάζει λοιπόν τις απειλές και τον εκφοβισμό που δέχτηκαν οι συναδελφοί τους και προκλήθηκαν και φθορές στο όχημα. Όπως είπε, είναι απαράδεκτες τέτοιες ενέργειες και δεν έχουν θέσει.

0: σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, αναφέρει η ανακοίνωση στους συναδέλφους του εργολάβου του ΔΔΕ και σε όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά επιτελούν το έργο τους με ευθύνη και επαγγελματισμό. Καλούμε τη διοίκηση του ΔΔΕ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους. Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, καταλήγει η ανακοίνωση Γκέλη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία. Με έτοιμα τη μεταφορά από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ στοιχείο σε δομή των Αθηνών και την επανεξέταση του αιτήματος ασύλου, ομάδα προσφύγων και μεταναστών από τη Σενεγάλη πραγματοποίησαν πορεία και συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Βουνακίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από την Κύο. Είχαμε λοιπόν χθες αυτή τη συγκέντρωση. Ξεκίνησαμε πορεία από την περιοχή της ΒΙΑΛ, κρατώντας πανό που έθεταν αυτά τα ζητήματα της επανεξέτασης του αιτήματος ασύλου και της ελευθερίας τους. Ήταν μια ομάδα συνολικά, αυτοί που συμμετείχαν στη συγκέντρωση ήταν περίπου τα 20 άτομα. Έχουμε όμως περί τους 50 πρόσφυγες μετανάστες από τη Σενεγάλη, μεταξύ αυτών είναι 4 γυναίκες και ένα παιδί, οι οποίοι παραμένουν πάνω από 9 μήνες, ορισμένοι έχουν φτάσει και τους 11 στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Παρά το ότι έχουν συζητήσει με τη διοίκηση του κέντρου ετούτης, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί κάποια λύση σε αυτό το θέμα, όπως επίσης η ενημέρωση που έχουμε σε επικοινωνία που έχουμε γνωστούς τους από τη γειτονική ΣΑΜΟ που και εκεί λειτουργεί και κλειστή ελεγχόμενη δομή, είναι ότι είναι πιο γρήγορη η διαδικασία και μπορούν να τα κινούνται σε κέντρα των Αθηνών. Πρέπει να πούμε ότι στα τέλη του Μαΐου είχαμε και άλλη μια κινητοποίηση πάλι από την ίδια εθνικότητα προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή οι Σενεγαλέζοι ήταν και πάλι που είχαν προχωρήσει τότε και σε απεργία πείνας με αυτά τα αιτήματα και είχαν μάλιστα μεταφερθεί και 6 εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Χίου. Είχαν σταματήσει αυτή την απεργία γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά τους θα μεταφερθούν τουλάχιστον στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι ίδιοι μιλούν για αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει στο να μπορέσουν να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουν ανακοινώσει κάτι άλλο αν θα επαναλάβουν αυτή την, όπως είχαν πει το Μάιο, την απεργία πείνας. Σε έναν αριθμό, όπως είπαμε, φτάνουν τους 50 οι Σενεγαλέζοι πρόσφυγες μετανάστες που βρίσκονται στη Χίο. Ο πληθυσμός είναι πολύ περισσότερος όσους κρατούνται στο κέντρο της ΒΙΑΛ, αλλά πάλι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε γνωρίσει παλαιότερα. Πρέπει να είναι γύρω στα 600 με 700 άτομα αυτοί που κρατούνται στη Χίο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ηράκλειο τώρα, οι κάτοικοι των Αθανάτων ξεκίνησαν νέο γύρο κινητοποιήσεων, καθώς επιμένουν στην αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής υποδοχής μεταναστών στην περιοχή τους. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Γκέλη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου ο σχεδιασμός για την δημιουργία στο Ηράκλειο προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, χθες οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν ακόμη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο που βρίσκονται οι αποθήκες, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, κ. Σακούδης, στόχος είναι να προβληθούν οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι της περιοχής λένε και επιμένουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι κατάλληλο για την φιλοξενία της συγκεκριμένης δομής. Κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Σακούδη, έχει επιβεβαιώσει και η έκθεση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου μετά την αυτοψία που έκαναν οι μηχανικοί της. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της περιοχής Γκελή απέστειλε νέα επιστολή στον κ. Πλεύρη, με την οποία απαιτεί την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας για τη δημιουργία της δομής. Επίσης, ζητεί να ληφθούν υπόψη ακριβώς οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, καθώς και η έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας του Δήμου, η οποία διαπίστωσε, όπως είπαμε ήδη, μεταξύ άλλων αυθαίρετες κατασκευές στις αποθήκες, πρόβλημα στην κυκλοφοριακή σύνδεση με την Εθνική Οδό και ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με την οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής. Τώρα, σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κ. Αλέξη Καλοκ καλοκαιρινό και με τον Περιφερειαρχή, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Σταθούλη, και ζήτησαν συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με ανακούφιση, η αθλητική κοινότητα της Κέρκυρας δέχτηκε την ενέργεια του Δήμου να ανανεώσει για ακόμη 3 χρόνια την άδεια λειτουργίας του κλειστού προπονητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού. Ο Λυκούργιος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κέρι. Η άδεια εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Η αθλητική εγκατάσταση κατατάσσεται στην κατηγορία Δέλτα, γεγονός που επιτρέπει την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων παρουσίας και 1000 θεατών. Το κλειστό προπονητήριο είναι μία από τις λίγες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κλειστών αθλητικών δραστηριοτήτων και προπονήσεων στο νησί. Η νέα άδεια λειτουργίας επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ως προς την ασφάλεια και την λειτουργία της. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο σύνολο των αδειών που διαθέτει πλέον το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των αθλητικών του υποδομών. Το αποτελεί το σημαντικότερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού, εξυπηρετώντας καθημερινά τις ανάγκες αθλητικών συλλόγων, αθλητών και πολιτών.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά στα Βασιλικά. Είναι καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι. Η Μπέλα Θεριού θα μας ενημερώσει. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Προκλήθηκε βέβαια ανησυχία στον κόσμο εκεί. Ήχησε το 112 στα κινητά όσων βρίσκονται κοντά στην περιοχή, με την πολιτική προστασία να καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Έγινε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, στην οποία συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Τώρα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, σαφώς. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
1: Mm-hmm, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια για την πυρκαγιά που είχαμε στην Εύβοια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Θα πρέπει να πούμε ότι είναι εξέλιξη αυτή η φωτιά. Είναι στο χωριό Λάτα, κοντά δηλαδή στο Αλιβέρι. Είναι σε δασική έκταση. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς 16 οχήματα με 36 πυροσβέστες. Η αλήθεια είναι ότι ήχησε και το 112 στην περιοχή και ο λόγος έχει να κάνει ότι βρίσκονται στην περιοχή, υπάρχουν κατοικίες και αυτός είναι ο λόγος που έχει γίνει σχετική ενημέρωση στους κατοίκους και γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον να την περιορίσουν για να μην επεκταθεί και απειλήσει τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής τα λέγα έτσι δυσκολεύουν λίγο και οι άνεμοι της περιοχής στην προσπάθεια των πυροσβεστών, αλλά ευελπιστούν τουλάχιστον να καταφέρουν και να την περιορίσουν και να μην επεκταθεί και απειλήσει, όπως είπαμε, και τα σπίτια της περιοχής. Για την ώρα είναι σε εξέλιξη και το μέτωπο θα έλεγα ότι είναι μεγάλο, αλλά γίνεται προσπάθεια έτσι για να το σβήσουν.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομάδα έρευνας και δίωξης για την αντιμετώπιση περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα συγκροτείται από τη δασική υπηρεσία της Ξάνθης. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ.
7: Ξεκίνησε να συστήνεται η ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία Ξάνθης και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά κατοίκους εκεί της περιοχής λόγω των άγριων ζώων, όπως άλογα, αλεπούδες και αρκούδες, υπόκεινται ζημιές στις καλλιέργειές τους και οι οποίοι τοποθετούν τοξικά δολώματα, με τις οποίες όμως δεν μειώνεται ο πληθυσμός των άγριων ζώων, αλλά τα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγική τους δυνατότητα είναι πάρα πολύ μικρή, μόλις 1 αυγό το χρόνο. Αυτό τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δασολόγος, περιβαλλοντολόγος Παναγιώτης Βαφίδης, ο οποίος εργάζεται στην δασική υπηρεσία Ξάνθης. Υπογράμμισε δε πως στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των κτωματοφάγων πουλιών. Όπως σημειώνεται, στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη περιοχή των κτωματοφάγων πουλιών, η μεγαλύτερη αποικία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη διαθέτουν μια ταΐστρα στα λιβερά της Σάνθης, όπου έχουν παρουσιαστεί 8 με 9 ζεύγη κτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει την αποκατάσταση στο 50% του πληθυσμού μετά από τα δηλητηριασμένα δολώματα φόλες που είχαν ανεβρεθεί το 2012 και είχαν σχεδόν μηδενίσει την αποικία. Για την σύσταση της ομάδας δίωξης έχουν παρακολουθήσει 2 κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται ένας τρίτος ακόμη τον ερχόμενο Νοέμβριο, οπότε θα προχωρήσει στην ευρύτερη σύσταση της ομάδας και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματικοί.
1: Για ακόμα μία χρονιά, φέτος η παραλία του Γυαλού στη Σάμο έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού με τη διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού στον Όρμο Μαραθοκάμπο. Χαρίς Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Φεστιβάλ Γυαλού και από την περιοχή εδώ στον Όρμο Μαραθοκάμπου, το παλιό σαπουνοπείο Κεντούρι από το 1923. Με την συμμετοχή λοιπόν δεκάδων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού επιστρέφει στον Όρμο, μετατρέπει για μια ακόμη χρονιά την παραλία του Γυαλού σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινά και απογευματινά σεμινάρια, ενώ είναι και ο διεθνής φήμης ουτίστας, συνθέτης, ερμηνευτής Χάικ για Τσιτζιάν, αρμενικής καταγωγής. Πριν από λίγη ώρα παρακολουθήσαμε τα μαθήματα που έκανε σε νεαρά παιδιά και ιδίως σε παιδιά τα οποία προέρχονται από μουσικά σχολεία για παραδοσιακά όργανα από όλες τις εθνικότητες: Αρμενία, Συρία, Ελλάδα, Κύπρο και Σάμο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όσοι βρίσκονται στη Σάμο να το παρακολουθήσουν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Ζαβουδάκη. Κλείνουμε μένοντας τον πολιτισμό. Βασισμένη στην διάσημη όπερα του Μπιζέ Κάρμεν, είναι η παράσταση χορού από το παλέτο του Μιλάνου που παρουσιάζεται απόψε στη Ρόδο. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το φημισμένο λοιπόν κρατικό μπαλέτο Ντι Μιλάνο, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της Κάρμεν σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Προσπέρ Μέριμε, ευρέως γνωστή από την ομώνυμη όπερα του Ζορζ Μπιζέ και πάνω στην πρωτότυπη μουσική του. Η Κάρμεν είναι ένα έργο για την αγάπη και το μοιραίο πάθος και αφηγείται τη γνωστή τραγική ιστορία μιας ανεξάρτητης γυναίκας, η οποία βλέπει την επιθυμία της για ελευθερία να καταραίει από την καταστροφική κτητικότητα ενός άντρα. Το μπαλέτο Ντι Μιλάνο, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρηλυκή Ακαδημία La Scala, συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του Ιταλικού μπαλέτου και εγωιτεύει το κοινό με την τέχνη και την κομψότητά του. Έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλη την Ιταλία και σε κορυφαίες σκηνές ολόκληρο τον κόσμο, ενώ διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Κάρλο Πέστα, υπότη του τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η εκφραστική και εμπλουτισμένη με σύγχρονα στοιχεία χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του Μπιζέ υπόσχεται στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά σε μια παράσταση γεμάτη ενέργεια, έντονα συναισθήματα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου της Ρόδου, με εισιτήρια στα 25 και 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
10: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης. Και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στο επίκεντρο η δικαιοσύνη με δύο βαριές υποθέσεις. Οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν παίρνουν σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας, ενώ στη Βρετανία κρίνεται το αίτημα έκδοσης της 46χρονης που συνελήφθη με διεθνές ένταλμα. Την ίδια ώρα απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μηνύματα κατά της βίας και της τρομοκρατίας με αφορμή τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ενώ το Παρίσι γιορτάζει την 14η Ιουλίου με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Και από τη μάχη της επικαιρότητας στη μάχη του γηπέδου, Γαλλία και Ισπανία μονομαχούν απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Μία μάχη με γκολ, πάθος και μόνο ένα εισιτήριο για την κορυφή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Air News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμα δύο προσώπων στην υπόθεση. Ενώπιον της ανακρίτειας σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματά του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη. Σε εξέλιξη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Και μονομαχία Γαλλίας-Ισπανίας απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ, απευθείας από την ΕΡΤ 1.
0: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 16 λοιπόν χρόνια μετά τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η υπόθεση που σημάδεψε τη χώρα περνά σε μια νέα κρίσιμη δικαστική φάση. Η έρευνα των αρχών που παρέμενε ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε σε νέες εξελίξεις, με δύο συλληφθέντες να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη εκεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας την πλήρη εικόνα για τα πρόσωπα και τους ρόλους όσων φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Να δούμε λίγο το χρονικό της επίθεσης αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Σοφία Ορφανού πριν μεταφερθούμε στα δικαστήρια της Ελβεπίδων και στον Σπύρο Δαρσινό. Σοφία, η έρευνα των αρχών δεν σταματά στα πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος άλλων μελών της ομάδας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ καθοριστικές για τις τελευταίες εξελίξεις είναι και η αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια αλλά και η συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι αστυνομικοί των τροποκτονιών έχουν πλέον συντάξει μια δικογραφία η οποία μετά από 16 χρόνια φέρεται να περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς έγιναν το μοιραίο, πώς ακριβώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Ουσιαστικά, οι δύο 42χρονοι φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο, όπως προκύπτει από την αστυνομία, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και από το ρουχισμό τους, έφτασαν στα ίχνη τους, αλλά και από το σωματότυπό τους, δηλαδή πρόκειται για μια ολοκληρωμένη έρευνα από την αστυνομία, έτσι όπως το περιγράφουν και οι αστυνομικοί. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τις 46χρονες, καθώς είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για τη δράση της. Είναι η μόνη που ταυτοποιήθηκε από τα μαλλιά της και από το σωματότυπό της. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να δουν και αναμένουμε και επίσημα για το αν η ίδια θα δεχτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει την συμπληρωματική της, να οδηγηθεί στα δικαστήρια εδώ στην Ελλάδα. Η δικογραφία πάντως των ανθρωποκτονιών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.
6: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοϊδής τόνισε σήμερα ότι για την απόδοση ευθυνών να απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια, επισημένοντας πως η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και ένα μεμονωμένο έβριμα δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε καταδίκη.
8: Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για μας τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρά.
9: Προφανώς όχι.
8: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.
6: Σήμερα εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφορικά με αυτή την κριτική που δέχεται και η ελληνική αστυνομία για το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κυρία Δημογλίδου λοιπόν απάντησε ότι οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Όπως τόνισε η ίδια, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και παράλληλα εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
10: Η αστυνομία δεν πραγματοποιεί σύλληψεις για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στη δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά την υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις, ναι, οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα. Υπάρχουν και άλλα άτομα εμπλεκόμενα.
11: Για 12 έχουμε ακούσει.
9: ακούσει.
10: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να επαφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας το πρωί εδώ στο σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά με την πορεία των ερευνών. Να περάσουμε όμως και στο δικαστικό πεδίο. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Οι δύο κατηγορούμενοι υπενθυμίζουμε ότι καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, όπως μας είπε νωρίτερα και η Σοφία Ορφανού. Την ίδια ώρα εξελίσσεται στο Λονδίνο και η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λοιπόν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός στο RT News. Τα τελευταία λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
11: Βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Πάνω από δύο ώρες οι δύο 42χρονοι βρίσκονται μέσα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και προχωρούν στις απολογίες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση μετά και από τα όσα τους καταλογίζουν οι αστυνομικές αρχές. Θυμίζουμε πως η βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίσουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Είναι μια βαρύτερη κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το διακύβευμα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν μια ξεκάθαρη θεωρητική γραμμή, καθότι ισχυρίζονται πως η δικογραφία που έχει σχηματίσει ως επιτοπλίστων τα στελέχη της δίωξης ανθρωποκτονιών έχει αρκετά κενά, δεν έχει αρκετό βάρος θα λέγαμε και τα στοιχεία δεν επαρκούν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια τόσο σοβαρή κατηγορία. Επισημαίνουν μάλιστα πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, των δύο δισαπαιδιάχρονων, με τους ανθρώπους, με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία. Κάποιες φωτογραφίες από παλιότερες αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, και αυτές οι φωτογραφίες έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία, τόσο κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, του μοιραίου συλλαλητηρίου, τον Μάιο του 2010, όσο και από άλλα σημεία. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη χθες τα ξημερώματα γύρω στις 4 η ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, όπου εργάζεται. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, είχε μάλιστα εκδώσει και το εισιτήριό της για να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθότι είχε εκφράσει.
6: Ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Air News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά δικήματα όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και οι πράξεις τρομοκρατίας δεν παραγράφονται. Μίλησε και για τη διαδικασία έκδοσης της 46χρονης, που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού. Συνελήφθη λοιπόν στη Βρετανία, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, εφόσον ίδια συνέστη την επιστροφή της στην Ελλάδα.
12: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης, προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία, και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
13: Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
12: Δεδομένου ότι, όπως ακούω, έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
6: Παράλληλα, σήμερα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμη είναι η σημερινή διαδικασία λοιπόν για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι θα κληθούν και εκείνοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μετέδωσε στο Air News πριν από λίγα λεπτά η Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
9: Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσιάστηκαν σήμερα, 12 παραπέντε έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έκαναν και την σύλληψή τους, και από ομάδες της ΟΠΚΕ. Ανέβηκαν στον πρώτο όροφο οι δύο, 26χρονοι και ο 29χρονος. Φέρεται να κατέθεσαν ένα υπόμνημα στην ανακρίτρια με λίγες γραμμές, χωρίς να δεχτούν να απαντήσουν σε κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με τα όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια, και τους επέβαλε ερωτήσεις. Ο 24χρονος υπέβαλε αίτημα μιας ακόμη προθεσμίας 24 ωρών. Έγινε δεκτό το αίτημά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε την ώρα που θα απολογηθεί, αύριο υπολογίζουμε το πρωί, οπότε λίγη και το πενθήμερο, είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να απολογηθεί. Ούτως ή άλλως, οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος, βιντεολεπτικό υλικό των αρχών που έχει περισυλλεγεί από κάμερες της γειτονιάς εκεί που είχαν το κρυσφύγετο στα 200 μέτρα απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και από το σπίτι της ίδιας της οικογένειας και από τα περιφερειακά, από τις περιφερειακές κάμερες, και μία από αυτές να θυμίσουμε ότι τους έδειξε χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έχουν δεθεί εντός εισαγωγικών στην δικογραφία που έχουν υποβάλει τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ότι ήταν αυτοί οι δύο που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, το φωνικό γκαζάκι που είχε σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, και συγκεκριμένα για τον 29χρονο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα αξιολογηθεί ποινικά όλο αυτό το υλικό και τι θα αποφασίσουν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Ακόμη ένας γύρος αύριο λοιπόν για την απολογία του 24χρονου, που από την αρχή διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο. Λέει ότι έχει δώσει κλειδί σε κάποιον φίλο του, σχεδόν συνομιλικό του, και δεν γνωρίζει την 26χρονη. Από χθες το βράδυ τα κινητά της 26χρονης και του 29χρονου επέστρεψαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και αναλύονται. Να θυμίσουμε ότι στο σπίτι, σε κατοίκον έρευνα, βρέθηκε ένα σχεδιάγραμμα με το δρομολόγιο μέχρι τη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση.
6: Οι αστυνομικές έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, καθώς οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται μόνο στη φωνική επίθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες συλλήψεις.
10: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, mm-hmm. για τις οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι, και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατά σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν είδαν μπροστά τους τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
13: Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως. Δηλαδή.
10: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη και σε
0: αυτό. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 22χρονου Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, σε μια επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα και έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Στις 14 Ιουλίου του 1992, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας, στη Συμβολή των Οδών Βουλής και Καραγιώρη Σερβίας, με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί, όμως από την έγκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής της γεωπονικής σχολής που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, προκάλεσε την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν τη μνήμη του, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
14: Καλό μεσημέρι. Εμένα δεν συμφοβόμαστε, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργό σε αναρτησία του για τη συμπλήρωση 44 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Ο Πρωθυπουργό επισημαίνει πως σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, με την ανάρτηση που συνοδεύεται και στη φωτογραφία του δολοφονημένου του 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα είχαμε και από την Νέα Δημοκρατία. Με ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται πως η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία, καταλήγει η ανακοίνωση, τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει η συγκεκριμένη ανακοίνωση.
6: Άγη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν πολύ και θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Πάμε να βγούμε εκτός σύνορων, καθώς κλιμακώνεται συνεχώς η ένταση στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας και πάλι την περιοχή με ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ιρανικές θέσεις στα νότια της χώρας, αλλά και σε νησιά, ενώ οι Ιρανοί στόχευσαν τρία τάνκερ και αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη, την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία. Και όλα αυτά, Έλενα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από σήμερα το βράδυ θα επιβληθεί και πάλι αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Μάλιστα, έθεσε και το θέμα των αμερικανικών διοδίων στα στενά του Ορμούζ, κάτι που διεκδικεί και το Ιράν. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Σε μια αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ μέχρι τώρα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμιζαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ελεύθερα για την ναυσιπλοή ως διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έθεσε το θέμα επιβολής τελών 20% επί του φορτίου των πλοίων που διέρχονται, γιατί όπως είπε, οι ΗΠΑ είναι ο φύλακας των στενών και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Η αντίδραση του Ιράν, που διεκδικεί διόδια, τέλη από τα πλοία και τον έλεγχο βεβαίως των στενών, ήρθε από τα social media και μια ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, που είπε ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πρέπει να αποζημιώνεται κάποιος ως φύλακας των στενών. Βέβαια, το 20% είναι υπερβολικό, εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και το Ιρανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει ένα νόμο για τη διαχείριση των στενών. Εκεί επικεντρώνεται λοιπόν η ένταση και βεβαίως αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ναυσιπλοεία.
6: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε δεν βάζει στο στόχαστρο μόνο το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν σκεφτούμε και τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά εμέσως πιέζει και τους υπόλοιπους συμμάχους.
15: Ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν και οι επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία που διέρχονται κυρίως από την πλευρά των ακτών του Ομάν, γιατί το Ιράν, να θυμίσουμε ότι θέλει τα πλοία να διέρχονται με την άδειά του από την πλευρά των Ιρανικών ακτών. Είχαμε λοιπόν επιθέσεις σε τρία πλοία, δύο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και μάλιστα εκεί είχαμε ένα νεκρό ναυτικό ινδικής καταγωγής, και στο τρίτο τάνκερ, σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά σήμερα, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο, αλλά όλοι οι ναυτικοί εκεί είναι ασφαλείς. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που συνεχώς κλιμακώνεται, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβάλλει και πάλι, όπως ανακοίνωσε, αποκλεισμό και στα ιρανικά λιμάνια από σήμερα το βράδυ 11 ώρα Ελλάδας, θέλοντας να πιέσει το Ιράν Να θυμίσουμε επίσης ότι επανήλθαν οι κυρώσεις προς τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου, αν και το Ιράν λέει ότι θα συνεχίσει κανονικά. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν, μάλιστα εκτός από τις βραδινές επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, όπως είπε Ντόνα, και πριν από περίπου μία ώρα υπήρξαν πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για νέα πλήγματα σε πολλές περιοχές, όπως η Μασά, το Πανταραμπάς, το Μπουσέρ, και από εκεί δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τι χτυπήθηκε, όμως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι βάζει στο στόχαστρο την αμυντική αλλά και επιθετική ικανότητα του Ιράν στις παράκτιες αυτές περιοχές, προκειμένου να σταματήσει τα χτυπήματα σε πλοία αλλά και προς τις χώρες του κόλπου, γιατί υπήρξε απάντηση από το Ιράν, στοχεύοντας, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία αλλά και το Κουβέιτ. Τώρα, να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα, και ενώ έχει πει όλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά και για ενδεχόμενη επίθεση και στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, μια νέα αμερικανική επίθεση, λέει ότι είναι πιθανή και μια διπλωματική λύση. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν δείχνουν διάθεση για να συνεχίσουν στην διπλωματική οδό βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν πριν από 3 εβδομάδες. Ενώ επίσης να πούμε, Ντόνα, ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο, επίσης αρκετά επικίνδυνο, με τους Χούθη να εκτοξεύουν πυράβλους και drones κατά τους αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας στα σύνορα με την Ιεμένη, σε αντίπεινα, όπως είπαν, για πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σανά, την ώρα που προσγειωνόταν εκεί ιρανικό αεροσκάφος. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε τέτοιο χτύπημα από πλευράς της. Αντίθετα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Σανά ανέλαβε αυτή την ευθύνη για την επίθεση την ώρα που προσγειωνόταν το ιρανικό αεροσκάφος, γιατί, όπως είπε, παραβίασε τον εθνικό ενέργειο χώρο της Ιεμένης.
6: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση που μας περιγράφεις δυσκολεύει ακόμα τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πόλεμο. Βέβαια μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έλενα, θα επανέλθουμε σε σένα στην συνέχεια με τις υπόλοιπες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και την αγορά της ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή ως και τις 31 Αυγούστου η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ από την Hellenic Energy, ύστερα από παρένεση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης. Ανάλογη κίνηση αναμένεται και από τη Motor Oil. Η μείωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, Πινελόπη Μητρούλια, που οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια παρατεταμένη πλέον κρίση στον Περσικό κόλπο αλλά και στα στενά του Ορμούς. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το τι συμβαίνει στην διεθνή αγορά και να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 86,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, όταν είχαμε δει ότι είχε πέσει κατά πολύ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι σύμφωνα με τη δημοψηφία του Υπουργείου Ανάπτυξης χτες Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων ήταν στο 1 ευρώ και 9,79, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,94. Και το ντίζελ κίνησης αντιστοίχως χθες ήταν στο 1,854, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,692. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ενεργοποίησε την κυβέρνηση, η οποία ήρθε σε επαφή με τα δηληστήρια προκειμένου να γίνει αυτή η έκπτωση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και το μέτρο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή. Το μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής αμόλυβδης των 95 οκτανίων κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο.
6: Δηλαδή αυτό πρακτικά για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας σημαίνει ότι δεν θα δούμε να ξεπερνά τα 2 ευρώ η βενζίνη.
10: Αυτό είναι ο στόχος, να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Mm-hmm. Δηλαδή αν αφαιρέσουμε ας πούμε από το 1,979, αν αφαιρέσουμε 10 λεπτά, θα δούμε ότι θα είναι στο 1,879. Τώρα να πούμε πώς θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Το μέτρο έχει εθελοντικό χαρακτήρα, συμφώνησαν οι δύο διελιστικές επιχειρήσεις, δηλαδή η Hellenic Energy και η Motor Oil, να προσφέρουν από 20 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία, έτσι ώστε να μειωθούν τιμές των καυσίμων στους καταναλωτές. Όπως είπαμε, το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, λόγω του ότι αυτή η περίοδος, κατά αυτή τη περίοδο υπάρχουν έντονες μετακινήσεις και οι εταιρείες, μάλλον τα δηληστήρια, θα παρέχουν έκπτωση στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα μεταφέρουν την έκπτωση αυτή στους πρατηριούχους και εκείνους στους καταναλωτές. Η έκπτωση, όπως ανέφεραν τα ελληνικά πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους, θα είναι 7,95 λεπτά για την αμόλυβδη προ ΦΠΑ, φτάνουμε στα 10 λεπτά με το ΦΠΑ, και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και να πούμε κλείνοντας ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί ξεχωριστά με ξεχωριστό τιμολόγιο και θα αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, γιατί τα δηληστήρια της χώρας κάνουν σημαντικές εξαγωγές προς το εξωτερικό. Και βέβαια οι καταναλωτές του εξωτερικού δεν θα έχουν αυτή την έκπτωση.
6: Ναι. Και πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις. Οι πολίτες φυσικά ελπίζουν σε μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων για να γεμίσουν εκτός από τις βαλίτσες τους και τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.
10: Να επέλθει και ηρεμία στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να δούμε να κλιμακώνονται οι διεθνείς τιμές.
6: Όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα στο Παρίσι, εκεί όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης ενώπιον του Γάλλου Προέδρου, ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απεσταλμένη του Air News Γεωργία Σκιτζή θα μας μεταφέρει την εικόνα, καθώς πρόκειται, Γεωργία, για την ετήσια παρέλαση στη λεωφόρο των Παιδιών. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από το Παρίσι και πρόκειται για μια πραγματικά μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση εδώ στα Ηλίσια Παιδεία, η οποία θα έλεγα είχε ιδιαίτερη τόσο πολιτική όσο και συμβολική σημασία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός κράτους την εθνική αυτή παρέλαση, έρχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, παρακολούθησαν δεκάδες ηγέτες και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Είναι οι ηγέτες που συμμετείχαν, θυμίζω, χθες στην Συμμαχία των Προθήμων, ζητούμενο η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Ενώ να πούμε ότι στο τέλος της παρέλασης, μπροστά από την κεντρική εξέδρα, μια τεράστια γαλλική σημαία και δίπλα της οι σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων, μαζί και η ελληνική σημαία, με το μήνυμα της ενότητας να είναι πιο ηχηρό από ποτέ. Παράλληλα, να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν στην παρέλαση. Ουκρανοί, δηλαδή, στρατιώτες παρέλασαν μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις και τα συμμαχικά στρατεύματα. Ενώ δύο Ουκρανοί πιλότοι πέταξαν επίσης πάνω από το Παρίσι με μαχητικά αεροσκάφη Μιράζ γαλλικής κατασκευής, υπογραμμίζονται με αυτόν τον τρόπο και την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Κιέβου και του Παρισιού. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και τα δύο ελληνικά Ραφάλ, τα οποία πέταξαν με γαλλικούς σχηματισμούς. Ενώ, ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι στην παρέλαση συμμετείχε και ελληνικό πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων από
17: 3 αξιωματικούς και 18 στρατιώτες του διακλαδικού λόγου απόδοσης τιμών του ΓΕΘΑ.
6: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η επίδειξη της αεροπορικής ισχύος. Τα είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Earth News και οι ακροατές μας φυσικά μπορούν να μπουν και στο earthnews.gr να δουν όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απεσταλμένη του Earth News στο Παρίσι για την ημέρα λοιπόν της Βαστήλης που μας περιέγραψε τα όσα λοιπόν διαδραματίστηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Να πάμε όμως τώρα και στο αστυνομικό δελτίο. Στον Πειραιά, καθότι είχαμε το πρωί τραγωδία, 2 νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού. Το θέμα, φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέλιξη. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και τον Ηλία Κούκο για περισσότερες πληροφορίες. Και από τον Πειραιά στη Λαμία, εκεί όπου έχει σημάνει συναγερμός μετά τα δεκάδες κουρούσματα σαλμονέλας, οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων και συνεχίζουν τις έρευνες να εντοπίσουν και την πηγή της μόλυνσης. Την ίδια ώρα 17 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Τρίμης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε.
18: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εδώ που μέχρι το πρωί νοσηλευόντουσαν 17 άτομα. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κάποια από αυτά τα άτομα που νοσηλεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται σήμερα να πάρουν εξιτήριο. Καθώς, όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου και οι γιατροί, η κατάσταση γενικότερα δεν ήταν σοβαρή. Ωστόσο, χρειάστηκε αρκετοί από τους ασθενείς να νοσηλευτούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν. Κρούσματα που άρχισαν να παρατηρούνται από την περασμένη την Παρασκευή, ενώ η έντασή τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους που έγιναν, οφείλονται σε κατανάλωση κοτόπουλου, το οποίο προφανώς μετέφερε τον ιό. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και στάλθηκαν δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Χαλκίδας για να επιβεβαιωθεί και από αυτό που έχει ήδη εξαχθεί ως συμπέρασμα και από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ότι πρόκειται για σαλμονέλα. 6 καταστήματα τουλάχιστον ιχνηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και πέρα από τα δείγματα του ομού κοτόπουλου που ελήφθησαν και από εργαζόμενους προκειμένου να εξακριβωθεί αν κάποιος από αυτούς νοσούσε ήδη, ενώ από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια της ιχνηλάτησης έχει εντοπιστεί και το εκτροφείο από το οποίο προερχόταν οι ποσότητες του κρέατος αυτού, προκειμένου και σε αυτή την περιοχή να πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές οι σχετικοί έλεγχοι. Βρισκόμαστε στο σημείο, παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της περίστασης ο αριθμός και αυτών που νοσηλεύτηκαν και αυτών που βρέθηκαν τις προηγούμενες
6: μέρες.
18: Μιλάμε
6: για 17 εισαγωγές για νοσηλεία για άτομα τα οποία είναι νεαρά, Χρυσόστομε.
18: Μιλάμε για 17 άτομα σε νοσηλεία, εκ των οποίων τα 12 είναι έως 31 ετών και λιγότερο. Υπάρχει και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του που χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον στην βραχιά νοσηλεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της σαλμονέλας. Το γεγονός ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νεαρής ηλικίας άτομα δίνει περισσότερη αισιοδοξία για αντιμετώπιση των κρουσμάτων, καθώς μιλάμε για άτομα που έχουν αρκετά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Δεν έχουν καταγραφεί άτομα με υποκείμενα νοσήματα που θα αύξαναν τον κίνδυνο για μεγαλύτερες επιπλοκές. Οπότε γι' αυτό και οι γιατροί εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους ότι το πολύ σε 2 μέρες θα έχουν πάρει όλοι οι νοσηλευόμενοι εξιτήριο. 30 και πλέον βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο έστω για τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.
6: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα. Θα περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηρίων. Χρυσόστομο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρυσόστομο Τρίμη, καθησυχαστικό εμφανίστηκε μιλώντα στο Earth News. Ο πρόεδρο του ΕΟΔΗ, Θοδωρή Βασιλακόπουλο, κάλεσε του πολίτε να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
19: Έχουμε μια συλλογή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοώ με αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε. Υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρης διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
6: Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Αυτό ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη. Βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Αυτό ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλίδης.

0: πτηνοτροφείο. Από πού προέρχονται? Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε δύο κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένα συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίασης.
1: Θα επιστρέψουμε τώρα στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά με τις σωρούς δύο νεαρών, ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αμάξι, ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ τραγικό γεγονός. Δύο νεαρά άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Στην παρούσα φάση το να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, καθώς τα δύο άτομα δεν φέρουν κάποια τραύματα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό, δέχτηκε κλήση η αστυνομία και το ΕΚΑΠ στις 9:40 το πρωί, όταν εντόπισε τα δύο άτομα μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας του 28χρονου. Ο τραγικός πατέρας ενημέρωσε τις αρχές και μετά ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε τα δύο άτομα στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τώρα στις έρευνες που έκανε η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο στοιχείο που να την οδηγεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα μείνουμε σε ένα πιθανό σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή για να γνωρίσουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Απλά θα μείνουμε σε μια εκτίμηση η οποία μας μεταφέρεται από αξιόπιστη πηγή, αλλά επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο άτομα, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ένα κλειστό γκαράζ. Φαίνεται ότι τα δύο άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα ίσως και είχαν σε λειτουργία τη μηχανή και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Η βασική λοιπόν εκτίμηση είναι ότι λόγω του κλειστού χώρου είχαν το κλιματιστικό στην λειτουργία που παίρνει απ' έξω αέρα από το περιβάλλον και τον φέρνει μέσα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω του κλειστού χώρου του γκαράζ, λόγω του ότι ήταν κλειστό το γκαράζ, αρκετά κλειστό χωρίς να αερίζεται, εισέρχονταν καυσαέρια μέσω του κλιματιστικού στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
1: Επομένως μιλάμε για πιθανή δηλητηρίαση.
2: Πιθανή δηλητηρίαση
1: αυτό μας περιγράφεις.
2: Από αέρια, ναι.
1: Από το διοξείδιο του άνθρακα. Που μεταδίδεται μέσω του air condition. Αυτό βέβαια τις απαντήσεις, όπως μας είπες και εσύ, θα μας τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Γίνεται και αυτοψία στο χώρο. Αυτό, όπως μας μετέφερες και εσύ, είναι μια πρώτη εκτίμηση, ενημέρωση από τον ιατροδικαστή. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως και στον Νίκο Κουντούρη, καθώς μένεται η φωτιά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και ήδη έχουν νυχήσει, Νίκο, 212. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε σένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ενώ η εικόνα από το μέτωπο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από την πυροσβεστική, ήταν κάπως καλύτερη, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε μια μεγάλη αναζωπήρωση, να το πούμε έτσι, μέσα σε μια χαράδρα, λόγω των κυλιδώσεων και της μορφολογίας του εδάφου, με αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, να εκδοθεί ένα δεύτερο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Δεν είναι πολύ κοντά σε κατοικίες, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, αλλά έγινε στάλει αυτό το μήνυμα. Νωρίτερα είχε σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας. Εκεί γίνεται αυτή την ώρα μεγάλη μάχη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Πάνω από 80 είναι οι πυροσβέστες και 2 τα πεζοπόρα τμήματα, 24 τα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των Δήμων Κίνης Αλιβερίου. Από τον αέρα περιοδικά είναι 6 τα αεροσκάφη και 3 τα ελικόπτερα που επιχειρούν. Θα δούμε πως

0: εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πριν από λίγη ώρα, να σας πω ότι εκδηλώθηκε και μία ακόμη στην, στο ύπατο της Θήβας, στις 2 παρατέταρτο, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχουν διατεθεί περιοδικά 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανησυχητική αυτή η πυρκαγιά, όπως μου είπαν, από την πυροσβεστική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσουμε.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν 2 φωτιές στη Θήβα και στο Αλιβέρι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Air News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Συγγνώμη, διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καταλαβαίνουμε, Άγιο, ότι φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή φυσικά τις παροχές που συζητούνται στα κομματικά στρατόπεδα εν ώψη και της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας και πάλι. Για το κομμάτι του Πρωθυπουργού λοιπόν και για το κοντά πόσο θα έχουμε περισσότερες και ακόμα και εκκλήξεις από τη Διεθνή Εκδοχή της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμυράς στο ραδιόφωνο του Air News σημείωσε πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις την οποία μιλάει η κυβέρνηση μπορεί να αντισταθμίσουν ακόμα και την υπόσχεση της Ελλάδας και του Πασόκ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, ενώ υπάρχει ειδικό σχεδιασμό. Να σημειώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από στοχευμένες κινήσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή και συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων και είναι, όπως είπαμε, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται. Αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού φέτος θα περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν και σαφή ορίζοντα τετραετίες και αυτόν λόγω εκλογών. Το πακέτο της ΔΕΘ θα αναμένεται να έχει και έντονο προεκλογικό χαρτί με ένα ενωτικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξεδιπλωθούν σταδιακά μέχρι το 2030, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές και ο Πρωθυπουργός. Ειδικά για το Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι το βασικό μήνυμα που διαμορφώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μειώσεις σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπαμε, φορολογικών βαρών, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των επαγγελματιών, αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σημειώσουμε όπως όλα αυτά το καλά θα αναμένεται να κρυφθεί μέχρι τις τελευταίες μέρες, όπως είπαμε, του Αυγούστου, όταν θα έχει πλήρη εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Βέβαια, κλειδί σε όλα αυτά αποτελεί και η πορεία του τουρισμού, αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δεδομένης και της νέας ανάφλεξης των πληγμάτων στην Ατολμού. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική ατζέντα των έργων και των παραδόσεων συνεχίζεται. Να σημειώσουμε πως αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύα και να παραστεί στα εγκαίνια του νέου δικού του το Σουροβιέ Ήλια. Κατά τα πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγιε. Τώρα ο κύριος Αμυράς αναφέρθηκε, ρωτήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά και με τις εξαγγελίες από το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Τι απάντησε γι' αυτό? Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλο, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων τριλίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον για, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Το καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
1: Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέδρευσε σε σύσκεψη με κύκλους πολιτικής του κόμματος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη έχει τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει.
4: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Στην συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε, έγινε προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την μεσαία τάξη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους συνταξιούχους. Αύριο θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Νικητιάδης συναντήθηκαν το πρωί με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραμένει η περιδίνηση εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεγκλήσεων, και φυσικά με το βλέμμα Βαγγέλη Παπαδρημητρίου στη συνεδρίαση και για την εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από όσο διαβάζω και νωρίτερα, είχαμε και την αποχώρηση και του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέλη να συνεδριάσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που σύμφωνα με πληροφορίες και φαίνεται ότι έχει γίνει ομοφόνος δεκτό ήδη εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, μάλλον είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος παίρνει την έδρα του κυρίου Καραμέρου που παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες περίπου. Στη συνέχεια, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί σίγουρα είναι υποψήφια η κυρία Ρένα Δούρου και φαίνεται ότι επιμένει. Φαίνεται, λέω, και φέρεται διατεθειμένος να επιμείνει ο κύριος Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά θα λυθούν όμως το αργότερο το Σάββατο με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που μεταξύ άλλων έχει να αποφασίσει και για την εκλογή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πληρωθεί γραμματεία διότι παραιτήθηκε η κυρία Σαπουνά, τη συμπλήρωση μελών της πολιτικής γραμματείας και τη συμπλήρωση μελών Κεντρικής Επιτροπής. Το επίδικο βεβαίως που είναι να αποφασίσει, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πια, είναι ο οδικός χάρτης προς τις εκλογές και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως, για την εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού προβλέπεται διοργάνωση συνεδρίου, που αυτό κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα πολύ. Και τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας. Ισπανία και Γαλλία μόνο μάχουν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Σε έναν ημιτελικό Δημήτρη Καϊμά, που νομίζω δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Κάνω λάθος? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Είναι αυτές οι δύο ομάδες πριν το Μουντιάλ ήταν τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Οπότε, έτσι όπως πήγε η κατάταξη, θα είναι στον ημιτελικό. Δίκη έχουν φτάσει και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι ότι πήραν ένα σφύριγμα. Δίκη έφτασαν, κέρδισαν τους αντιπάλους τους και έφτασαν όλους εδώ. Η Γαλλία, αν πρέπει να δώσουμε φαβορή, θα έλεγα στη Γαλλία. Είναι καλύτερη ομάδα. Κατά διαστήματα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τουρνουά. Αλλά έχει απέναντί της πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία, με την καλύτερη άμυνα στο Μουντιάλ. Οπότε η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα συγκρούονται. Νομίζω θα είναι 10 η ώρα ματσάρα για να το παρακολουθήσουν.
1: Νομίζω θα είναι συναρπαστικός ο συγκεκριμένος αγώνας, μόνο αν σκεφτεί κανείς τη μονομαχία Μπαμπέ και Γιαμάλ. Τώρα φαντάζομαι, αν βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα από το γήπεδο.
6: Αν έχουμε εισιτήριο από πριν, το είχαμε προνοήσει και εδώ και καιρό, και λέμε θα πάει, αυτό θα είναι το μονοπάτι της Γαλλίας, της Ισπανίας, ότι θα πάρουμε εισιτήριο, έχει καλώς. Αν τώρα βρεθούμε εκεί, 3.000, 4.000, 5.000 για ένα εισιτήριο, έτσι, για ένα εισιτήριο μόνο. Όλα αυτά νόμιμα, δεν είναι αυτό που λέμε παλαιότερα μαύρη αγορά. Είχες εσύ ένα εισιτήριο, δεν θα πας γιατί αποκλείστηκε η ομάδα σου, το βάζεις σε ένα προφίλ σαν σύστημα της FIFA και το μεταπουλάς, οπότε και εσύ θα ανακέρδεις κάτι παραπάνω και όποιος δώσει παραπάνω θα τα αγοράσει, και γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά.
1: Νομίζω κάπου εκεί ξεχνάς τις καλοκαιρινές διακοπές.
6: Για τον τελικό να δεις τι γίνεται.
1: Για τον τελικό
6: 20-35.000 το ακριβότερο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο.
1: Δηλαδή αγοράζεις κανονικά αυτοκίνητο.
6: Και καλό αυτοκίνητο.
1: Και καλό αυτοκίνητο.
6: Ναι. Μας ακούνε και καλό αυτοκίνητο. Αλλά και αν σαν το συνδυάσουμε με τα αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, για ένα μόνο για τον σημερινό αγώνα από Ευρώπη, θέλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ, δολάρια, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
1: Ακριβώς, Πορ. Τώρα να σε ρωτήσω, έχουμε Γαλλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε την Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Όντως, κάνοντας έτσι ένα ταμείο, αν μπορούμε να το πούμε, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι οι καλύτερες του Μουντιάλ 2026, ή υπήρξαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην τετράδα?
6: Λοιπόν, καταρχήν και οι τέσσερις είναι στην πρώτη τετράδα στο ranking της FIFA. Είναι Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, το 3-4 ναι. Μπορεί να χάνω. Για Γαλλία και Ισπανία παραμικρό δεν υπάρχει. Η Αργεντινή κερδίζει με πολύ ιδρώτα και με σπρώξιμο, θα λέγα, από την διαιτησία. Θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη ομάδα. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για την Αγγλία. Ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν μέσα στην τετράδα. Θα μου πεις, έπαιξε από την Αγγλία και η Αγγλία την πέταξε έξω. Ναι, ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον ήταν οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και το Μαρόκο όμως δικαιότατα έχασε από τη Γαλλία στην προηγούμενη φάση. Λέω, αν έπρεπε να βάλω τετράδα κάποιες, θα βάζα σίγουρα την Νορβηγία και ίσως το Μαρόκο. Όχι κόντρα σε Γαλλία και Αγγλία. Απλά
1: να είχαν περάσει την τετράδα. Δημήτρη, θα τα δούμε βέβαια και αύριο, να δούμε πώς θα πάει και το απόψινό ραντεβού. Mm-hmm. Είπαμε Ισπανία-Γαλλία στις 10 από την ΕΡΤ1. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς θα μείνουμε στο διεθνή χώρο και στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο δάσος Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η Έλενα Λεβίζου είναι ξανά μαζί μας και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα.
7: Τουλάχιστον 600 πυροσβέστες, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς που ήδη έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Έχουν εκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι συγκοινωνίες, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές από και προς το Παρίσι. Οι αρχές έχουν κάνει τρεις συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο χθες και για πιθανό εμπρισμό, καθώς η φωτιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγονός τόσο κοντά στο Παρίσι. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της ξηρασίας, του πολύ ισχυρού ανέμου, αλλά και της δύσκολης μορφολογίας στο ιστορικό αυτό δάσος.
1: Έλενα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
9: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
10: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη. Ερτέκω από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα σας. Επίσης, Voice of Greece από την ψηφιακή τηλεόραση, Netflix International για όλο τον κόσμο και 98,3 στα FM από τη συχνότητα της φιλόξενης Έρα Λάρισας. Ο Μιχάλης Σιγλέτος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στην παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο από το στούντιο ε της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα σε μία συναυλία με το project Ευγενή Άσματα. Ο Παναγιώτης Παναγάκης στο τραγούδι, ο Γιάννης Αναστασόπουλος στο βιολί, η Ελίνα Γερακίτη στο τσέλο, ο Μιχάλης Κατσαρός στη κιθάρα και ο Κλέαρχος Κορκόβελος στο κύμβαλο. Η πλειοψηφία των συνθέσεων που αποτελούν το ρεπερτόριο της σημερινής μας εκπομπής προέρχονται κυρίως από δύο σημαντικούς μουσικούς και συνθέτες της αστικής λαϊκής μουσικής του Μεσοπολέμου, το Γιάννη Δραγάτσι ή Ογδοντάκη, που γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1886 και απεβίωσε στην Αθήνα το 1958 και τον Παναγιώτη Τούντα, που γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1886 και απεβίωσε στην Αθήνα το 1942. Αργές συνθέσεις, με έντονο τροπικό χαρακτήρα πάνω σε αργό επτάσιμο ρυθμό, σε συνδυασμό με την πλούσια εναρμόνισή τους, αλλά και το πέρασμα σε ρουμάνικες χώρες, θα μας μεταφέρουν στην εποχή πριν τη δεκαετία του 30 και την ίδρυση της ελληνικής δισκογραφίας. Με το project Ευγενή Άσματα, λοιπόν, σήμερα το σημερινό ταξίδι και ήδη ξεκινήσαμε με το Ούζο του Γιάννη Δραγάτσι. Η πρώτη εκτέλεση ήταν του Κώστα Νούρου το 1927 και θα συνεχίσουμε με το επόμενο ηχητικό απόσπασμα, επίσης από τον Γιάννη Δραγάτσι, το τραγούδι «Μάτια Μαχμούρικα». Πρώτη εκτέλεση ήταν του Παναγιώτη Καμβακίδη το 1929.

0: Ο Παναγιώτης Παναγάκης στο τραγούδι, ο Γιάννης Αναστασόπουλος στο βιολί, η Ελίνα Γερακίτη στο τσέλο, ο Μιχάλης Κατσαρός στη κιθάρα και ο Κλέαρχος Κορκόβαλος στο κύμβαλο. Σας καλωσορίζω, παιδιά, εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση και να γνωρίσουμε τον εμπνευστή του project, τον Παναγιώτη Παναγάκη, ο οποίος γεννήθηκε στη Σάμο το 1995 και από μικρή ηλικία έρχεται σε επαφή με τη λαϊκή μουσική του τόπου του και γενικά με το αστικό, λαϊκό και παραδοσιακό ρεπερτόριο του ελλαδικού χώρου. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε.
0: Θέλω να μου εξηγήσεις, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, τον τίτλο «Ευγενή άσματα».
1: Ο τίτλος «Ευγενή άσματα» είναι σατυρικός, χιουμοριστικός θα έλεγα, γιατί έρχεται να σατυρίσει το δίπολο Δύση και Ανατολή, το οποίο, αν και 2025, δεν είναι αυτονόητο το ότι έχει σταματήσει, ειδικά σε κύκλους ακαδημαϊκούς. Ποια είναι η πιο ευγενή μουσική εν τέλει, αν είναι η δυτική ή αν είναι η ανατολική με τα μακάμια ή η δυτική με την αρμονία της κτλ. Υπάρχει μία διαμάχη ανάμεσα σε αυτό, το οποίο σχεδόν πριν 100 χρόνια και πιο πολλά ακόμα, συνθέτες τέτοιου είδους το έχουν αποδείξει και το έχουν καταρρύψει αυτό το μύθο.
0: Και έρχεστε κι εσείς τώρα να γεφυρώσετε τη δυτική μουσική με τη λαϊκή, το ρεμπέτικο, την παράδοση, με αυτό το project. Αν δω λίγο παρατηρώντας το βιογραφικό σου, έχεις σπουδές και στην δυτική μουσική. Βλέπω ότι έχεις κάνει τραγούδι κλασικό δίπλα στη σοπράνο Δήμητρα Τσακανιά, τη Τζίνα Πούλου, ενώ σήμερα μαθητεύεις δίπλα στη σοπράνο Φωτεινή Κωστοπούλου. Και από την άλλη, φυσικά, έχεις τελειώσει το ΤΕΙ Ήπειρου στην Άρτα που έχει να κάνει με την παραδοσιακή μουσική. Έχεις συνεργαστεί με εξαίρετους μουσικούς και έχεις ασχοληθεί και με τη φωνητική τέχνη της κλασικής μουσικής στην Κωνσταντινούπολη, με δασκάλους όπως ο Νίκος Ανδρίκος, Μινίπ Ουταντί, Μερ Ερτογλουλάχ, και στο Ούτι μαθήτευσες δίπλα στο Μάρκο Σκούλιο στην Άρτα και Γκουσέλ Τορούν στην Κωνσταντινούπολη. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα βιώματά σου με αυτούς τους ανθρώπους σε οδήγησαν να εμβαθύνεις περισσότερο σε αυτή τη σχέση.
1: Ναι, είναι εξαιρετικές εμπειρίες όλα αυτά και φυσικά με βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Θέλετε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε την Πεισματάρα?

0: Η Πεισματάρα, Γιάννη Δραγάτση, πρώτη εκτέλεση, Δημήτρη Σαραπάκη, το 1928. Στο στούντιο Έψιλον της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με χολύπτη το Μιχάλη Σιγλέτο, τον Παναγιώτη Παναγάκη στο τραγούδι, το Γιάννη Αναστασόπουλο στο βιολί, την Ελίνα Γερακίτη στο τσέλο, τον Μιχάλη Κατσαρό στην κιθάρα και ο Κλέαρχος Κορκόβελος στο κύμβαλο. Τον Κλέαρχο Κορκόβελο θέλω να συναντήσουμε τώρα, αν και έχουμε ξανασυναντηθεί ως ξωτικά της παράδοσης. Σε καλωσορίζω, αγαπημένε φίλε Κλέαρχε.
1: Καλώς σε βρήκαμε, Μαρία μου.
0: Θέλω να μας πεις λίγο για την Πεισματάρα.
1: Είπαμε ευγενή άσματα και να αναφερθώ στους στίχους και επί τη ευκαιρία θα μιλήσω και λίγο για το ροκύμβαλο. Θα το συνδυάσω.
0: Εννοείται ότι θα μιλήσει και για το κύμβαλο μετά, θα σε ρώταγα. Ξέρουμε ότι είχες έναν εξαίρετο δάσκαλο, τον Αλέκο τον Καραβέλη.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τον οποίο τον αγαπάμε εδώ και έχουμε πολύ ωραία ακούσματα δικά του εδώ, σε αυτές ακριβώς τις αίθουσες που γράφετε κι εσείς τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Με πρόλαβες και είπες για το δάσκαλό μου. Λέει το τραγούδι λοιπόν: «Αχ, πεισματάρα, πάψε πια τα τόσα πεισματά σου. Με έχει κάνει σαν τρελό η άπονη καρδιά σου. Πάψε την τόση απονιά που φθήρε τη ζωή μου και αδίκως βασανίζομαι για σένα, νεπουλή μου. Όλα του κόσμου τα καλά και αν έχω είναι χαμένα και ας έχει ο κόσμος τα καλά και εγώ μονάχα εσένα». Δηλαδή, βλέπουμε μια ευγένεια η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Μπορεί να φανεί λίγο γραφικό αυτό που λέω. Δεν είναι, είναι η πραγματικότητα. Ζούμε σε μια εποχή πολύ βάρβαρη και αυτό που ψάχνουμε και σαν καλλιτέχνες, όχι μόνο σαν άνθρωποι, νομίζω, είναι ευγένεια στους στίχους, ευγένεια στον ήχο, ευγένεια στην αισθητική, ευγένεια στη μουσική την ίδια και στη ζωή κατ' επέκταση. Αυτό έχουμε να βγάλουμε σαν σχήμα εδώ που παρουσιάζουμε το ρεπερτόριό μας, σαν ευγενιάσματα. Τώρα, ο Αραπάκης που το έχει τραγουδήσει, αυτό το τραγούδι είναι εξαιρετικό για τη ζωή του, του καλλιτέχνη, του Δημήτρη του Αραπάκη, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος τραγουδιστής στα δημοτικά και στα τότε λαϊκά αυτού του είδους της εποχής αυτής και καταγόταν από τα μέρη της Πρέβεζας. Λοιπόν, τώρα για το κύμβαλο, επειδή ο Αραπάκης έπαιζε αυτό το όργανο και έχει ηχογραφήσει μαζί με το Σέμση και λοιπά και τον Κυριακίδη, παίζοντας σαν μουσικός. Και ήταν και φίλος με τον Καραβέλη. Είχαν πάει σε πάρα πολλές δουλειές μαζί και ως εκ τούτου έχω να πω από τις αφηγήσεις του Αλέξανδρου Αλέκου για τον Αραπάκη σε μένα ότι αυτό το τραγούδι όταν τ' άκουσα κατάλαβα ότι ταιριάζει ακριβώς με τη ζωή του Αραπάκη που ήταν μια ζωή μουσικού πολύ δημοφιλούς για την εποχή του που έβγαλε πολλά λεφτά στην εποχή του και τα έφαγε όλα μέχρι τελευταίας δεκάρας. Πέθανε πάμφτωχος. Γιατί έκανε δώρα στις γυναίκες συνέχεια. Η τελευταία στροφή εκφράζει όλη την υπεμπτουσία της ζωής του Δημήτρη του Αραπάκη. Όλα του κόσμου τα καλά κι αν έχω είναι χαμένα και ας έχει ο κόσμος τα καλά κι εγώ μονάχα εσένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανέκδοτη ιστορία.
1: Κι εγώ, Μαρία μου, να είσαι καλά.
0: Θα συνεχίσουμε με το Τρελοκόριτσο. Γιάννη Δραγάτση, πρώτη εκτέλεση, Κώστας Νούρος, 1929. Thank you.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της αέρα Λάρισας, με τον Μιχάλη Σιγλέτο στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Μαζί μας εδώ στο στούντιο ε της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Παναγιώτης Παναγάκης στο τραγούδι, ο Γιάννης Αναστασόπουλος στο βιολί, η Ελίνα Γερακίτη στο τσέλο, ο Μιχάλης Κατσαρός στην κιθάρα, ο Κλέαρχος Κορκόβελος στο κύμβαλο. Και να συνεχίσουμε και να γνωρίσουμε και την κοπέλα της παρέας, την Ελίνα Γερακίτη στο τσέλο. Σε καλωσορίζω.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Εσύ αυτό το εξευγενισμένο όργανο που είναι το τσέλο, και το συνηθίζουμε βέβαια, το συναντάμε στη δυτική μουσική, ποιες ήταν οι επιρροές σου από την Οθωμανική λόγια μουσική και σε ώθησε να το ενσωματώσεις?
1: Αρχικά ήταν πάρα πολύ και λόγοι παρέας. Δηλαδή είχα πολύ περίγυρο που ασχολιόταν με αυτή τη μουσική και μ' άρεσε και εμένα και ήθελα κάπως να το βάλω σε όλο αυτό. Ήδη ασχολούμαι και με ρεμπέτικα και παραδοσιακά. Και κάπως μετά στην πορεία ανακάλυψα ότι το τσέλο είχε έναν ρόλο στην παραδοσιακή μουσική, στη Σμύρνη πιο πολύ. Και έτσι μου κινήθηκε το ενδιαφέρον να δω πόσο και μέχρι ποιο σημείο μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Πώς βλέπεις εσύ αυτή τη συνάντηση?
1: Ενδιαφέρουσα.
0: Αδίκωση, έχει υπάρξει πολεμική?
1: Θα πω πως ναι. Δηλαδή είναι ένα όργανο με πολλές δυνατότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μουσικές και όλες τις παραδόσεις, θεωρώ.
0: Η Ελίνα Γερακίτη, η οποία έχει ασχοληθεί με το τσέλο από την ηλικία των 14 ετών, δίπλωμα από το Δημοτικό 2 Νίκαιας, σεμινάριο μουσικής δωματίου με τον Άγγελο Λιακάκη, έχεις παρακολουθήσει και έχεις λάβει μέρος σε πολυάριθμες συναυλίες. Θέλεις να μας πεις και για τους δασκάλους σου?
1: Για τους δασκάλους μου, εννοείται. Το δίπλωμά μου το πήρα με τον Βαγγέλη Νίνα, ο οποίος θα πω ότι είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος και μουσικός. Είχε υπάρξει πρώτο τσέλο στην Ορχήστρα των Χρωμάτων του Χατζηδάκη και πήρα πάρα πολλά πράγματα από αυτόν. Με έβαλε πολύ στο να αγκαλιάσω την κλασική μουσική και να πειραματιστώ ταυτόχρονα. Δεν μου απέκλεισε ποτέ άλλες μουσικές.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο Ε με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο. Θα ήθελα να γνωρίσουμε και τον Γιάννη Αναστασόπουλο, ο οποίος παίζει βιολί και έχει ξεκινήσει να διδάσκει σε βιολί σε ηλικία 6 χρονών υπό την καθοδήγηση της βιολίστριας Νάντια Σαραντίδου. Αλλά μετά από 7 χρόνια κλασικού ρεπερτορίου γυρίζει σε άλλους λαϊκούς δρόμους, όπως μου λες το βιογραφικό σου.
1: Πράγματι έτσι έγιναν τα πράγματα. Σε μικρή ηλικία, έχοντας ακούσει κλασική μουσική και συγκεκριμένα Μότσαρτ, αποφάσισα να μάθω βιολί.
0: Και φτιάχνετε τη Λαϊκή Ορχήστρα Σάμου.
1: Ναι, μαζί με τον Παναγιώτη και τον Μιχάλη και πολλά άλλα σημαντικά μέλη τα οποία είναι στη Σάμα και τα χαιρετούμε. Ιδρύσαμε τη

0: Λαϊκή Ορχήστρα Σάμου, κάναμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στον Κώστα Ρούκουνα, ο οποίος είναι και Σαμιώτης. Οπότε όλα αυτά μέσα στην περίοδο της καραντίνας, όπου είχαμε μια μεγάλη ανάγκη για δημιουργία και χρόνο βέβαια για να κάνουμε τις απαραίτητες πρόβες, και όλα πήγανε καλά.
1: Και τι στάθηκε αφορμή ώστε να αρχίσεις να μελετάς μακάμια ρεπερτόριο οθωμανικής μουσικής?
0: Εντάξει, το πιο οθωμανικό ρεπερτόριο άρχισα να το ανακαλύπτω από όταν ανακάλυψα και τον Παναγιώτη τον Παναγάκη.
1: Τον εμπνευστή της παρέας.
0: Ο οποίος έτσι κάπως, ας πούμε, με μίλησε στα μακάμια εν αρχή. Και στα σεμινάρια που με τη Λαϊκή Ορχήστρα μαζί οργανώναμε στη Σάμο, για πρώτη φορά άκουσα τον Γιώργο τον Ψάλτη, ο οποίος είναι εξαιρετικός βιολιστής και μεγάλος γνώστης του μακάμ. Και τα πρώτα μου ερεθίσματα όσον αφορά το γαλατούρκα παίξιμο ήταν από αυτόν.
1: Ωραία. Να γνωρίσουμε και τον τελευταίο της παρέας, τον Μιχάλη Κατσαρό, που παίζει κιθάρα. Σε καλωσορίζω.
2: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Πώς το βλέπεις εδώ, σ' αρέσει?
2: Όμορφα είναι, εντάξει.
1: Ωραία είναι. Ναι.
2: Λίγο απότομο το ταξίδι από τη Σάμο.
1: Μόλις ήρθε για μας από τη Σάμο, με το πλοίο φαντάζομαι. Ή με το αεροπλάνο.
2: Με το αεροπλάνο. Χθες υπήρχε άλλη υποχρέωση, οπότε σήμερα
1: πιο εύκολο. Από ποιο μέρος της Σάμου?
2: Από το Βαθύ είναι η καταγωγή. Από εκεί έρχομαι, που μένω και τα τελευταία χρόνια. Εκεί ουσιαστικά δεν θα πω ότι έκανα τη γνωριμία, αλλά εκεί θα έλεγα ότι μέστωσε η παρέα με τον Παναγιώτη τον Παναγάκη και με τον Γιάννη τον Αναστασόπουλο. Παίξαμε πολύ μουσική, όπως είπε πριν και ο Γιάννης, εκείνα τα χρόνια της καραντίνας, το 21 και το 22. Και σαν φυσικό επακόλουθο βρίσκομαι εδώ σήμερα, μετά από τιμητική πρόσκληση του Παναγιώτη πριν από περίπου ένα χρόνο, να συμμετάσχω σε αυτό το πολύ όμορφο project, με αυτά τα υπέροχα τραγούδια, που πραγματικά είναι το συναπάντημα Ανατολής και Δύσης, έτσι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που είστε εδώ, όλοι σας, πραγματικά, σας ευχαριστώ. Να πω ότι ακούσαμε τα μάτια της Μυρνιάς, του Παναγιώτη Τούντα. Στην πρώτη εκτέλεση ήταν ο Δημήτρης Αραπάκης το 1929, και αμέσως μετά το παραδοσιακό «Η Σμυρνιά». Και λέω να συνεχίσουμε με Μανέδες, αν δεν έχετε αντίρρηση.

0: Τσίβα Ερημανές, εδώ στα ξωτικά της παράδοσης στο στούντιο Έψιλον της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα ο Παναγιώτης, που είναι και ο εμπνευστής αυτού του project, να μας συνοψίσει τους σημαντικότερους εκπροσώπους αυτού του είδους και ίσως έχει κάποια χαρακτηριστικά σε σχέση με το ύφος, τη μελωδία, τους στίχους, ναι, αυτού του ρεπερτορίου.
1: Σημαντικότεροι εκπρόσωποι τραγουδιστές και τραγουδίστριες αυτού του είδους ήταν ο Κώστας Ουνούρος, ο Βαγγέλης Σοφρονίου και ο Γιώργος Βιδάλης από τη Σμύρνη, οι οποίοι φέρνουν αυτό το ιδίωμα, αυτό το πάντρεμα θα έλεγε κανείς, της κλασικής τεχνικής του λυρικού τραγουδιού με το ιδίωμα, θα έλεγε κανείς, το ψαλτικό, το οποίο ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής. Υπάρχουν και άλλοι τραγουδιστές με αυτό το ύφος που δεν είναι τόσο γνωστοί. Επίσης άλλος ένας πάρα πολύ σημαντικός τραγουδιστής, ο οποίος δεν ήταν όμως από τη Σμύρνη αλλά ήταν από την πόλη, ήταν ο Αντώνης Νταλκάς, ο οποίος ήταν και αυτός τενόρος και αμανετζής ταυτόχρονα, είχε παίξει και σε οπερέτες, επιθεωρήσεις κτλ. Και από γυναικείες φωνές φυσικά η Μαρίκα η Παπαγκίκα από την ΚΟ, που είχε μεταναστεύσει στην Αμερική. Ήταν επίσης μία από τις σημαντικές ερμηνεύτριες αυτού του είδους. Φυσικά και οι αμανέδες αυτοί οι οποίοι λέμε προέρχονται από τη Σμύρνη είναι κατά κάποιο τρόπο παγιωμένες φόρμες των αμανέδων. Δεν είναι σαν τον αμανέ τον Αλατούρκα, όπως τα λέγαμε, που έχει μια περισσότερη ελευθερία σε πολλά εισαγωγικά και βασισμένο πάνω σε ένα εκάστοτε μακάμ. Αυτοί οι αμανέδες έχουν μια φόρμα η οποία είναι περισσότερο κοντά στο τραγούδι αλλά ταυτόχρονα και αυτοσχεδιαστική.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτης Παναγάκης στο τραγούδι, Γιάννης Αναστασόπουλος στο βιολί, Ελίνα Γερακίτη στο τσέλο, ο Μιχάλης Κατσαρός στην κιθάρα και το φλάουτο και ο Κλέαρχος Κορκόβαλος στο κύμβαλο. Θα κλείσουμε με ένα σμυρνέικο μανέ. Ο Μιχάλης Ιγλέτος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ωρα Ελλάδος
1: 16. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτη Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της Βάγια. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα απολογητικά υπομνήματα, έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν στις ερωτήσεις ανακρίτριας. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Έρευνες σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατομμύρια ευρώ μέσω δικτύου εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ που ερευνώνται στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τραγωδία σημειώθηκε στις Βρυξέλλες μετά από πυρκαγιά σε υποανακαίνιση κτίριο που εντοπίστηκαν αρκετοί νεκροί μέσα σε ασανσέρ εργοταξίου. 6 άτομα αγνοούνται και 3 τραυματίστηκαν ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια της φωτιάς. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης καθώς υπάρχουν φόβοι για περισσότερους εγκλωβισμένους στο κτίριο. Οι έρευνες συνεχίζονται. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 21 βουλευτές. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι η Ελλάδα εξασφάλισε 21 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Αποθεματικό για τη στήριξη των παραγωγών λόγω του αυξημένου κόστους λιπασμάτων. Με εθνική συμμετοχή, η ενίσχυση θα ξεπεράσει τα 61 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο τέλος του έτους προγραμματίζονται ακόμη πληρωμές 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ προς τους αγρότες. Ένας 28χρονος και μια 27χρονη βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φώσεις ακριβής συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει γιατροδικαστική εξέταση. Έκρηθημη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικάνικα πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρ που βρίσκεται πυρηνικό σταθμό του Ιράν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν 5 εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς σε βάρος 14 γυναικών απήγγειλε η εισαγγελία του Βερολίνου σε έναν 68χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα θύματα του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών, τα ανάρκωνε με υπνοτικά χάπια και αλκοόλ, τα βίαζε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του. Η έρευνα εξετάζει συνολικά 58 πιθανά θύματα. Στις 10 το βράδυ διεξάγεται στον Ντάλλας του Τέξας ο πρώτος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαμπέ και την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά άεθριος προβλέπεται στην Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας πιθανόν να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία ως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
4: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία, 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Σύντροφε, το τραγουδάκι της Αργεντινής στα αποδυτήρια, πότε μπορείς να μας το βάλεις να το ακούμε και ταυτόχρονα να λέμε και τι λένε, αρκεί να... Εντάξει, μπορεί να είμαστε λίγο μπροστά, λίγο πίσω, δεν ξέρω αργεντίνικα, να πω την αλήθεια, αλλά επειδή έχω και τους υπότιτλους... Για τα Μαλβίνας και τον Ντιέγκο, για το τελευταίο του Λέο, Αργεντινή, θέλω να σε δω ξανά από τα θήτρια, είμαι ο παδός της Εθνικής, τη στηρίζω με όλη μου την καρδιά, κατακτήσαμε το τρίτο με το Λίο, θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές ξανά και 32 χρόνια μετά. Η Σκαλονέτα θα εκδικηθεί για το κύπελο που έκλεψαν από το 10, Μαραντόνα, αυτό που δεν μας άφησαν να κατακτήσουμε, θέλω να δω το τέταρτο αστέρι να λάμπει στη φανέλα. Είμαι Αργεντίνος από Κούνια μέχρι τον τάφο, για τα Μαλβίνας και τον Ντιέγκο. Αυτό είναι το τραγούδι, το σύνθημα μάλλον, των ποδοσφαιριστών της Αργεντινής μετά την πρόκριση στα ημιτελικά και εν όψη της διαφαινόμενης τότε, οριστικής πλέον, πρόκρισης της Αγγλίας και της επικείμενης αναμέτρησης των δύο ομάδων αύριο το βράδυ στις 10. Για τα Μαλβίνας, για τα Φόκλαντ δηλαδή, και τον Ντιέγκο που του κλέψανε το κύπελο το 1990.
1: Το 1990, ναι. Και για πες, πώς απαντάει η Daily Mail και η Daily Mirror σε αυτό το παραλήρημα, θα πω εγώ υπερβολικά έτσι, των παικτών της Αργεντινής.
0: Πώς έξι, είναι πολύ συγκρατημένες.
1: Ναι, βεβαίως, τα βρετανικά ταμπλόιντ είναι συγκρατημένα.
0: Η Mirror έκανε το καθιερωμένο, πιστεύω, δηλαδή το κάνουν copy-paste κάθε φορά που είναι να συναντηθούν. Γράφει το ίδιο πράγμα, απλά αλλάζει λίγο κάποιους συνδέσμους, ξέρω εγώ κάτι, κάτι μικρές διαφορές στο συντακτικό, κάτι τέτοια. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι πόλεμος. Τελειώσαμε. Είναι πόλεμος, δεν υπάρχει. Η Daily Mail αποφάσισε λίγο να το κυτρινίσει. Λέμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ο αγαπημένος διαιτητής του Μέση είναι για τον Ισμαήλ Ελφάθ, τον Αμερικανό με Μαροκινές ρίζες, γιατί γεννήθηκε στο Μαρόκο, ο οποίος θα σφυρίξει τον αγώνα αύριο το βράδυ Αργεντινή με Αγγλία, τον οποίο τον χαρακτηρίζουν αγαπημένο διαιτητή του Μέση.
1: Ελληνικότατο πρωτοσέλιδο, ελληνικότατο να πω.
0: Μας ξεπερνούν.
1: Έτσι.
0: Μας ξεπερνούν.
1: Εντάξει, okay.
0: Μην μου ξαναπεί για τοξικότητα στην Ελλάδα.
1: Σιδηρόπουλος, ο αγαπημένος προπονητής του ΤΑΔΕ, του ΔΗΝΑ, από εδώ, από εκεί, ελληνικότατο.
0: Από το 2023, είναι τα επιχειρήματα, εντάξει, είναι ούτε σπορ του Βορρά. Εντάξει. από το 2023, λέει, οι συναντήσεις του με τον Μέση αυξήθηκαν. Και λες τώρα εσύ, όπα, αυτοί πηγαίναν για φαγητό, πηγαίναν για καφέ, κάτι συνέβαινε. Από την ημέρα δηλαδή που ο Μέση πήγε στην Ίντερ Μαϊάμι. Μάλιστα, επιμένει η Daily Mirror, η Daily Mail, γιατί έχει επιχειρήματα, ήταν ο διαιτητής στο τελικό του League Cup, τον πρώτο τίτλο που κατέκτησε ο Μέση. Και λες τώρα θα διαβάσω κάτω τι έγινε, σφαγή κανονική, δεν υπήρχε τώρα, πέναλτι κόκκινες. Ο οποίος κρίθηκε, λέει, στα πέναλτι και ήρθε 19. είναι το θέατρο του παιχνίδι, λέει, στο τέτοιο. Α, και άλλο επιχείρημα. Ήταν επίσης ο διαιτητής στο τελικό του Μουντιάλ του 2022, Γαλλία-Αργεντινή. Αλλά ο τέταρτος.
1: Ναι.
0: Να κάτσε, ρε φίλε, δεν σφίριξε. Τέταρτο ήταν, έλεγε τους πάγκους, καθίστε κάτω. Δεν έκανε κάτι. Κοίτα, ο άνθρωπος.
1: Φίλε, τώρα είναι πόλεμος. Δικαιολογείται η Daily Mail. Τώρα είναι πόλεμος, δεν είναι.
0: Είναι, λέει, ο διαιτητής. Είναι ο διαιτητής, ο οποίος για τέταρτη φορά θα σφυρίξει, λέει, σε αγώνα του φετινού Μουντιάλ. Έχοντας κάνει λάθη, λένε, αλλά εστιάζουν περισσότερο στις διαιτησίες που είχε η Αργεντινή, γράφοντας ότι όσο κυλάει
1: η διοργάνωση,
0: ολοένα και ακούγονται πιο δυνατά οι θεωρίες συνωμοσίας που θέλουν τη FIFA να έχει συνωμοτήσει για να κερδίσει η Αργεντινή το Μουντιάλ, αν και κάτι τέτοιο λέει το διαψεύουν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ναι, θα λέγανε, ναι, το έχουμε στήσει όλο το πράγμα.
1: Εγώ είμαι συνωμότης, παιδιά, συγγνώμη, μην μιλάτε μαζί μου. Εγώ συνωμοτώ ανοιχτά εναντίον σας.
0: Όχι, ναι. Μου άρεσε, αν και το διαψεύουν. Δηλαδή πήγε στην πρώτη συνωμοτή, ήταν να πάρει η Αργεντινή το Μουντιάλ.
1: Όχι, μπορεί, εγώ τους έχω ικανούς κιόλας, ναι.
0: Επίσης ήταν, λέει, ο διαιτητής που σφύριξε στην Ισπανία, Ουρουγουάη.
1: Έχω δει ένα βιντεάκι από με τεχνητή νοημοσύνη που υποστηρίζει, τώρα που είπε συνωμοσία, ότι ο Ιφαντίνο και ο Μέση είναι αδέλφια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, είναι στην πραγματικότητα ο χαμένος του αδελφός.
0: Έλα, ρε, φίλε, σοβαρά.
1: Έχουν υπάρξει και τέτοιες ομορφιές.
0: Ναι. Σφύριξε, λέει, στο Ισπανία, Ουρουγουάη και στο Βραζιλία, Νορβηγία, με πολύ ξεκάθαρες, λανθασμένες διαιτητικές αποφάσεις ο Ισμαήλ Ελφάθ. Τον οποίον πολύ ξεκάθαρα γράφουν οι Άγγλοι, τον έβαλε ο Μέση να σφυρίξει τον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία για να ευνοήσει την Αργεντινή και να περάσει την Αγγλία, η οποία ονειρεύεται να πάει στο τελικό του Μουντιάλ μετά από 60 χρόνια.
1: Κοίτα, να σου πω τώρα την αμαρτία μου.
0: Πες την.
1: Από αυτή την τοξικότητα προτιμώ το πόλεμος.
0: Ναι.
1: Προτιμώ χίλιες φορές. Ναι. Χίλιες φορές, ναι, το πρωτοσέλιδο, το πολεμικό, ναι, εκεί με τη φρεγάτα να κατευθύνεται, ναι, προς τα Φόκλαντ, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω διαβάσει
1: και το αεροπλανοφόρο.
0: Στα παλιά τα σπορ του Βορρά έχω διαβάσει τίτλο «Σφαγή», «Σφαγή», ρε φίλε, κανονικά, και να γράφει μέσα το κείμενο ότι έδωσε 3 ανάποδα πλάγι out.
1: Σφαγή.
0: Γιατί δεν είχε κάτι άλλο, ας πούμε, και βάλει πλάγι out. Τι να κάνω, πώς θα το δικαιολογήσουμε τώρα αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η αντίδραση της, βέβαια όχι πως και, γιατί αυτό το βίντεο βγήκε προς τα έξω, κάποιοι μπήκαν μέσα και τραβήξαν το βίντεο. Δεν είναι, δεν έχουμε πρόβλημα να βγει προς τα έξω.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που τράβηξαν το βίντεο, εντάξει, θα έβγαινε. Θα έβγαινε χθες που βγήκε, θα έβγαινε σήμερα, θα έβγαινε αύριο, κάποια στιγμή θα
0: έβγαινε. Όχι πως, να σου πω κάτι, μισό λεπτό λίγο, τώρα κακώς. Και μπορεί να κατηγορηθώ και για.
1: Σε κατηγορώ εγώ. Γιατί
0: προπαγάνδα.
1: Είσαι προπαγανδιστής.
0: Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Να μπω τη γράφει, να δω τι γράφει όλε. Περίμενε. Μισό λεπτό. Να δούμε και την όλε.
1: Είσαι μεσικό. Κάναμε ψάξει εγώ Αργεντίνη και συγκομιδίδε.
0: Μισό λεπτό λίγο. Πού πήγαμε τώρα, πού με πήγε. Δεν θέλω διαφημίσει. Τι πράγμα θε διαφημίσει στα site. Δεν είδα τι γράφει όλε. Για να είμαστε τυπικοί. Λοιπόν, η ομάδα που ψήφισε ο κόσμο για να αντιμετωπίσει την Αγγλία στα ημιτελικά. Α. Το κοινό της Όλε είχε ψηφίσει ότι θέλει στα ημιτελικά την Αγγλία. Εντάξει, δεν είναι κάτι κακό. Δεν έχει όμως κάτι για να δω. Λέει ότι... όχι, αυτοί έχουν ψηφίσει. Έχει ψηφίσει Όλε για την εντεκάδα. Όχι Όλε, το κοινό. Θέλουν να δουν στην εντεκάδα τον Εμιλιάνο Μαρτίνεθ 98%. Μέση 97%, Λισάνδρο Μαρτίνεθ 93%, Παρέδες 92%, Χουλιάν Άλβαρες 90%. Ναι, έχει. Όχι, εντάξει, δεν έχουν γράψει κάτι οι άνθρωποι χοντρό. Δηλαδή κρατούν ένα επίπεδο. Κρατούν ένα επίπεδο οι άνθρωποι. Κάτσε να δούμε πως έχει κανένα δεύτερο, τρίτο θέμα που. Ναι, δεν είναι. Κάμπιο ντενόμπρες. Ναι, καμία σχέση. Μα καμία σχέση αυτό. Να κατόβω λίγο και πιο κάτω. Όχι. Α, προκλήσεις και σεβασμός. Τα 9 βασικά, λέει. Για την Αγγλία, λέει εδώ πέρα. Όχι, δεν λέει κάτι. Κύριοι είναι οι άνθρωποι, ρε φίλε. Mm-hmm. Στην έντυπη δεν πήγα, να σου πω την αλήθεια. Για να κοιτάξω, αλλά δεν προκαλούν όπως κάνουν τα αγγλικά ταμπλόιτ, τα οποία έχουν. Είναι το συνηθισμένο. Εντάξει, ωραία. Αυτά.
1: Μάλιστα. Θα πεις λοιπόν για τη Σενεγάλη.
0: Πες το.
1: Θα πεις για τη Σενεγάλη.
0: Εσύ πες. Τι να πω.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ μην ξεχνάς και ο πεθερός μου γυναικολόγος ήταν.
1: Η ποδοσφαιρική λοιπόν ομοσπονδία της Σενεγάλης. Ανέλαβε καμιά ομάδα ο πεθερός. Ανέλαβε καμιά ποδοσφαιρική ομάδα, ήταν σε κάνα κλιμάκι.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Σ'
1: άλλος λοιπόν φίλες και φίλοι.
0: Αλλά θα μπορούσε όμως να είναι.
1: Τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ξέρω εγώ στο Κονγκό, στη Μοζαμβίκη.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τώρα για να μην κάνω και μεγάλο πρόλογο, επιβεβαίωσε ότι επί 10 χρόνια γιατρός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών Προφανώς δεν είχε ειδίκευση σε αθλιατρική, πώς
0: δεν
1: λέγεται.
0: Ήταν, ναι, αυτό το μικρό.
1: Δεν ήταν αθλίατρος, αλλά ο άνθρωπος ήταν με ευτήρας γυναικολόγος. Όχι απλώς γυναικολόγος, και με ευτήρας γυναικολόγος κιόλας. Εκεί δηλαδή που έπεφταν σφαδάζοντας, ας πούμε, από τους πόνους, έμπαινε μέσα και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν, έλεγε στους παίκτες της Σενεγάλης να σας ζήσει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: μισό λεπτό τώρα όμως, εδώ πέρα.
1: Δηλαδή 10 χρόνια, παιδιά, 10 χρόνια τους πήρε να το βρουν, αλλά τουλάχιστον το εντοπίσανε και ανέλαβαν και τις ευθύνες τους.
0: Τώρα, συγγνώμη τώρα, μην είμαστε τόσο αφελείς. Δηλαδή επί 10 χρόνια δεν διαπίστωσε κανένας, δεν έτυχε ποτέ κανένας να πάει στο ιατρείο του για να δει τη Μάρθα, την Κατερίνα, την Έλενα και την Ειρηνή?
1: Όχι,
0: κάτσε ρε φίλε, κάτσε, μισό λεπτό.
1: Στη Σενεγάλη μπορεί τα πράγματα να είναι πολύ σοβαρά και να υπάρχει ασυμβίβαστο. Δηλαδή ο γιατρός της εθνικής ομάδας να είναι μόνο γιατρός της εθνικής ομάδας. Να σου λέει, μη σε πληρώνουμε για να είσαι εδώ 24 ώρες το 24ωρο. Να μην είχε ιατρείο ιδιωτικό.
0: Γιατί... Δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο.
1: Γιατί το θεωρείς, ας πούμε.
0: Ναι, δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Δεν συμβαίνει σε κανένα γιατρό στον κόσμο. Παρά μόνο στις ομάδες του συλλογικού επίπεδου και σε αυτές, σε κάποιες εξ αυτών. Γιατρός εθνικής ομάδας, δηλαδή με δουλειά, σύνολο, αν δεν έχει μεγάλη διοργάνωση 40 ημερών, δεν θα δουλέψει τις υπόλοιπες 325 μέρες. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Κάποιο λάκκο έχει φάμα.
1: Πάντως η Ένωση Αθλητιατρικής της Σενεγάλης διέψευσε, λέει, τους ισχυρισμούς του Προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ναι, της χώρας. Καθώς ανέφερε ότι ο Φεντιόρ,
0: ναι,
1: έτσι λέγεται ο άνθρωπος, εκτός από την γυναικολογία, κατήχε, ναι, και δίπλωμα ειδίκευση, ναι, στην αθλητιατρική από το Πανεπιστήμιο Σεϊχ Άντα Ντιόπ.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Εγώ λέω ότι 10 χρόνια. Δηλαδή δεν γίνεται να μην κατάλαβε κανείς ότι είναι μόνο γυναικολόγος. Κάποιος του έκανε πλάτες. Τώρα το έκανε ο πρόεδρος, το έκανε κάποιος άλλος. Τον πήραν χαμπάρι οι παίκτες και αναγκάστηκε να τον βγάλει προς τα έξω.
1: Όχι, γιατί οι παίκτες, λέει ότι κάποια στιγμή οι παίκτες μέσα σε αυτή τη δεκαετία, αλλά δεν μίλησε κανείς, είχαν αμφιβολίες αν δέχονται.
0: Οι παίκτες, δηλαδή.
1: είχαν φοβερές αμφιβολίες αν δέχονται τις κατάλληλες ιατρικές φροντίδες και θεραπείες από το συγκεκριμένο.
0: Φαντάζει.
1: Όσο πάει, γίνεται και καλύτερο, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, αγαλώς, ναι, πως έχεις περίοδο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνονται αυτά, τι διαβάζω.
1: Δηλαδή, εάν πήγαν, ας πούμε, να κάνουν μια μαγνητική και φεύγανε με τα αποτελέσματα από test pap, θα έπρεπε τουλάχιστον να το είχαν πει 10 χρόνια τώρα, έτσι, ναι, οι παίκτες της Σενεγάλης.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι. Τι να σου, ναι, πω τώρα, ναι.
0: Για δώσ' μου για το βιβλιάριο της περίοδου.
1: Ναι. Δηλαδή, εντάξει.
0: Εγώ λέω ότι κάποιο λάβει και φάβε, επιμένω. Δεν γίνεται επί 10 χρόνια να μην ήξεραν τίποτα. Ή κάποιος τους έκανε πλάτες. Δεν γίνεται. Δηλαδή, για ποιο λόγο λέω δεν γίνεται. Στα αυτά τα 10 χρόνια δεν τραυματίστηκε κανείς.
1: Δεν ξέρω πώς, ναι.
0: Δεν γίνεται. Δέκα χρόνια δεν τραυματίστηκε κανείς. Ποιος είναι, ο Σούπερμαν? Δηλαδή τι έχει Σενεγάλη, 30 Σούπερμαν έχει κάθε... Δεν γίνεται. Υπάρχει μια υποχρέωση επαφής του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας με το σύλλογο. Δηλαδή αυτός ο γιατρός θα είχε έρθει σε επαφή και με κάποιους συλλόγους. Ξέρω εγώ, τραυματίστηκε ο Μανέ στον αγώνα με τη Μοζαμβίκη. Οι πρώτες εξετάσεις που κάναμε έδειξαν αυτά, η εκτίμησή μου είναι αυτή. Τι μπαίνει λοιπόν ο γιατρός της Λίβερπουλ και βλέπει ότι αυτό το οποίο γράφει αυτός δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ισχύει.
1: Ναι.
0: 10 χρόνια δεν τον κατάλαβε κανείς. Είναι σαν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πήρε τα λεφτά.
1: Ναι, αλλά έκανε, αυτό... έκανε μεταγραφές και δεν είχε παίξει, ναι, ποτέ μπάλα, ναι, ας πούμε. Ναι.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: 20 χρόνια.
0: Δηλαδή είναι φαινόμενο ο τύπος. Εγώ θέλω να τον γνωρίσω αυτόν. Πραγματικά, Ελλάδο, πώς τους κοροϊδεύες 10 χρόνια. Βέβαια και εμάς μας κοροϊδεύουν πολλά χρόνια και χαμπάρι δεν έχουμε πάρει. Τέλος πάντων, μια άλλη ιστορία. Αλλά μου φαίνεται λίγο απίθανο.
1: Πάντως αντικαταστάθηκε. Μην το ψάχνεις. Λοιπόν, μπορεί να σου έρθει.
0: Ναι. Μουντιάλ.
1: Φεντιόρ. Λέγεται και Φεντόρ. Περαστικά στον άλλο Φεντόρ.
0: Το Τζάλοφ.
1: Το Τζάλοφ.
0: Πάλι, ναι, εκεί το πήγες.
1: Εντάξει.
0: Είδα χθες, αν και σήμερα είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλά πάλι για άλλη μια φορά το ξεχάσαμε. Θα το κάνουμε άλλη μέρα. Το κάνουμε την Πέμπτη. Πέμπτη Παρασκευή το κάνουμε. Είδα σήμερα τους παίκτες με τις καλύτερες βαθμολογίες στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Σε επίπεδο απόδοσης. Στο νούμερο 1 είναι ο Μέση. Με άριστα το 10, 9,15.
1: 12 θα λέγαω.
0: Δεύτερος ο Μπαπέ. Με 8,36.
1: Έλα, σχεδόν μια μονάδα κάτω ο δεύτερος, ναι, από τον πρώτο. Και ο περιπατητής της Αργεντινής, ας πούμε, 9,15.
0: Τρίτος ο Χάλαντ. Αποκλείεται. Έχει καλύτερους παίκτες στην Νορβηγία. Με 8,14. Τέταρτος ο Μπέλιγχαμ. Συμφωνώ απόλυτα. Με 7,96. Πέμπτος ο μοναδικός που διασώθηκε από το ναυάγιο της Βραζιλίας, ο Βινίσιους, με 7,9. Έκτος ο Ολίσε, ο Γάλλος, με 7,84. Έδωμος ο Βίρτς, ο Γερμανός, που έκανε, όντως έκανε καλά παιχνίδια, με 7,73. Την ίδια βαθμολογία έχει και ο Ντεμπελέ. Ένατος το Πουλένσου, ο Πέδρο Πόρο, ο δεξής ο Μπακχάφ της Ισπανίας, με 7,71.
1: Ο Κουκουρέγια είναι το δικό μου.
0: Δέκατος, και αυτός ανεβαίνει όμως. Δέκατος ο Λισάνδρο Μαρτίνεθ, με 7,66. Ο Κουκουρέγια δεν είναι, φίλε, πουθενά. Το οποίο νομίζω τον αδικεί. Δηλαδή έχει μετά τον Κινόνες, το Μεξικό, το Στέντερ Φόρ. Έχει τον Αλβαράδο, του Μεξικού, πολύ καλός. Τσουαμενή, ο Γάλλος. Ο Γκάχπο, Χάκπο. Ο Σαλιμπά. Το Σαλιμπά τον έχουν Καναδά, γιατί Γαλλία δεν είναι Σαλιμπά, τέλος πάντων. Έχει Καναδά, δεν το ξέρω. Ο Σάρος είναι Γαλέζος, με τον γυναικολόγο γιατρό. Το Χακίμι από το Μαρόκο, το Ντιομαντέ από την ακτή Ελεφαντοστού. Και είχαν και έναν από την Ουρουγουάη, τώρα δεν έκανα print screen το όνομά του. Αυτοί είναι οι 10 κορυφαίοι, οι 20 κορυφαίοι μέχρι στιγμής από το Μουντιάλ, προφανώς. Θα αλλάξει. Χάρι Κέιν δεν είδα επίσης.
1: Ναι, δεν είδες Χάρι Κέιν. Αλλά είδες τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος όσο τον βλέπω, τόσο πιο συμπαθής μου γίνεται για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Μου βγάζει μια συμπάθεια, ρε παιδί μου.
0: Εμένα μου άρεσε που, άσχετα αν συμφωνώ με τον Τούχελ, μου άρεσε που έχει την εποχή την προσωπικότητα να διαφωνήσει με τον προπονητή του. Χωρίς να τον εκθέσει πολύ. Άμα αυτό πιστεύει, αυτή είναι η άποψή του, οκ. Okay. Συνήθως οι παίκτες στις δηλώσεις. Μπαίνει ο παίκτης, λέει κάτι, μετά του λες ναι, αλλά ο προπονητής σου είπε αυτό και κάνει μια κολοτουμπίτσα σαν το Αποστόλη. Σαν το Αποστόλη, τόσο εντυπωσιακή είναι. Και πάει στα λόγια του προπονητή του. Ενώ Μπέλιγχαμ.
1: Καλά, τώρα μιλάς για εθνική Αγγλία, για Άγγλους, stars.
0: Και σε μεγάλους παίκτες.
1: Με Γερμανό προπονητή, τι θα περιμένεις να του χαρίσουν καστάνα, ας πούμε.
0: Όχι, τώρα το πας εσύ, τώρα πας δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Φυσικά το εγώ, το πας στην εθνικότητα. Τώρα, δηλαδή, ο Γερμανός προπονητής, ο οποίος έχει και πιθανότητες κιόλας να τους πάρει το πρώτο μετά το... Ναι. Αλλά ποτέ, ας πούμε, θα του χαρίσουν κάστανα οι Βρετανοί. Ποτέ των ποτών. Θα είναι, εγώ σου λέω ότι έτσι και φτάσει η Αγγλία και το κατακτήσει, η κοιλίδα σε αυτό το τρόπεο. Χτύπα ξύλο, χτυπάει ξύλο. Η κοιλίδα σε αυτό το τρόπο θα είναι ότι το έκανε με Γερμανό προπονητή.
0: Ναι.
1: Θα το πούνε. Θα το πούνε κάποια στιγμή.
0: Όσο κακό έκανε στο μπάσκετ η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Ευρωλίγκα από τη Λιμόζ το 93, τόσο θα κάνει και αν το πάρει η Αγγλία τώρα.
1: Η Λιμόζ άλλαξε τον μπάσκετ το 93, θυμάμαι.
0: Το διέλυσε. Το διέλυσε.
1: Με τον Μάλκοβιτς και με 50 πόντους νίκη.
0: Το διέλυσε τον μπάσκετ, το άλλαξε, το διέλυσε. Είχε ταλέντα τα οποία τους λέγανε, βάζαν την μπάλα στο καλάθι με κλειστά μάτια και αν δεν παίζεις άμυνα, δεν παίζεις ξύλο στην άμυνα, δεν παίζεις μετά. Δεν είχες χρόνο συμμετοχής. Το διέλυσε. Και μετά απελευθερώθηκε και βλέπουμε αγώνες μπάσκετ. Τελείωνε το παιχνίδι. Ναι, καλησπέρα εδώ από το Αλεξάνδριο. 1:03 για το τέλος. 58-57. Πόνεσα τα ματάκια μας. Και λέγαμε τι ωραίο μπάσκετ, φοβερό μπάσκετ. Και αυτό βέβαια έχει περάσει κάποιες γενιές παλιότερες. Και όταν βλέπουν 95-90, λένε έλα, αυτοί παίζουν άμυνα. Γιατί έχουν μάθει το ξύλο που έπαιζε τότε.
1: Μισό λεπτό.
0: Τα κάτσεις κανονικά.
1: Ναι, γιατί κάνεις αυτό τον παραλληλισμό, όμως θεωρείς ότι η Αγγλία παίζει μόνο άμυνα. Παίζει ξύλο.
0: Όχι.
1: Δεν προσπαθεί.
0: Όχι.
1: Γιατί θα γίνει καταστροφή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Γιατί μου αρέσει. Θέλω να το πάρει η Γαλλία γιατί παίζει πιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Παίζει ωραίο σύγχρονο ποδόσφαιρο, με ταχύτητα, με εντάσεις, είναι άλλο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει.
0: Μ' αρέσει περισσότερο αυτό. Γιατί η Ζαλγκύρης, ας πούμε, το 99 που πήρε την Ευρωλίγκα, τότε στο μπάσκετ μετά η Ουσέντη, στο Μπέργκας και τα λοιπά, έπαιξε ένα μπάσκετ το οποίο ήταν επιθετικό, με πολύ πιο γρήγορες επιθέσεις, λάνσαρε κάτι καινούριο, το οποίο το πήρανε κάποιοι και το εφήρμοσαν. Πάντα η ομάδα η οποία κατακτά κάτι, αυτομάτως σου δίνει και το παράδειγμα το τι μοντέλο πρέπει να εφαρμόσεις.
1: Δημιουργεί σχολή.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Και εμένα θα μ' άρεσε το run and gun, ας πούμε. Ναι, να τρέξει.
0: Δεν λέω να είναι χωρίς μυαλό. Δεν μ' αρέσει το άμυαλό. Δηλαδή δεν μπορώ
1: Όχι,
0: να δω.
1: Η Βαλένθια είχε μυαλό.
0: Ναι, δεν μπορώ να δω όλο το τέτοιο. όπως και το ποδόσφαιρο το Κατενάτσιο που είχαν πώς το λένε, απορροφήσει, είχαν ακολουθήσει κάποιες ομάδες, είχε καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι τώρα πιο ωραίο το ποδόσφαιρο, που βλέπεις περισσότερες φάσεις, που είναι πιο γρήγορο, το βλέπεις πιο εύκολα ένα παιχνίδι. Δεν λέω Λεβαδιακός Ατρόμητος, λέω σε ένα παιχνίδι ψηλότερο επίπεδο. Δεν σ' αρέσει, ας πούμε, ένα τελικό Champions League να τελειώνει 3-2.
1: Ναι,
0: δεν παίζουν άμυνα. Δεν θέλω να παίξουν άμυνα, να βλέπω γκολ. Γι' αυτό δεν πάμε στο γήπεδο. Για να βλέπουμε γκολ, δεν πάμε. Γιατί πάμε να λέμε να χειροκροτήσουμε την άμυνα, δεν είμαστε προπονητές. Να δούμε μια καλή πάσα, μια καλή δημιουργία, μια καλή τρίπλα. Αυτά.
1: Τι βλέπεις σήμερα?
0: Τι βλέπω, ό,τι θέλω.
1: Θέλω
0: Γαλλία. Ναι. Και όταν συνήθως βλέπω αυτό το οποίο θέλω. Γαλλία.
1: Γαλλία.
0: Εγώ θέλω Γαλλία. Ανοιχτά.
1: Και εγώ Γαλλία θέλω ανοιχτά από αυτό.
0: Ναι.
1: Και Αγγλία από το άλλο, το λέω και ξεκάθαρα κιόλας.
0: Πλακώνουμε στο ξύλο.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου πια αυτά. Αλλά μην έρθει την Πέμπτη.
0: Αν περάσει η Αργεντινή, μην έρθει την Πέμπτη. Μην έρθει την Πέμπτη. Όλο το χαλί τη εκπομπή ήταν το τραγούδι αυτό, το λέω από τώρα. Όλο το τραγούδι.
1: Όχι, εσύ, πάρει
0: όλο
1: τώρα.
0: Το χαλί. Πώς έβαζε ο Κούσης το.
1: Το Ζινεντίν Ζινεντάν, ναι, που έλεγε και ο
0: Όλο πάσμα. Το χαλί τη εκπομπή ήταν το τραγούδι στα αποδυτήρια των Αργεντίνων. Μαζί με τα νέα βίντεο που θα βγάλουν. Που τα κάνουν εκεί πέρα και κερκίδα. Θα είναι κερκίδα. Θα μπω.
1: Ρε, δεν τα μπορώ τα φαβορή. Τι είσαι,
0: θα μπω μέσα στο YouTube.
1: Φτάνει με το Μέση.
0: Μπούμε στο YouTube. Φτάνε. Ό,τι σύνθημα των Αργεντίνων εδώ το κατεβάσουμε.
1: Φτάνει
0: όλα.
1: Με το Μέση. Δεν κουραστήκατε.
0: Δύο ώρες θα ακούς λίγο. Ούτε στο φάνη με τη Λίβου το έχω κάνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν θέλω. Ναι. Ξεκίνησε κι ο άλλος εκεί. Έτσι, Λιάκο. Ναι. Έτσι, Λιάκο.
0: Βέβαια, φίλε.
1: Καλά.
0: Μα τι θέλει.
1: Δεν μπορώ. Μα δεν παίζουν κιόλας, ρε φίλε. Δεν παίζουν κιόλας.
0: Και να έχετε κάπου αυτοί. Αυτούς θα θέλει δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Ναι, αυτοί τώρα βρέθηκαν ικανοί να σταθούν. Θα ήθελα κι άλλους, ας πούμε.
0: Excuse me. Ναι. Άσε τώρα.
1: Εντάξει, θα μπορούσαν να είναι Μεξικάνοι, ας πούμε, και να ήμασταν όλοι Μεξικό τώρα. Αλλά τέλος πάντων οι Άγγλοι βρέθηκαν.
0: Έχεις δει που έχουν πάει τα ενίκια στο Λονδίνο? Πάνε να νοικιάσει μια τρόγλη και σου ζητάνε 4,5 χιλιάρικα. Τι λες, δε. Αργεντινή. Αργεντινή.
1: Καλά, εκεί ο Μιλέη βεβαίω δεν είναι.
0: Αυτοί δεν φύγαν από το ευρώ. Αργεντινή. Αργεντινή, δεν κατάλαβα. Καταρχάς οι άνθρωποι οδηγάνε από δεξιά. Όλοι αριστερά, αυτή δεξιά. Θέλω να ξεχωρίζω. Αργεντινή, φίλε. Αργεντινή. Αργεντινή. Αργεντίνα. Κανίγια. Μπουρουσάγκα.
1: Ε? Το Μπουρουσάγκα είναι ωραίο τέτοιο. Ε. Ωραίο όνομα το Μπουρουσάγκα με ιστορία.
0: Δεν λέω Διέγκο και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Καρέκα. Αργεντινή.
1: Μπατιστούτα.
0: Μπατιστούτα. Όλους βάλουμε όλους κάτω.
1: Βερόν, καθαρός παίκτης.
0: Γκαζιάν που δεν έπαιξε ποτέ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 29χρονος και ο 26χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Τραγωδία σημειώθηκε στις Βρυξέλλες μετά από πυρκαγιά σε υποανακαίνιση κτίριο που εντοπίστηκαν αρκετοί νεκροί μέσα σε ασανσέρ αεροταξίου. 6 άτομα αγνοούνται και 3 τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια της φωτιάς. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίας Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 ως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Ένας 28χρονος και μια 27χρονη βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρ, όπου βρίσκονται πυρηνικός σταθμός του Ιράν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν 5 κρίξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Στο Παρίσι βρέθηκε ο πρωθυπουργός για την εντυπωσιακή παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ πέταξαν στον γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Στις 10 το βράδυ διεξάγεται στον Ντάλλας του Τέξας ο πρώτος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ και την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 5.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εντάξει.
1: Βάλε και το κανονικό τώρα, πώς το... Και το κανονικό. Βάλε και το κανονικό τώρα, το... γιατί δεν κατάλαβε κανένας τίποτα.
0: Το κανονικό.
1: Ας βάλει και το κανονικό.
0: Άμα είναι να ακούσουμε...
1: Να καταλάβει να καταλάβει τι τραγουδάνε.
0: Μην ακούσουμε με τώρα αυτό το ξενέρωτο.
1: Γιατί από τις μπύρες είναι... Δεν καταλαβαίνει. Λίγο τραβλίζουν κιόλας.
0: Θα βάλεις το κανονικό των Aces, το Wonderwall, σε λίγο, ναι. Γιατί αυτό τραγουδάνε.
1: Ναι, αυτό τραγουδάνε.
0: Ο Aces τραγουδάνε.
1: Έτσι θα πάρεις το...
0: Είναι ξενέρωτοι εδώ.
1: Έτσι θα πάρεις το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και έχουν τόση... Έχουν τόση παράδοση στη μουσική, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Κάθε λέει τραγουδιά στέλνουν στην Eurovision. Αυτό είναι χειρότερο από το άλλο είναι. Δηλαδή, περιμένεις την Αγγλία και βλέπεις αυτό το τραγούδι, ακούς αυτό το τραγούδι και λες δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Τόσο, δηλαδή μιλάμε για μια μουσική βιομηχανία. Μεγαλύτερη, δηλαδή, αν όχι μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες μουσικές βιομηχανίες. Και στέλνεις αυτό το έκτρωμα.
0: Ναι ρε φίλε, δεν γίνεται.
1: Για ανέβασε λίγο.

0: Λοιπόν, εγώ που δεν είμαι Άγγλος,
1: ναι,
0: εγώ που δεν είμαι Άγγλος και η μουσική μου παιδεία είναι περιορισμένη, αυτό θα τραγουδούσα αν ήμουν Άγγλος, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Φρέντι Μέρκιουρι θα τραγουδούσα. Another one bites the dust. Θα έβλεπα τον Χάλαντ και θα του έλεγα and another one down, and another one down, another one bites the dust. Ε, βέβαια τώρα. Συγγνώμη κιόλας. Με τα λίγα που ξέρω, παιδε, sorry κιόλας, έτσι. Έτσι, machines gun ready to go. Αφού πάμε για πόλεμο, τι διαβάζει, έκλεισε?
1: Όχι, διαβάζω λίγο τα λόγια του Wonderwall.
0: Κάτσε να σε σταυρώσω, περίμενε. Και περιμένεις να βγάλεις τέτοιο τώρα εσύ.
1: Όχι, γράφει ότι εντάξει.
0: Maybe.
1: Σήμερα είναι η μέρα, λέει, που θα τα αποδώσω. Τώρα πρέπει να καταλάβεις, λέει, τι πρέπει να κάνεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που να αισθάνεται για το, αντίστοιχα με το πώς αισθάνομαι εγώ για σένα. Εντάξει.
0: Φίλε, τώρα.
1: Εντάξει, εδώ... είναι σημαντικό.
0: Το άλλο είναι έτοιμο.
1: Είναι συναισθηματικό.
0: Το άλλο,
1: εντάξει,
0: είναι έτοιμο. Machines gun ready to go. Το έλεγα έτοιμο. Another one bites the dust. Ναι. Άμα είναι να πάμε για πόλεμο.
1: Ναι.
0: Βάλτε τώρα το.
1: Ναι. Δεν πάτε για πόλεμο.
0: Daily Mirror έλεγε
1: τα
0: τριαντάφυλλα
1: στα χέρια.
0: Η Daily Mirror έβγαλε τα καταδιοκτικά στον ουρανό του Λονδίνου.
1: Πάντα στο μέση τώρα μην βάλει πολλά. Πάντα στο μέση μην βάλει πολλά.
0: Another one bites the dust. Αυτό θα σου τραγουδάω εγώ σε περίπτωση που γίνει τίποτα.
1: Ναι. Παγί και αυτό παγίω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καρέκλα, ναι, φίλε,
1: να χορέψεις κιόλας.
0: Άσπρη κάλτσα.
1: Να χορέψεις.
0: Όχι, ρε, μου φτάσεις κανένα ηλικία. Και... θα αφήσω τη μέση μου εδώ, δε.
1: Τρακτερωτά. Μου ήταν στη μόδα,
0: θα αφήσω τη μέση μου εδώ.
1: Με κοντού, λίγο κοντό, τέτοιο, λίγο κοντό, έτσι, να φαίνεται και άσπρη κάλτσα.
0: Αστράγαλος,
1: ναι.
0: Άσπρη κάλτσα, ναι.
1: Άσπρη κάλτσα.
0: Και το πρωί που ξυπνάω, το παπί καβαλάω. Είναι το γνωστό αυτό, εντάξει, θα πρέπει να το ξέρεις αυτό. Και στο Φίνικα πάω, κυριλέ.
1: Άρα εσύ θέλεις να δει Γαλλία-Αγγλία τελικά.
0: Γαλλία-Αγγλία. Και να το πάρουν οι Πουρκουάδες. Εντάξει. Εκεί δεν με χαλάει, εντάξει.
1: Εκεί, αλλά πάει τελικό.
0: Ναι. Να πάει τελικό. Για να μπορώ μετά να τρολάρω το It's Coming Home, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί τους Γάλλους.
1: Άρα δεν τους συμπαθείς ιδιαίτερα τους Άγγλους.
0: Ποιους? Όχι, δεν τους συμπαθώ. Γενικά δεν συμπαθώ τις σημαίες. Αυτό που βγαίνει και αναδεικνύεται πολλές φορές. Εγώ είμαι πιο της συλλογικής προσπάθειας, παιδί μου. Κατάλαβες. Άσε που θα μπορούσα. Δηλαδή το αφήγημα της Γαλλίας, αυτό που λένε. Γιατί πόσους Γάλλους παίκτες έχει μέσα αυτό το άκρος ρατσιστικό που ακούγεται όλο ένα και περισσότερο.
1: Αλλάξαν οι κοινωνίες, ρε παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Αφού άλλαξαν κοινωνίες στον κόσμο τώρα. Δηλαδή η Γερμανία πόσους Γερμανούς έχει με την ίδια έννοια? Αφού άλλαξαν οι κοινωνίες, ρε παιδιά.
0: Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι όταν ξεκινούσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο είχαν βγει στα κάγκελα για το χρώμα του δέρματός του και μετά βέβαια όταν κατέκτησε τον τίτλο του NBA. Και πώς το λες, τι έγινε το μπιφτέκι?
1: Γύρισε.
0: Όχι, απλά γύρισε. Ναι, εντάξει.
1: Μα έχουν αλλάξει κοινωνίες, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ποια ομάδα δεν έχει παιδιά μεταναστών? Ποια εθνική ομάδα? Ναι, το κατάλαβα, ναι. Ποια ομάδα δεν έχει παιδιά μεταναστών? Ποια, δείξτε μου μία. Δείξτε, δηλαδή λέει ο Ισπανός. Ισπανία, ο Γιαμάλ τι είναι?
0: Όχι, ναι, εγώ
1: μαζί σου είμαι. Είναι. Ναι. Η Γαλλία μπορεί να έχει προφανώς περισσότερους.
0: Η Νορβηγία μπορεί να μην έχει, αλλά
1: η Αγγλία, η Αγγλία δεν έχει. Ποιος δεν έχει η Νορβηγία? Τι λες?
0: Ναι,
1: τι λες, τον Πλάγιο, τον Πλάγιο το εξτρέμ που έτρεχε σαν τέτοιο, σαν τσίτα. Σοβαρά μιλά, πανγρήγορος. Πανγρήγορος. Είτε βλέπει το κουκουρέ, γιατί αυτό είναι δύο πράγματα. Πανγρήγορος. Η Γερμανία τι έχει? Καλά, πάμε για Ολλανδία.
0: Ας η Βέλγιο.
1: Σοβαρά μιλάω. Πανγρήγορος. Πανγρήγορος.

0: ομογενείς, δεν παίζουν στην, στην Αυστραλία, παίζουνε. Είναι παιδιά τα οποία ήταν, ξέρω εγώ, πήγαν οι γονείς τους το 1915 στην Αυστραλία.
1: Θα το βγάλουμε το ταλέντο.
0: Α, το βγάλουμε το ταλέντο. Να μας πει και λίγο η Ηρακλή, γιατί με ρώτησες χθες για τον Ηρακλή.
1: Ναι,
0: και επειδή δεν είναι ο καταλληλότερος και λέω τώρα έχει δίκιο, να βγάλουμε το ταλέντο λίγο να μας πει τι γίνεται στον Ηρακλή σε ποδόσφαιρο.
1: Θέλω να μου πει μεταγραφές να επαναλάβει λίγο τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί ο Ηρακλής.
0: Μιλάμε για πόδινη διαδικασία, δηλαδή. Να πει τα ονόματα.
1: Όχι, δεν ξέρω, σίγουρα θα τα ξέρει. Ναι. Αλλά ψάχνουμε και 17 παίκτες κιόλας. Είναι σε καλύτερη, παύλα, χειρότερη θέση από, και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ ο Ηρακλής. Έτσι, γιατί έχει περιθώριο να κάνει και λάθη, αλλά ψάχνει πάρα πολλούς παίκτες. Και περνάνε οι μέρες.
0: Και το ταλέντο ψάχνουμε.
1: Όχι, όχι ότι έχει βεβαίως Ευρώπη να ασχοληθεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Επίσης, εμένα αυτό που με καίει είναι ότι δηλαδή, παλεύουμε τώρα 15 Ιουλίου και εγώ θέλω να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα του μέσου οπαδού του Ηρακλή, ο οποίος θέλει να δρομολογήσει πού θα πληρώνει συνδρομή σε ποια πλατφόρμα για να βλέπει την αγαπημένη του ομάδα και δεν ξέρει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Άντε, λέει, εντάξει, τα πήρε και ο Αλαφούζος τα δικαιώματα. Ναι. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις τη 15 Ιουλίου, είμαστε παιδιά. Να ξέρουμε δηλαδή πόσες συνδρομές θα χρειαστούμε.
0: Οι δύο είναι σίγουρες.
1: Δύο έτσι λες.
0: Είναι σίγουρες.
1: Άρα μία στην πλατφόρμα και μία για τον Ηρακλή ειδικά.
0: Εγώ θα τα δω, ναι.
1: Α, έτσι το βλέπεις.
0: Μα έχει τον μπάσκετ ούτως ή άλλως. Θα έχει τον μπάσκετ λογικά. Αφού είναι όμιλος Αλαφούζου. Θα έχει και μπάσκετ και
1: ναι, ρε παιδί μου, ναι, δηλαδή άμα θέλει, θα υπάρχει Ηρακλής TV και για να ξεκλειδώσει το Ηρακλής TV θα πρέπει να πληρώνεις και την πλατφόρμα και το Ηρακλής TV.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ο τρόπος δεν έχει γίνει γνωστός.
1: Δεν απαντάει και το ταλέντο.
0: Αλλά λέω τώρα από τη στιγμή που τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα πήρε ο Όμιλος Αλαφούζου, ο οποίος πήρε και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ, εγώ ούτως ή άλλως θα πάω. Δεν θα έχω τα.
1: Ναι, δεν μπορείς να δεις μπάσκετ.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι. Γιατί στην ΕΡΤ, πέραν το ότι είχε όλα τα παιχνίδια και τα παιχνίδια που δεν τα είχε η τηλεόραση, τα βλέπεις διαδικτυακά. Καλά, δεν λέω για ελεύθερα, προφανώς. Ελεύθερα, τα βλέπεις. Εδώ τι θα ζητηθεί. Μην μας βγει κανένα.
1: Εγώ δεν νομίζω.
0: Ο 13ος μισθός.
1: Όχι, κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι και το περιεχόμενο. Δηλαδή, συγγνώμη, για να βλέπω εγώ.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Είναι πολλά. Γιατί πρέπει να συνυπολογίσεις και το ότι. Άλλο να σερφάρεις το ίντερνετ και άλλο να κατεβάσεις εικόνα. Θες και καλό ίντερνετ.
1: Ναι. Και κοίτα με 13-14 ευρώ το να έχεις μια συνδρομή στο Netflix ή εγώ σε κάποια πλατφόρμα λέω εγώ και να έχεις ένα αναπίστευτο όγκο δεδομένων και επιλογών από το να δίνεις ακριβώς τα ίδια λεφτά για να βλέπεις απλά τον μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο δεν είναι και ένα αρκετά έτσι σεβαστό ποσό. Δηλαδή να δώσω εγώ 150 ευρώ για να βλέπω τι, τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο
0: του Ηρακλή. Α, το χρόνο.
1: Το χρόνο, ναι.
0: 100 τόσο. Μακάρι να είναι τόσο.
1: Μακάρι να είναι τόσο. Λίγα είπα τα 150, έτσι.
0: Μακάρι να είναι τόσο. Α, μακάρι. Μισό λεπτό. 15 ευρώ το μήνα δεν είναι και
1: 15
0: λίγα.
1: Ευρώ.
0: Δεν είναι και λίγα. Δεν και λίγα.
1: Αυτή
0: πληρώσει το Netflix.
1: Θα κόψει το Netflix.
0: Άρα κατακαημένο το Netflix τη σου μιλάει.
1: Να πας Antenna Plus. Όχι. Antenna Plus δεν είναι. Στο Netflix, by the way, σε περίπτωση.
0: Το οποίο παίρνει.
1: Το οποίο παίρνει και αυτό αθλητικό πακέτο.
0: Περιεχόμενο, ναι, βέβαια. Πολύ αθλητικό περιεχόμενο.
1: Δες το Mobland.
0: Τι είναι αυτό.
1: Αν έχεις πρόβλημα να κοιμηθείς τώρα.
0: Όχι.
1: Είναι μια σειρά.
0: Σάμος Χάρη.
1: Α, εντάξει.
0: Κάνω ένα έτσι χυμάμαι.
1: Δες το τέλος πάντων.
0: Βγαίνει κούραση τη διακοπή.
1: Θα σ' αρέσει. Mobland λέγεται με τον Tom Hardy. Είναι αστυνομικό Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Αγγλία κιόλας που υποστηρίζουμε τώρα.
0: Τι υπόθεση τέτοιο. Δηλαδή έχει.
1: Είναι το μπιφ μεταξύ δύο οικογενειών μαφιόζων στην σύγχρονη Αγγλία. Σύγχρονο Λονδίνο.
0: Ωραίο.
1: Σύγχρονο Λονδίνο.
0: Ωραίο.
1: Τώρα, 2026.
0: Μόνο που η μαφία μου αρέσει. Ναι. Ναι. Ωραίο.
1: Δηλαδή είναι βρετανικές φλεγματικές οικογένειες μαφιόζων, η Χάριγκτον και η Τάδε, οι άλλοι. Η
0: Χάριγκτον μου θυμίζει δυναστεία, Κάριγκτον.
1: Ναι, όχι, δεν είναι αυτή. Άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει Αλέξες αυτό. Ναι. Τέτοιο, ναι.
0: Μεγάλη Τζοάν Κόλινς.
1: Που συγκρούονται μέχρι τελικής πτώσης. Και ο Τόμ Χάρντι εκπληκτικός.
0: Ωραία. Ερώτηση.
1: Πες.
0: Πόσα επεισόδια είναι.
1: 10.
0: Τα έχει ανεβάσει όλα.
1: Τα έχει ανεβάσει όλα.
0: Ωραία. Έτσι,
1: μέσος όρος διάρκειας επεισοδίου 45 με 50 λεπτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα το δω.
1: Καλύφθηκες.
0: Θα το δω.
1: Και να μου πεις εντυπώσεις γιατί εγώ σε δύο βράδια.
0: Γιατί με το Λουπέν την πάτησα.
1: Γιατί.
0: Με το Λουπέν. Γιατί. Μ' αρέσει ο Γάλλος ο μαύρος ηθοποιός. Έτσι μικρό όνομα έχει κιόλας. Και άρχισα να το βλέπω και ξαφνικά 4 επεισόδια. Μετά από, ξέρω εγώ, 3 μήνες, τα άλλα 4.
1: Ο Μαρ Σι.
0: Ο Μαρ Σι, ηθοποιάρα, πάρα πολύ. Και έχει παίξει και δράματα και περιπέτειες και κωμωδίες. Μ' άρεσε πολύ. Και

0: Και πού να θυμάμαι εγώ μετά από τρεις μήνες τι είχα δει στα προηγούμενα τέσσερα.
1: Εντάξει.
0: Πού να το θυμάμαι. Άντε κάτσε λοιπόν να δεις τα προηγούμενα τέσσερα, βρες χρόνο για να δεις τα επόμενα τέσσερα. Μετά από έξι μήνες τα άλλα τέσσερα. Και τι θα έχει αυτή η δουλειά, θα γίνεται. Και τα άφησα. Δεν μπορώ, αυτό το πράγμα είναι.
1: Όχι, έχουν βγει όλα.
0: Είναι επώδυνο για μένα αυτό.
1: Έχουν βγει όλα.
0: Αν έχει βγει ολοκληρωμένη η σειρά, να κάτσω. Δηλαδή, πώς να σου πω, να μην κοιμηθώ ένα βράδυ.
1: Ναι, λες. Δεν είναι το ντοκιμαντέρ που σου αρέσει εσένα.
0: Δεν θα κοιμηθώ το
1: να μην κοιμηθείς.
0: Όχι, δεν θα κοιμηθώ.
1: Να μην κοιμηθείς.
0: Δεν θα κοιμηθώ. Αλλά,
1: να το δεις,
0: αλλά,
1: να
0: έχω, αλλά να τα έχω μπροστά μου.
1: Εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό.
0: Να τα έχω μπροστά μου. Mm. Όχι να περιμένω μετά από 6 μήνες να βγάλω άλλα 4 επεισόδια. Αυτό πώς το κάνετε. Ρε.
1: Τελειώνει.
0: Αυτό πώς το κάνετε πραγματικά.
1: Τι πώς το κάνουμε.
0: Δηλαδή να βλέπεις. Ή το άλλο, πρώτος κύκλος, δεύτερος κύκλος, τρίτος κύκλος.
1: Φίλε, γιατί νομίζω ότι.
0: Μαραθωνοδρόμοι μας, ρε φίλε. Μια ταινία θέλουμε να δούμε.
1: Θυμόμαστε τους πρώτους κύκλους, νομίζεις.
0: Ναι, όταν θυμάστε,
1: δεν
0: ναι.
1: θυμόμαστε. Ξεκινάμε ναι. τον τελευταίο κύκλο και βλέποντας, ρωτάμε και κουβεντιάζουμε και μας έρχεται η μνήμη για το τι συνέβη στον προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Εκτός από μένα που εγώ είμαι λίγο περίεργος και έχω βγάλει 13 σεζόν τελειωμένη σειρά, τεράστια, 130 επεισόδια της μίας ώρας. Όχι, δεν κρατούσα. Απλά επειδή ήταν πάρα πολύ πυκνή, την έβγαλα σε μια εβδομάδα. Διακοπών. Ναι. Δηλαδή, έβλεπα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Βλέπω σε τηλεπαιχνίδι ερώτηση στον τρίτο κύκλο, λέει στα φιλαράκια, στο επεισόδιο Τάδε είχε εμφανιστεί ένα guest star. Ποιο ήταν αυτό,
1: ο Brad Pitt. Αυτό είναι γνωστό.
0: Λοιπόν, θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν ήταν μόνο ο Brad Pitt.
1: Όχι, κοίτα,
0: είχα πάει πολύ.
1: Τα φιλαράκια, έχουν παιχτεί τόσο πολύ
0: ναι.
1: που οι φαν τη σειρά ξέρουν τα πάντα όλα.
0: Φαν ήμουνα κι εγώ. Ναι. Δεν τα θυμάμαι.
1: Δεν ήσουν από τους καλούς φαν. Όχι. Πούμε...
0: Δεν κατάλαβες. Πολλές φορές δεν είχαμε τι να κάνουμε και βλέπαμε φιλαράκια.
1: Ναι.
0: Άρα είχαμε ένα επεισόδιο, το είχα δει 7 φορές. Καμένος δηλαδή, συγγνώμη. Καμένος εγκεφαλικά. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Τότε λέει, έκανε λέει Τζένιφερ Άνιστον αυτό στον Ρος, πώς το λέγανε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Δεν μου αρέσει αυτό το
1: να,
0: πράγμα.
1: Να δεις τη σειρά. Τώρα την Τετάρτη που θα έχεις το πυλοφόρο και το μυστρί.
0: Ναι, για καλό και για κόμμος σύλλε μου και στο και στο Viber λίγο το όνομα της σειράς για να μην το ξεχάσω. Εδώ,
1: τι δηλαδή, έχουμε τώρα... εδώ πέρα, για δες λίγο πρώτο θέμα αυτό, σκληρά λόγια λέει.
0: Μαρινάκης, στημένη πρόταση της ΕΠΟ, ο Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο Αλαφούζος. Αποστόλη, έλα τώρα Αποστόλη. Λοιπόν, υπάρχει η τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η ΕΠΟ πρότεινε το ένας μέναν, Αλφρέντο Ντι Στέφανο, δηλαδή Ρεάλ ναι. και Μπαρτσελόνα, εντάξει, που η Μπαρτσελόνα δεν το δέχτηκε. Προφανώς δεν δέχομαι τη στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Αυτό που ξέχασε να πει ο κύριος Γκαγκάτσης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κύριος Αλαφούζος και θα τα δούμε όλα από εδώ και εμπρός για το τι πίεση είχε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Επίσης, τι λαγούς και πετραχίλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι διοκτήτες επίσης και με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα. Είπαμε να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες τον κύριο Αλαφούζο. Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7. Απέδειξε από την αρχή της θητείας μου στην Προεδρία της Super League ότι θέλω τον καλό όλων των ομάδων. Με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε που έκανε βιώσιμη τη λειτουργία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση την οποία προσπαθήσαμε. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για 4 χρόνια για να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη, ούτε Αλαφούζο, ούτε Σαββίδη. Και επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος Super League, ούτε την ομάδα μου να βοηθάει πουθενά, για να εκτονωθεί η κατάσταση για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού. Αυτή είναι η δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη κατά των κυρίων Αλαφούζο Σαββίδη και με την πρόταση ουσιαστικά για να αναλάβει η κυρία Κοξένογλου πρόεδρος στην προεδρία, πρόεδρος στη Super League. Άρα περιμένουμε την απάντηση. Κάτσε να μπούμε τώρα σε άλλο site.
1: Συμμαχίες τώρα.
0: Να μπούμε. Καλά, τώρα το κατάλαβες αυτό. Εννοείται έχει συμμαχίες. Που δεν, λένε ότι δεν αλλάζει ψήφος καμία ομάδας. Προφανώς υπάρχουν συμμαχίες. Δεν το συζητάμε καν. Η πρόταση της ΕΠΟ να το κόψει στη μέση. Ναι. Τι θα μπορούσε. Δεν μπορούσε η ΕΠΟ τώρα να κάνει κάτι.
1: Κατηγορείται βασικά. Η ΕΠΟ πρέπει να απαντήσει στις κατηγορίες που.
0: Ναι, εννοείται. Και, που αναφέρει και ο κ. ΕΠΟ, και ο κ. Σαλαφούζος, ο κ. Σαβίδης. Εννοείται. Ναι. Και ο κ. Γκαγκάτσης προσωπικά.
1: Και ο κ. Γκαγκάτσης προσωπικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Αφού αναφέρεται το όνομά του.
0: Φαντάζεσαι να γράψει και εμείς έχουμε γραπτά μηνύματα για τις. Και οι πολιτικές πίεσεις επίσης. Ναι. Α, πολιτικές πίεσεις, συγγνώμη.
1: Οπα.
0: Γράφτηκε σήμερα.
1: Πάλι στο, για το τέλος της εκπομπής κρατάς το καλό.
0: Όχι, ναι.
1: Είδες, τέτοιος είναι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι. Γράφτηκε σήμερα.
0: Έκανα ένα λάθος σήμερα. Πρόσεξε να δεις.
1: Όχι, έχουμε και εξομολογήσεις.
0: Όχι, δεν είχα. Το έχω σημειώσει εδώ πέρα και δεν έβαλα τίτλο. Συνήθως να βάζω τίτλους για να μην το ξεχάσω. Γράφτηκε λοιπόν ότι η κυβέρνηση ενημέρωσε τους ανθρώπους της ΚΑΕ Άρης ότι τελείωσε το θέμα του Παλέ 49 χρόνια παραχώρηση του Αλεξανδρίου στον Άρη.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι το θέμα. Το θέμα ήταν αν ο Άρης θα χρησιμοποιεί το Παλέ και για πόσο μεγάλο χρονικό.
0: Όχι, παραχώρηση. Ναι. Παίρνει το Παλέ.
1: Το Παλέ. Αυτό, εγώ επαναλαμβάνω, αυτό ήταν το θέμα. Γιατί εγώ είχα καταλάβει ότι ποτέ δεν ήταν θέμα το ίδιο το Παλέ. Θέμα ήταν ο χώρος γύρω από το Παλέ.
0: Η κυβέρνηση.
1: Αυτό είχα καταλάβει, ναι, εγώ, συγγνώμη.
0: Ναι, θα σου πω. Η κυβέρνηση θέλει να δώσει το Παλέ στον Άρη,
1: ναι,
0: και ο Άρης λέει ότι εγώ για να το πάρω το Παλέ και να αναλάβω τα λειτουργικά έξοδα θα πρέπει να είναι βιώσιμη αυτή η παραχώρηση, όπως είναι βιώσιμη για τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, όπως είναι βιώσιμη για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Μιλάω για κήπεδα τα οποία ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχουν προχωρήσει οι νομοθετικές διατάξεις οι οποίες αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση, την εκμετάλλευση των χώρων, τη δημιουργία πάρκινγκ. Η κυβέρνηση έχει πει ότι έχω όλη την καλή πρόθεση εδώ και καιρό, το έχει πει ο κύριος Βρούτσης, έχω όλη την καλή πρόθεση να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα ούτως ώστε να παραχωρηθεί το γήπεδο. Αν δεν προχωρήσει λοιπόν το θέμα των νομοθετικών διατάξεων, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο γήπεδο του Άρη. Αν περάσει στο γήπεδο στο Παλέ για να γίνει να πάει στον Άρη, αν περάσουν νομοθετικές διατάξεις που θα ξεμπλοκάρουν όλα αυτά, γιατί εμπλέκουν 9 υπουργεία, περιβάλλοντος, ενέργεια, άμυνα, αν περάσουν λοιπόν νομοθετικές διατάξεις, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για την παραχώρηση του Παλέ. Έτσι όπως είναι σήμερα δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει και από ό,τι ξέρω με το Δήμο και την Περιφέρεια βρέθηκε άκρη σε κάποιες διαφωνίες που υπήρξαν. Αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχει γίνει ότι θέλει η κυβέρνηση να το δώσει, προφανώς και θέλει.
1: Άρα η μπάλα σε ποιανού το γήπεδο είναι, για να το πούμε λαϊκά.
0: Στην κυβέρνηση.
1: Α, να γεια σου.
0: Είναι στην κυβέρνηση.
1: Είναι δηλαδή ο κύριος Βρούτσης πρέπει να συνεχίσει να τρέξει αυτά τα τρία.
0: Και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ο κύριος Βρούτσης είναι, δηλαδή, πάρα πολύ συνεργάσιμος, είναι υπέρ.
1: Ναι, την ίδια τακτική, ναι,
0: την ίδια τακτική, την ίδια τακτική ακολουθεί. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε την τελευταία τετραετία, πενταετία η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία θέλει να αποφορτιστεί από τα έξοδα συντήρησης συγκεκριμένων κλειστών γηπέδων. Δηλαδή η συντήρηση του Αλεξανδρίου είναι κοντά στο 500,000 το χρόνο. Σου λέει να τα δώσω αλλού τα λεφτά αυτά. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και από τη στιγμή που έχει κάνει το ίδιο με το ΣΕΦ και το ΆΚΑ, επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν πέρασαν οι νομοθετικές διατάξεις για να αλλάξει κάτι. Και την πρόθεση η κυβέρνηση ούτως ή άλλως, ναι, την έχει.
1: Και δεν ξέρω τώρα όταν θα τον βρούμε τον Κώστα. Καλά, αύριο θα είναι στην εκπομπή, θα το ρωτήσω εγώ. Ναι. Γιατί πάνω κάτω τα ίδια σκήνια για το Καφτατζόγλιο, που εκεί τρέχουν και διάφορες ημερομηνίες. Ούτε βάρ έχει μπει, ούτε κάμερες έχουν μπει, ούτε. Ναι, δεν έχουν γίνει. Έχουν να γίνουν και πολλά πράγματα και στο Καφτατζόγλιο, και για να πάρει άδεια για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για όλα τα άλλα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Άλλο το ένα όμως και άλλο το άλλο.
1: Ναι, απλά αφορά μια θετική υποδομή της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, εντάξει. Στο Καφτατζόγλιο πληρώνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στο Παλέ πληρώνει ο Άρης. Δηλαδή όλες τις αλλαγές που θα κάνει, θα αλλάξει παρκέ, θα πάρει τα δημοσιογραφικά, θα πάει αλλού, θα φτιάξει μια κερκίδα, θα την υποσέσει, αυτά τα πληρώνει όλα ο Άρης. Καταλαβες. Έλα, σε ένα λεπτάκι είπες. Εντάξει, έχουμε. Καλησπέρα.
1: Έχουμε ένα λεπτάκι. Ναι.
0: Τα πληρώνουν όλες, ενώ εκεί είναι θέμα καθαρά Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δεν είναι το ίδιο. Η κυβέρνηση έχει την πρόθεση, δεν έχει αλλάξει κάτι. Γιατί παρουσιάστηκε σήμερα, αποκάλυψη κτλ. Δεν έχουν προχωρήσει διατάξεις αυτές για να.
1: Πώς το βλέπεις αυτό, θα προχωρήσει.
0: Του Παλέ.
1: Ναι.
0: Μα θα κάνει μεγάλο λάθος. Εγώ δεν ξέρω αν το. Παρότι είμαι υπέρ του Παλέ, και το έχω πει κατά επανάληψη, με βάση το τι έγινε και φέτος, όπου έφυγαν τα ειστήρια μέσα σε 3 λεπτά, αν ο Άρης συνεχίσει έτσι και παίζει στην Ευρωλίγκα, μπορεί να βολευτεί με ένα γήπεδο 606.000 θέσεων, 6.500 θέσεων. Θα χρειαστεί το γήπεδο να πάει τουλάχιστον στις 10.000. Τουλάχιστον.
1: Πηγαίνει το παλέ.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνει, άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή να φύγει.

Όσοι μπήκατε τώρα στον 102, καλώς μας ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στην νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Όσοι απολαύσατε τον Παναγιώτη Μάνη με το Fade Out, καλώς σας βρήκα εγώ. Μην φύγετε, σας θέλουμε στην παρέα μας. Σας έχουμε μαζέψει ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, πάντα μαζί με την καλύτερη μουσική. Στον ήχο έχω σήμερα μαζί μου τον Βαγγέλη Καπετάνου. Να σας δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Να σας θυμίσω, σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει, ότι έχει ξεκινήσει το μεγάλο μάτς μεταξύ Γαλλίας-Ισπανίας. Στο ΕΡΤ1 μπορείτε να το απολαύσετε.

Αν και έχει πάρα πολλές ειδήσεις, θα ξεκινήσω με ένα βίντεο που με εξόργησε πραγματικά. Αν θυμάστε, πέρσι είχε μεγάλος σάλος στη Ρόδο, όταν ένας σερβιτόρος που δούλευε σε κατάστημα εστίασης εκεί αναγκαζόταν να κολυμπήσει για να πάει να σερβίρει κάποιους από τους παρευρισκόμενους σε εκείνο το beach bar. Τώρα ένα νέο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα, σε γνωστή πλατφόρμα, σε κοινωνικό δίκτυο. Στην Πάρο είναι, ένας σερβιτόρος μπαίνει μέσα στη θάλασσα για να σερβίρει κρασί, να γεμίσει τα ποτήρια τριών πελατών. Δεν βγήκαν οι πελάτες έξω για να σερβιριστούν, έπρεπε να μπει μέσα ο σερβιτόρος, ο οποίος φυσικά καταβρέχεται και όταν θα βγει έξω θα ζυγίζει πάνω από 10 κιλά παραπάνω. Το βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Όλα τα σχόλια, και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα, είναι αρνητικά. Εγώ δεν είμαι θυμωμένος με τον ιδιοκτήτη του Beach Bar. Μάλλον θα το έχει συνεννοηθεί με τον υπάλληλό του. Ούτε με τον υπάλληλο είμαι θυμωμένος που δέχτηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι η δουλειά του, προφανώς έχει ανάγκη το παιδί τα χρήματα. Αλλά είμαι θυμωμένος με τους τρεις πελάτες, οι οποίοι όσα χρήματα και αν έχουν, δεν έχει καμία σημασία, ή όσο πιεσμένοι και αν ήταν από την κανονική του ζωή και πήγανε να κάνουν τις διακοπές τους, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δέχονται αυτό το πράγμα. Εγώ ήξερα παλιά, όταν πηγαίναμε διακοπές, γιατί και εμείς έχουμε κάνει διακοπές και στην Πάρο και στη Μύκονο, τα παλαιότερα χρόνια δεν ήταν τόσο δύσκολο να πας σε αυτά τα νησιά, υπήρχε μια ποιότητα στους τουρίστες, όσο πλούσιοι και αν ήταν αυτοί. Αυτή η ποιότητα φαίνεται πως λείπει από τους σημερινούς τουρίστες, οι οποίοι είναι νεόπλουτοι και το δείχνουν πάρα πολύ, το επιδεικνύουν πάρα πολύ. Πραγματικά σας λέω, αν το δείτε το βίντεο, αναγκάζεται το παιδί και μπαίνει μέσα στη θάλασσα για να σερβίρει αυτούς τους τρεις συγκεκριμένους πελάτες. Πραγματικά εξοργιστικό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αγνοείται 69χρονος μετά από ανατροπή σκάφου στον ποταμό Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Σώθηκε η σύζυγός του. Εξαρθρώθηκαν τρεις εγκληματικές οργανώσεις που εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. 4 συλλήψεις. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Στην Ελλάδα θα εκδοθεί η 46χρονη. Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και οι 26χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Αύριο θα απολογηθεί ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους. Με 20 βουλευτές έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα. Η Κίνα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Τραγωδία με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Στις Βρυξέλλες, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Και πάμε τώρα στο μέτωπο του Ιράν, όπου τα πράγματα αρχίζουν και κλιμακώνονται επικίνδυνα, πάρα πολύ επικίνδυνα. Τόσο τα ιρανικά μέσα όσο και τα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ κάνουν λόγο για νέες επιθέσεις από την πλευρά της, των ΗΠΑ στο Ιράν, σε στρατηγικούς στόχους. Οι εκρήξεις ακούγονται παντού στο Ιράν. Οι Ιρανοί απάντησαν, είπαν ότι οι φίλοι του εχθρού πρέπει να είναι έτοιμοι για την καταστροφή. Και όταν μιλάνε και λένε οι φίλοι του εχθρού, μιλάνε φυσικά για τις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου συνεργάζονται και έχουν οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Αμπουντάμπι, Ιορδανία. Όλοι αυτοί πλέον ξαναμπαίνουν στο στόχο του Ιράν. Ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, απάντησε στην αμερικανική ρητορική, αμφισβητώντας την επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ στο πεδίο της μάχης και τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της χώρας, τι έχουν καταφέρει ως τώρα, απλά λιτά και ωραία. Πλέον δήλωσε το Ιράν, οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν έχουν πλέον καμία υποχρέωση να τηρήσουν το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψανε πριν από λίγες μέρες. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, η Αμερική παραβίασε όλες τις υποχρεώσεις της και διέλυσε μόνο μερός τη συμφωνία. Οπότε από εδώ και πέρα ξεκινάμε από την αρχή. Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ, παρόσα γίνονται, δηλαδή που συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, είπε σήμερα πάρα πολύ ωραία το απόγευμα ότι είναι πάρα πολύ πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν. Δεν μπορώ να καταλάβω πού το βασίζει. Στα άλλα που μας ενδιαφέρουν, για τα στενά του Ορμούζ, πήρε πίσω την απειλή του χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλλει 20% φόρο στα πλοία που περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Φυσικά συνεχίζει να απαγορεύει οποιοδήποτε πλοίο ιρανικό τη διέλευσή του από τα στενά. Όποιο πλοίο βρίσκεται θα βομβαρδίζεται. Θα βρεθεί άλλος τρόπος να βγάλουν χρήματα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, από τα στενά του Ορμούζ. Θα υπογραφούν συμφωνίες με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες που έχουν συμφέροντα από το εμπόριο που γίνεται, από τα πλοία που περνάνε, για να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη. Το σίγουρο είναι ότι κάτι θα βγάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε σε αυτό είναι πάρα πολύ καλός, στις οικονομικές συμφωνίες. Οι αγορές κρατούν στάση αναμονής, φοβούνται ότι ξαναμπαίνουμε σε ένα κύκλο επιθέσεων που μπορεί να κλονίσει την οικονομία. Θυμάστε ότι όσο κρατούσαν οι επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ προς το Ιράν, το πετρέλαιο έφτασε στα ύψη. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και τώρα. Είναι πάνω από τα $80 το βαρέλι, το αργό πετρέλαιο. Πληροφορίες λένε ότι θα φτάσει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας τα $90, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη μας, καθώς θα το δούμε μπροστά μας στις αντλίες της βενζίνης.

Παραμένει το 0-1, προηγείται η Ισπανία. Καμία από τις δύο ομάδες δεν παίζει και φοβερό ποδόσφαιρο. Έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση η Ισπανία. Προφανώς πηγάζει από τον γκολ που πέτυχε, από το αχρίαστο πέναλτι που έκανε ο Γάλλος αμυντικός. Φαίνεται πως έχουν πάρα πολύ άγχος και οι δύο. Επιχειρούν κάποιες προσπάθειες ατομικές περισσότερο παρά παίζουν οργανωμένο ποδόσφαιρο. Θα παραμείνουμε στο Μουντιάλ με ένα διαφορετικό θέμα. Θα σας πω στη Σενεγάλη που δεν τα πήγε και άσχημα σε αυτό το Μουντιάλ. Βέβαια αυτοκτόνησε στο μάτς με το Βέλγιο, ενώ προηγήθηκε μέχρι και το 85 με 2-0 επί του Βελγίου, κατάφερε και δέχτηκε 2 γκολ, ισοφάρισε το Βέλγιο και έχασε και την πρόκριση τελικά. Τι αποκαλύφθηκε σήμερα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, ότι ο γιατρός τα τελευταία 10 χρόνια, ο γιατρός της ομάδας που αφήναν τις τύχες τους οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν είχε το πτυχίο που έλεγε, γιατί οι γιατροί που προσέχουν τους αθλητές έχουν ένα ειδικό πτυχίο, είναι αθλίατροι συνήθως, ήταν γυναικολόγος. Συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτά τα πράγματα. Με πτυχίο γυναικολόγου λοιπόν, ο κύριος... δεν λέει το όνομά του, δεν μας λένε το όνομά του. Ο κύριος αυτός λοιπόν επί 10 χρόνια πληρωνόταν από την Εθνική Σενεγάλης, φρόντιζε αθλητές υψηλού επίπεδου, καθώς οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης αγωνίζονται στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης, και φυσικά είχε απλά ένα πτυχίο γυναικολόγου, δηλαδή δεν ήξερε τίποτα από αυτά που εφάρμοζε πάνω στους ποδοσφαιριστές. Μεγάλο σκάνδαλο στη Σενεγάλη. Όλοι ψάχνουν ποιος τον διόρισε και ποιος τον πλήρωνε φυσικά τόσα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Αφήνουμε για λίγο τις ειδήσεις και πάμε να δούμε τι προτάσεις έχουμε για αύριο, τι μπορείτε να κάνετε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αύριο Τετάρτη. Θα ξεκινήσουμε θεατρικά. Στο Θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σε μια παράσταση που μεταφέρει την αρχαία τραγωδία στο σήμερα, εκεί που η σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και την εξουσία παραμένει οδυνηρά επίκαιρη. Σας πάω στο Θέατρο Κήπου, όπου παρουσιάζεται η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα, μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική συντροφικότητα. Αν θέλετε να δείτε κάποια ταινία, σας προτείνουμε στο Cine Alex την ταινία «Η πρόσκληση» της Olivia Wilde, ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δίπλο τους γείτονες του Πάνου Ορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα πολύ καλά αποφεύγουν εδώ και τόσο καιρό. Στη Μονή Λαζαριστών, η Thievery Corporation γιορτάζουν 30 χρόνια μουσικής με επιρροές από dump, reggae, jazz, bossa nova, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά, ένα πάρα πολύ γνωστό συγκρότημα. Έρχονται για μια μοναδική συναυλία στη Μονή Λαζαριστών. Σας έχω και στη Ροτόντα μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο και πάλι. Παρουσιάζεται ένα ξεχωριστό

αφιέρωμα στον Τζουζέπε Βέρντι με τίτλο «Έρωτας, εξουσία, θάνατος». Η Μυρτώ Παπαθανασίου, ο Δημήτρης Τηλιακός και ο Δημήτρης Γιάκας ζωντανεύουν σκηνές ντουέτα και άριες από εμβληματικές όπερες του Βέρντι. Σας κρατάω και μια εκδήλωση για το επόμενο μικρόφωνο, που κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη και δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα.

Και πριν αφήσω το στούντιο για να έρθει ο Βασίλης να σας πει δελτίο στις 11, αύριο η προβλήτα Α στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μετατρέπεται στο μεγαλύτερο θερινό κινηματογράφο της πόλης. Θα στηθεί λοιπόν εκεί ένα κινηματογραφικό πανί και θα προβληθεί η αγαπημένη ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται» με τον Τζακ Νίκολσον και την Έλεν Χαντ. Τρομερή ταινία, καταπληκτική επιλογή, περνάει η ώρα πάρα πολύ ευχάριστη, είναι ρομαντική κομεντή τη λένε οι Αμερικανοί, αλλά είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Έχει πάρει 2 Όσκαρ η ταινία και ο Τζακ Νίκολσον πρώτου ανδρικού ρόλου για αυτή την ταινία, αλλά και η Έλεν Χαντ πρώτου γυναικείου ρόλου. Είναι ίσως η τελευταία καλή ταινία του Τζακ Νίκολσον, μετά έπαιξε σε άλλες 2-3 ταινίες και μετά όλοι ξέρουμε ότι έχει αποσυρθεί. Φήμες λένε ότι πάσχει και από κάποιο είδους άνοιας, άλλοι λένε ότι έχει Αλτσχάιμερ, αρχές Αλτσχάιμερ, κανείς δεν το έχει επιβεβαιώσει. Είναι μια, η διάλογη είναι αξέχαστη πραγματικά, μια ταινία που θα σας, δεν θα γελάσετε μόνο, σας περνάει πάρα πολλά μηνύματα, πώς μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος ή πώς μπορεί εμείς οι ίδιοι να βλέπουμε λάθος στη ζωή μας και να μην την εκτιμούμε για το πόσο καλή μπορεί να είναι και εμείς να τα βλέπουμε όλα μαύρα και να είμαστε δίστροποι. Θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 07 82 28, στέλνετε τα μηνύματα σας μέσω Viber, τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη είναι νέες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε 5 εκρήξεις στον Μπανταραμπάς και στον Μπουσέρο, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός, ενώ ακολούθησαν νέες εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Στις 11 ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός στρατός αναμένεται να εφαρμόσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Θα επιβάλλουμε πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο σε πλοία που πλέουν προς και από τα Ιρανικά λιμάνια ή που μεταφέρουν οτιδήποτε σχετίζεται με Ιρανικό φορτίο, επανέλαβε σήμερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσιάν, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα εξουδετερώσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που ανακοίνωσε χθες περί επιβολής τέλους 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπε, συνομίλησε με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι θα πρέπει να επιβάλλονται τέλη διέλευσης. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως μετά τις αναφορές για μη εξουσιοδοτημένες ιρανικές πτήσεις από και προς την Ιεμένη. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και τα κράτη-μέλη ζήτησαν αποκλιμάκωση και προειδοποίησαν ότι η Ιεμένη δεν πρέπει να εμπλακεί περαιτέρω στην περιφερειακή κρίση. Η Ελλάδα επισήμανε την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν το Ιράν ότι ενισχύει στρατιωτικά τους Χούθη. Η Κίνα κατηγόρησε από την άλλη τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και φέρουν ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Οι αρχές του Λιβάνου συλλέλαβαν στη Βηρυτό άνδρα που φέρεται να κατασκόπευε υπέρ του Ισραήλ, ενώ διατηρούσε και στενές σχέσεις με τη Χεσμπολά. Σύμφωνα με δικαστική πηγή, κατηγορείται ότι παρήχε πληροφορίες που οδήγησαν στη δολοφονία στελεχών της οργάνωσης και παραπέμφθηκε σε στρατοδικείο. Τραγωδία με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Σύμφωνα με δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότεροι από 60 μετανάστες επέβαιναν σε μια ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη. Στις Βρυξέλλες, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο. Περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί εξ αυτών παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στο φρεάτιο του ανελγιστήρα. Οι έρευνες στο κτίριο συνεχίζονται, αλλά φαίνεται ότι μάλλον δεν υπάρχουν άλλα θύματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Δημάρχου στο γαλλικό πρακτορείο. Συναγερμός στις αρχές για 69χρονο που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη, μετά από ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε από ιδιώτη. Για τον εντοπισμό του 69χρονου, στήθηκε επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, στην οποία συμμετείχαν 3 περιπολικά σκάφη, ένα σκάφος της ΕΟΔ, σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας και ένα όχημα του λιμενικού αποξηράς. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο και Αθήνα. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερες από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε, και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές, εν αναμονή της έκδοσής της στην Ελλάδα, παραμένει η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. συρρυκνώνεται περαιτέρω η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις σημερινές ανεξαρτητοποίησεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού Αχαΐας, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος παραιτήθηκε. Η εκλογή Προέδρου αναμένεται πιθανότατα την προσεχή εβδομάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8,31 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Contential Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5,90. Στο ημίχρονο είναι ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία με 0-1. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, Γαλλία-Ισπανία 0-1. Να δούμε αν θα έχουμε μία ακόμη ανατροπή. Έχουμε δει πολλές ανατροπές σε αυτό το Μουντιάλ. Διάβαζα πριν μια έρευνα που λέει ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στις ΗΠΑ και την υπερβολική αίσθηση της υγρασίας που έχεις στα γήπεδα, οι αθλητές, ένας φυσιολογικός αθλητής, αρχίζει και νιώθει κόπωση από το 50 λεπτό, λέει, κάτι που δεν συμβαίνει φυσικά στα κανονικά παιχνίδια που δίνουν με τις ομάδες τους. Από το 50 λεπτό αισθάνονται κουρασμένοι οι αθλητές. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όποια ομάδα έχει βαθύτερο πάγκο και κάνει αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο έχει και το πλεονέκτημα. Μικρές ομάδες όπου έχουν μόνο 11 καλούς ποδοσφαιριστές δεν μπορούν και να αποδώσουν σε τέτοιες συνθήκες. Αύριο στις 10, μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Αργεντινή. Εγώ τάσουμε υπέρ της Αργεντινής. Θέλω να ξαναδώ τον Μέση να σηκώνει ένα δεύτερο Μουντιάλ. Το αξίζει σαν προσωπικότητα κυρίως. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 14 Ιουλίου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Νικόδημο και τον Ακύλα, τον δικό μας Ακύλα που πήγε και στην Eurovision. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Σαν σήμερα το 1790, στους πρώτους εορτασμούς για την πτώση της Βαστίλης στο Παρίσι, που έγιναν και σήμερα και ήταν φαντασμαγορική, ακούγεται για πρώτη φορά η σύνθεση του Φρανσουά Ζωσέφ Κοσέκ, Τε Ντεμ. Το 1918 στην Ουψάλα της Σουηδίας γεννήθηκε ο σπουδαίος σκηνοθέτης ο Ίγκμαρ Μπέρκμαν. Έχει βραβευθεί με Όσκαρ για την ταινία Φάνη και Αλέξανδρος το 1984. Το 1923 στο Χόλιγουντ τοποθετείται η περίφημη πινακίδα Χόλιγουντ. Τότε λεγόταν Hollywood Land. Αφαιρέθηκαν το 1949 τα τέσσερα τελευταία γράμματα κατά την ανακαίνισή του. Το 1939 ο Frank Sinatra κάνει το ντεμπούτο του σε ηχογράφηση. Μπαίνει για πρώτη φορά σε στούντιο ηχογραφήσεων με την ορχήστρα Harry James. Τραγούδησε το τραγούδι From Bottom of My Heart. Το 1986 η Madonna γίνεται η βασίλισσα των Charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού καταλαμβάνει την πρώτη θέση με το single Papa Don't Preach και τη δεύτερη με το άλμπουμ True Blue. Και το 1999 προκαλείται φρενίτιδα από μια ταινία που στήγησε λιγότερο από 100.000 δολάρια και έκοψε μόνο το πρώτο Σαββατοκυριακό 10 εκατομμύρια εισιτήρια. Μιλάμε φυσικά για το πρωτοποριακό The Blair Witch Project. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με το Obsession, μια ταινία που συνεχίζεται και προβάλλεται στους κινηματογράφους. Στήχησε λιγότερο από 1 εκατομμύριο και έχει φέρει πίσω στα ταμεία 840 εκατομμύρια δολάρια.

Το έργο των Γάλλων γίνεται ακόμη δυσκολότερο. Η Ισπανία βάλει και δεύτερο γκολ. Σε πανικό οι Γάλλοι. Δεν φαίνεται να μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Πιο σοβαρή η Ισπανία. Έβαλε και ένα τρίτο γκολ ο Γιαμάλ, αλλά ακυρώθηκε. Οριακά ήταν offside. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αδειάζει από ανθρώπους. Μεταφορικά μεν, αλλά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτή τη στιγμή έχει 452 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 743 σε όλη την Ήπειρο. Όμως, δημογραφικά καταραίει. Σε 20 χρόνια από τώρα, με τα μοντέλα που έχουν δημιουργηθεί, προβλέπεται ότι θα επιστρέψουμε σε πληθυσμιακά επίπεδα πριν από το 1970. Αυτή τη στιγμή η διάμεση ηλικία στην Ευρώπη ξεπερνά πλέον τα 43,1 έτη, ενώ για πρώτη φορά οι άνθρωποι που είναι από ηλικία 80 ετών και πάνω ξεπέρασε το ποσοστό, το 5% είναι 6%. Για πρώτη φορά έχει συμβεί αυτό το γεγονός. Και τι έχει δημιουργηθεί εξαιτίας αυτών των αριθμών? Η λεγόμενη οικονομία των λευκών μαλλιών. Τι είναι αυτή η οικονομία των λευκών μαλλιών? Είναι όλες οι οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν ανθρώπους ηλικίας άνω των 50 ετών και φυσικά μέχρι και 80-90. Είναι τα ιατρικά κέντρα που αρχίζουν και δημιουργούνται, είναι τα τεχνολογικά προϊόντα που απευθύνονται σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή συσκευές υποβοήθησης, έξυπνα συστήματα παρακολούθησης στο σπίτι, εφαρμογές προσβασιμότητας. Έχει μπει ο τουρισμός, έχει αλλάξει, απευθύνονται περισσότερο σε αυτές τις ηλικίες, γιατί μεταξύ μας είναι και αυτοί που έχουν σίγουρα χρήματα. Δημιουργούνται δηλαδή ειδικά ταξιδιωτικά πακέτα προσαρμοσμένα σε αυτές τις ηλικίες. Έχει αρχίσει και αναπτύσσεται πάρα πολύ. Έρχεται και στην Ελλάδα. Οικοδομικά συγκροτήματα όπου μένουν μόνο ηλικιωμένοι, μέσα στις παροχές είναι και γιατροί και νοσοκόμοι και κάποιες ειδικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε άτομα με μεγάλη ηλικία. Γενικά φαίνεται πως η οικονομία προσαρμόζεται και δίνει περισσότερη προσοχή σε ηλικίες που δεν τους απασχολούσαν τα παλαιότερα χρόνια. Αν θυμάστε καλά, και στη διαφήμιση λέγαμε το δυναμικό κοινό ήταν μέχρι και 45, βαριά 50 έτη. Τώρα αυτές οι ηλικίες από 50 και πάνω αρχίζουν και απασχολούν πάρα πολύ την οικονομία.

girl.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι νέες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων σε χώρες του Περσικού. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Στην Ελλάδα θα εκδοθεί η 46χρονη. Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Αύριο θα απολογηθεί ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου μετά από ανατροπή σκάφους στον ποταμό Επανομής της Θεσσαλονίκης. Με 20 βουλευτές έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα. Στις Βρυξέλλες, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο. Τραγωδία με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα σας πάω στο Las Vegas, όπου η 33 ετών Jiang Yin Chen, μια Αμερικανίδα με κινέζικη καταγωγή, παντρεύτηκε μόνο από τον Απρίλιο μέχρι τώρα 5 φορές. Συνολικά, από το 2019 έως το 2024, είχε παντρευτεί άλλες 10 φορές. Σύνολο λοιπόν 15 γάμους έκανε η κυρία. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να χρηματοδοτεί τον εθισμό της στον τζόγο. Ζούσε στο Las Vegas, τη μέκα του τζόγου, για όσους γνωρίζουν, και παντρευότανε για να αποσπά χρηματικά ποσά από τους συζύγους της. Στην αρχή το έκανε ερασιτεχνικά, δηλαδή έπαιρνε χρήματα από τις τσέπες, από τις τσάντες, πλαστογραφούσε μερικές επιταγές. Κατάλαβε ότι μπορεί να βγάλει πολλά περισσότερα. Άρχισε να λέει ιστορίες ότι είναι άρρωστη η μητέρα της, χρειάζονται χρήματα για μια επέμβαση. Απέσπασε έτσι από έναν σύζυγό της 138.000 δολάρια. Έγιναν όλα καπνός, καθώς πήγε και τα έπαιξε στα καζίνο του Las Vegas. Από έναν άλλον σύζυγο έκλεψε 300.000 δολάρια για μια δίθεν μεγάλη ευκαιρία που είχε για να επενδύσει και να κάνει μια επιχείρηση. Η μόνη επιχείρηση που έκανε ήταν να τα καταθέσει πάνω σε ένα τραπέζι σε καζίνο. Και τελευταία, αφού κατάλαβε ότι δεν την πιστεύουν πια, άρχισε να παντρεύεται για να γίνονται νόμιμοι κάποιοι από το Μεξικό, από την Κολομβία, από χώρες της Λατινικής Αμερικής, για να βγάζουν τα χαρτιά που απαιτούνται για να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από αυτό κατάφερε και απέσπασε, έβγαλε δηλαδή από κάθε γάμο, έβγαζε περίπου 25.000 δολάρια. Μη φανταστείτε ότι σταμάτησε να είναι άτυχη, και αυτά τα χρήματα τα έχασε μόνο που συνελήφθη αυτή τη φορά. Είναι ένοχη για αδιγαμία, απόκτηση χρημάτων με ψευδείς ισχυρισμούς, υπάρχει και αυτή η κατηγορία, για πλαστογραφία, για κλοπή, και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 25 χρόνια.

Όταν η ομάδα σου χάνει στο 85 με 0-2 και εσύ χτυπάς τον αντίπαλο τερματοφύλακα, κάτι που μπορεί να στοιχήσει άλλα 2-3 λεπτά στην ομάδα σου, και μιλάω για τον Κιλιάν Εμπαπέ, σημαίνει ότι δεν έχεις την οξυδέρκεια και την ανάλογη πνευματική ικανότητα για τέτοιου επίπεδου παιχνίδια. Και γι' αυτό διαφωνώ και με όσους λένε ότι ο Εμπαπέ είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Ρονάλντο και τον Μέση. Ποτέ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα σας πάω στην Αγγλία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Λέστερ, όπου υπάρχει ένα εστιατόριο και έχει ιδιοκτήτη τον Πενζαμάν Ζαμανί, 65 ετών. Τι έκανε ο κύριος? Βαρέθηκε να βλέπει αρνητικές κριτικές στο εστιατόριο του. Είχε καταφέρει να φτάσει η βαθμολογία του εστιατορίου 2,4, πολύ χαμηλή κριτική για εστιατόριο, αποτρεπτική για τους τουρίστες να πάνε σε ένα κατάστημα και να πληρώσουν για να φάνε. Πήγαιναν λοιπόν κάποιοι από τους πελάτες και βάζανε αρνητικές κριτικές. Τι έκανε? Πήρε τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που έδειχνε αυτούς τους πελάτες όχι απλά να τρώνε με ευχαρίστηση το φαγητό τους, αλλά να μην αφήνουν τίποτα πάνω στο πιάτο. Κάποιοι άλλοι που είπαν ότι η εξυπηρέτηση δεν ήταν και πάρα πολύ καλή, ανέβασε βίντεο που φαίνονται οι σερβιτόροι και οι υπάλληλοι του καταστήματος να τους εξυπηρετούν άριστα. Και γιατί το έκανε όλο αυτό? Για να δείξει ότι μερικοί απλά μπαίνουν και βαθμολογούν με μίσος, έτσι απλά επειδή μπορούν, και καταστρέφουν μια επιχείρηση. Δεν θα σας πω εγώ ότι αυτό συμβαίνει συνήθως, αλλά πριν αρκετά χρόνια, 4-5 χρόνια, σε ένα από τα ρεπορτάζ που έκανα στην πόλη, υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που εκβίαζαν καταστηματάρχες στη Θεσσαλονίκη, λέγοντάς τους ότι θέλουν ένα μικρό αντίτιμο, δηλαδή περίπου 20 ευρώ ζητούσαν, 25, για να μην τους βάλουν αρνητική κριτική. Συγκεκριμένα δηλαδή σε καταστήματα που πουλούσαν ηλεκτρονικά συσκευές, ρολόγια, πήγαιναν και τους λέγανε δώστε μας 20 ευρώ, αλλιώς θα μπούμε και θα πούμε κάποιο ψέμα και θα βάλουμε βαθμολογία 1. Αυτόματα αυτό έριχνε τη βαθμολογία της επιχείρησης. Και αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο απλά δεν είχαν ψωνίσει ποτέ, δεν είχαν μπει καν στο κατάστημα. Συμβαίνουν αυτά, σημεία των καιρών είναι, αφού έχει μπει το διαδίκτυο και πάρα πολύ στη ζωή μας, θα βλέπουμε και τέτοια γεγονότα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Βαγγέλη Καπετάνου στον ήχο, τον ευχαριστώ πολύ, φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε πάλι εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επικίνδυνες διαστάσεις παίρνει η νέα πολεμική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί πραγματοποιούν αυτή την ώρα επιθέσεις κατά δεκάδων στόχων σε όλο το Ιράν με σκοπό την εξουδετέρωση αναδυόμενων απειλών, ενώ τέθηκε εκ νέου σε εφαρμογή ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε χώρες του Περσικού, ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπερασπιστεί την εδαφική ακαιρεότητα του Ιράν με οποιοδήποτε κόστος. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπε, συνομίλησε με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε μια απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η απόφαση εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ, ενώ απήχαν η Ρωσία και η Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούζ. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 79,91 η τιμή του αμερικανικού αργού. Τραγωδία με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Σύμφωνα με δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότεροι από 60 μετανάστες επέβαιναν σε μια ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη. Στις Βρυξέλλες 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο. Περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί εξ αυτών παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Τουλάχιστον 4.734 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν στις 24 Ιουνίου τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Σε 16.740 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα στον ποταμό επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε ώρες αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή της επανομής. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία, αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές, εν αναμονή της έκδοσή της στην Ελλάδα, παραμένει η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Συρρυκνώνεται περαιτέρω η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις σημερινές ανεξαρτητοποίησεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Αύριο, στη μία μετά το μεσημέρι, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος παραιτήθηκε. Η εκλογή Προέδρου μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου αναμένεται πιθανότατα την προσεχή εβδομάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, έληξε ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία με 0-2. Αύριο καιρό σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.